0: Ευχαριστούμε.
1: Χειροκρότημα.
0: Θέλουμε, παρακαλούμε το κοινό να είναι λίγο, πώς το λένε, μαζί μας. Βρες μου τη λέξη.
1: Επίοικες.
0: Ευχαριστώ, Σταύρο. Γιατί είναι πρωί, έχουμε σηκωθεί από πολύ νωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τα όργανα λίγο. Οι φωνές λίγο.
1: Εμείς ακούμε μια υπέροχη ηχητική εικόνα, τέλος.
0: Δεν υπήρχε χρόνος για πρόβες, τέλος πάντων το κάναμε. Όπως μπορέσαμε, το κάναμε. Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στο 1948 να ακούσουμε ένα άγνωστο τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Λέγεται «Η Θεατρίνα». Είναι πάλι σε στίχους αυτή τη φορά και μουσική πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη. Και έκανα αυτή την επιλογή για ποιο λόγο. Γιατί αφενός είναι άγνωστο τραγούδι και του Τσιτσάνη και της Μπέλου, αφετέρου είναι πολύ ωραίο στιχουργικά. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την δυνότητα του Τσιτσάνη ως συνθέτη, διότι έχει γράψει ένα ρεμπέτικο blues jazz, θα το πω εγώ. Ως μουσικός δηλαδή, έτσι τα ακούω στα αυτιά μου. Και φυσικά και της Μπέλου την ερμηνευτική ικανότητα, έτσι, που ό,τι και να τη βάλεις θα το πει. Θα το πει. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, τη Θεάτρινα. Thank you.

0: Σας άρεσε αυτό? Δεν το ξέρατε, το ξέρατε?
1: Οφείλω να ομολογήσει. Άντε, σκάρτα, αν το έχουμε ακούσει καμιά δύο φορά.
0: Που είσαι από παλιά, που γνωριζόμαστε 30 χρόνια από τη Νέα Υόρκη, που είσαι γνωστός ρεμπέτο φαν και γνωστός ρεμπέτο εξερευνητής. Δεν το ήξερες.
1: Άντε, αν το έχω ακούσει σκάρτα καμιά φορά. Άντε,
0: φορά. Ναι.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Υπέροχο. Είναι blues, όπως το είπα. Είναι, αν το ακούσατε, λοιπόν. Υπέροχο. Και συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι. Η Μπέλου έχει πει και ελαφρό τραγούδι. Όταν ξεκίνησε η Μπέλου, όλοι ξέρουν, όσοι ξέρουν την ιστορία της, ότι ξεκίνησε με μία κιθάρα τραγουδώντας βέμπο και άλλα ελαφρά στις ταβέρνες. Δεν ξεκίνησε.
1: Την οποία θαύμαζε, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Και όλες αυτές τις παλιές τραγουδίστρες του ελαφρού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συμπεριλάβει να πούμε και τον Τραμπαρίφα. Το γνωστό Τραμπαρίφα, το κορίτσι θέλει θάλασσα αλλιώς, άλλος τίτλος, δεύτερος τίτλος, ηχογραφημένο, η πρώτη του εκτέλεση είναι το 1951 με το τρίο κιτάρα, αλλά υπάρχει δεύτερη εκτέλεση η οποία έγινε και το μεγάλο μπαμ με τη Σωτηρία Μπέλου το 1954, στίχη Σακελάριος Γιανακόπουλος, μουσική Σουγιούλ. Πάμε να ακούσουμε τον Τραμπαρίφα από την Αγγελική.

0: Λοιπόν, με την Ελένη που είπε νωρίτερα για Νέα Υόρκη, να πω ότι έχουμε συναντηθεί δεκαετία του 90 στη Νέα Υόρκη.
1: Πριν 30 χρόνια ακριβώς, το 1996. Να σου θυμίσω.
2: Τώρα πρόσφατα.
1: Να σου θυμίσω.
0: Είμαστε νέα παιδιά και παραμένουμε ακόμα περισσότερο νέοι.
1: Πώς περάσαμε.
0: Λοιπόν, είχαμε φτιάξει ένα φοβερό συγκρότημα μαζί και με τον Δημήτρη Μαραγκό και άλλα παιδιά.
1: Ο οποίος μας ακούει, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στη Σύρο, να στείλουμε χαιρετίσματα στη Λαμία, στη Θήβα, στη Λάρισα.
3: Παντού.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη που πιθανόν μας ακούν και από εκεί.
2: Στην Αίγινα.
1: Στην Αίγινα,
0: να ξεχάσουμε.
1: Παντού,
0: λοιπόν,
1: παντού, παντού,
0: και το συγκρότημα λεγόταν Παλαιολιθική.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι και είμαι συγκινημένος γιατί δεν το περίμενα αυτό που έχει στηθεί τώρα εδώ.
1: Γι' αυτό σου
0: ακουστικά,
1: λέω, trust me.
0: Το βλέπω και έχει βγει.
1: I told
0: ένα...
1: you, trust me. Let me do it for you.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Η Μπέλου γενικά δεν έχει πει πολύ Χιώτη, έχει πει λίγα πράγματα από Χιώτη. Για μένα το πιο αγαπημένο μου, το πιο διαμαντάκι μου, για μένα προσωπικά, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέγεται «Καρδιά μου πάψε να πονάς και να παραπονιέσαι». Σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει μαζί με το Χιώτη, σε διφωνία η Σωτηρία Μπέλου. Το έχει κάνει και επανεκτέλεση βέβαια, σε πιο λαϊκό θέμα. Εμείς εδώ θα σας το παίξουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στην πρώτη εκτέλεση, σε διφωνία εδώ με την Αγγελική.

0: Ελένη και Αγγελική, πόσα χρόνια έχετε να ανταμώσετε έτσι,
1: μουσικά, έτσι, ναι, στο ραδιόφωνο, εννοείς?
0: Ναι, γενικά.
1: Στο ραδιόφωνο έχουμε από τη δεκαετία του 90 πάλι.
2: Ναι.
1: Πάλι στην ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Πάλι για μια εκπομπή για το συγχωρεμένο τον Αντρέα του Τσουκαλά, πλέον μας έφυγε κι αυτός, τον χάσαμε. Που είχαμε πάει μαζί να του κάνουμε φωνητικά και τα λοιπά από το 92, νομίζω, 93.
2: 93 εκεί.
1: Από το 1993.
0: 34 χρόνια πίσω. Εντάξει.
1: Κάτι λίγα.
0: Παραπάνω,
1: ναι, ναι. Κάπου, λοιπόν, εκεί, κάπου εκεί.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, επόμενο. Είπα να σβήσω τα παλιά. Εδώ είμαστε τώρα πάλι, πάμε στο 1951. Έχουμε φυσικά Απόστολο Καλδάρα. Έχει πει διαμάντια του Καλδάρα, έχει πει αυτό, έχει πει το Λαϊκό Τσιγάρο. Ωραία, λοιπόν, σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη. Γνωστό και αγαπημένο. Είπα να σβήσω τα παλιά, να κλείσω τα τευτέρια. Και σαν δυο φίλοι καρδιακοί, να δώσουμε τα χέρια, θα μας το πει η Αγγελικούλα μας.

0: Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να τα λέμε και αυτά γιατί είναι πολύ βασικό. Αυτό όλο που ακούτε έχει μία υπογραφή, όπως έχει και την υπογραφή των παιδιών. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και Ελένη, πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό, για την
1: Καλύβα. Έκαψα την Καλύβα μου. Μισό λεπτό γιατί.
0: Ναι.
1: Αχ, ήταν δύσκολο αυτό στις ανάσες, ναι. Βγήκαν κάτι φαλτσάκια. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Αγνοήστε τα. Λοιπόν, 1900.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε
1: 50...
0: τίποτα.
1: Ξέρω, εγώ το λέω, εγώ τα λέω, γιατί πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές που θα βγουν μετά και θα σχολιάζουν. Λοιπόν,
2: τώρα,
1: δεν πειράζει, άστο. Ναι, κοιμούνται τώρα που λέει.
2: Δεν ακούνε τώρα.
1: 1952. Μπάμπης Μπακάλης. Έχει πει αρκετά του Μπακάλη. Τα περισσότερα είναι μαύρα, dark, δηλαδή άνοιξε το κελί παπά να με ξεμολογήσεις. Ο Χαλκάς είναι βαρύς. Οπότε διαλέξαμε τα πιο, ένα πιο έτσι χαρούμενο. Yeah. Εντάξει, είναι Μπάμπης Μπακάλης, είναι 1952. Μέσα τραγουδάει εδώ και ο Ζαγοραίος. Κάνει ορχήστρα, κάνει φωνητικά. Ο γνωστός Ζαγοραίος. Στις πρώτες του εμφανίσεις δισκογραφικά.
0: Μου αρέσει που λέει για βόμβες με φτερά και τελικά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: πόσα χρόνια πίσω,
1: πίσω και πόσο
0: έχει γίνει
1: ακριβώς,
0: σήμερα αυτό
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς η επιλογή των τραγουδιών σήμερα δεν έγινε τυχαία και μόνο για την Μπέλου και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Το ξέρουμε, εμπιστευόμαστε Ελένη Λαζάν.
1: Εντάξει,
0: την
1: όλα έχουν σχέση και όλα είναι σχετικά. Δηλαδή για να δείξουμε πάλι και τη διαχρονικότητα δυστυχώς των θεμάτων του πολέμου. Εν προκειμένου, εντάξει. Δυστυχώς. Και να πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, πάμε για να τρέξουμε. Βέβαια,
1: ωραία.
0: Να προλάβουμε.
1: Ας πέθαινες να γλίτωνα.
3: Αμήν.
1: Όχι εσύ, Παναγία μου, κούφια η ώρα.
0: Όχι,
1: 1951 βέβαια. Του Γιώργου Μανισαλή σε στίχους πάλι του Γιαννακόπουλου, παιδιά. Που έγραφε επιθεωρησιακά, έγραφε ελαφρά. Και έχει γράψει εδώ ο άνθρωπος, ας πέθαινες να γλίτωνα. Πάμε, Αγγελικούλα. Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου. Πάμε λίγο πίσω, 1950. Κώστας Μάνες στη στίχη, Γιάννης Παπαϊωάννου μουσική, Καλέργης στα φωνητικά μαζί με την Μπέλου. Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, όμορφή μου πιτσιρίκα.
1: Όχι, μη.
0: Πού με βρήκες, πού σε βρήκα, σόλ τη ζάλα. Παιδιά, λάθος, συγγνώμη. Όπα! Μπερδέψαμε τους τίμιρες, τραγούδια.

0: Τα τρέχουμε για να προλάβουμε κιόλα. Έτσι, ναι, εντάξει.
1: Κόψει τα τραγούδια. Μη μας κατηγοράτε για να τα χωρέσουμε όλα. Τώρα πάμε, Μίχη Τζαζ, για να παίξουμε. Χαλάλη σου για πάρτι σου, του Γιώργου Ροβερτάκη, 1958, σε στίχους του Περιστέρη, παρακαλώ, του Σπυρίδωνα. Πάμε να γκαρσιλάμα, να βάλω και λίγα κουταλάκια, λίγα έτσι.

0: για πάρτι σας.
1: Μέχρι και η Μαρία Κάλλας από πίσω χειροκροτάει, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο, για το κοπλιμάν. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα τραγούδι του Μιτσάκη, παιδιά. Το παιδί που μπήκε μέσα. Λοιπόν, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο ίδιος ο Μιτσάκης και το έχει πει το παιδί που μπήκε τώρα. Πιθανολογώ, δεν ξέρω, να μας το πούν οι ερευνητές και οι μελετητές αυτό, ότι το τραγούδι δεν έγινε τόσο μεγάλο μπαμ όταν βγήκε με το Μιτσάκη σε πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να ξέρω έτσι την δημοτικότητά του. Όταν όμως το είπε η Μπέλου, έγινε ένα χαμός.
2: Να κάνω μια παράσταση.
0: Βεβαίως,
2: νομίζω υπάρχει μια επανεκτέλεση με τον Πιθικότσι.
0: Αυτό ναι, το είπα.
2: Και νομίζω ότι
0: δεν
2: με τον Πιθικότσι έγινε.
0: Είναι πρώτη Μπέλου αυτό.
2: Πρέπει να είναι πρώτη Μπέλου. Είναι δεκαετία 60. Okay. Και συνήθως όταν κάνανε επανεκτελέσεις, κάνανε τραγούδια που ήταν πιο, που είχαν κάνει λίγο
0: αίσθηση. Θα πρέπει να το δω αυτό για να το διασταυρώσουμε, για να είμαστε σίγουροι δηλαδή ποια εκτέλεση είναι πρώτα του Πιθικότσι ή της Μπέλου, εντάξει. Μετά του Μιτσάκη εννοώντας.
2: Ναι.
0: Έτσι. Okay. Λοιπόν, και πάμε παιδιά, δεν το έχω ξαναπεί. Ο Θεός βοηθός και η Μπέλου βοηθός. Πού είσαι εδώ στο πείραμα, πού είσαι εδώ, να τη βλέπω. Με εμπνέει.

ξεχνά το καημό σου τώρα. Πιες κανένα κράσι. Μην τις συλλογές, φίλε, ξεχάστην και εσύ.

Και συνεχίζουμε. Άσε με στη βαθιά σκοτούρα. Γιάννης Παπαϊωάννου, 1900, Οκτώβρης του 1948. Σας λέω και μήνα συγκεκριμένα. Τι άλλο θέλετε, πάμε παιδιά.

Και συνεχίζουμε με την έντεχνη περίοδο της σωτηρίας Μπέλου. 1981, Μούτσης Τριπολίτης, το φράγμα, η Νταλίκα.

0: Λοιπόν, από μένα ένα τραγούδι, να κάνω εγώ την αποφώνηση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε ότι η Μάιρα Ξίδη ήταν και είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και να ευχαριστήσω τα παιδιά εδώ, το κουαρτέτο το φοβερό, την Αγγελική Λαζάρου, την Ελένη Λαζάρου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Σωτηρία Μπέλου πρώτα απ' όλα που μας έχει δώσει όλα αυτά.
1: Που ήταν ο λόγος και
0: το Θάνο Μπουκουβάλα στην κιθάρα και το Σταύρο Μαραγκό στο μπουζούκι. Παιδιά, ευχαριστούμε. Και τώρα μια τραγουδάρα τελευταία, έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε από τον Άι Λαό του Λάγιου και του Μπουρμπούλη, σύνθεση Λάγιος Μιχάλης Μπουρμπούρης, λαϊκή ποιήση, ωραία, «Σακατεμένη μου γενιά». Και το διάλεξα τελευταίο, γιατί θα ακούσετε το στίχο και θα καταλάβετε γιατί το επέλεξα για τελευταίο. Και το μήνυμα που θέλω εγώ να πω μέσα από αυτή την εκπομπή, εντάξει, είναι ότι ποιο μήνυμα μας έδωσε η Μπέλου, πέρα ότι είπε ότι τη ζωή της, τους αγώνες της κτλ. Να μην τα παρατάμε. Εγώ αυτό το μήνυμα έχω πάρει προσωπικά και στη δική μου προσωπική ζωή. Έτσι, από την Μπέλου τη Σωτηρία. Να μην τα παρατάμε, ό,τι και να μας συμβεί. Πάμε, παιδιά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, επιλέξαμε Beatles και Here Comes the Sun, ναι, γιατί είναι μία τόσο ηλιόλουστη, τόσο ζεστή ημέρα.

Αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε έτσι μία όμορφη, ευχάριστη συντροφιά και παρέα. Για μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του απόδημου ελληνισμού μέσα από διάφορες ειδήσεις, αλλά και μέσα από συνομιλίες, από μικρές συνεντεύξεις και συνδέσεις που θα κάνουμε σε αυτή την ώρα. Κουβέντες μακρινές λοιπόν κοντά σας για την ώρα που ακολουθεί. Λοιπόν, με τι να αρχίσουμε? Να πάμε μέχρι το Παρίσι. Έχουμε εκεί μία καλή συνάδελφο, είναι η Χαρά Αγριδιώτη, η οποία κιόλας μας έστειλε ένα δελτίο τύπου και μια πολύ ωραία είδηση για αυτά που έγιναν στην πόλη του Φωτός την Κυριακή που μας πέρασε. Λάθος, συγγνώμη, το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η τελετή αναζωπήρωσης της Φλόγας στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην αψίδα του Θριάμβου. Αφιερωμένη αυτή η τελετή στην ημέρα της Ευρώπης. Η τελετή διοργανώθηκε από την Επιτροπή της Φλόγας με τη συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής μπάντας. Την τίμησαν την τελετή με την παρουσία τους πολλά σημαντικά πρόσωπα, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόεδροι κοινοτήτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως η κυρία Σέτα Θεοδωρίδου είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας. Κατά τη διάρκεια της τελετής κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μασαλιώτιδας και υπήρξαν μαθητές εκπρόσωποι των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέλασαν περήφανα με τις σημαίες τιμώντας τους ήρωες που αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ευρώπη. Και είχαμε βεβαίως και την ελληνική και κυπριακή συμμετοχή, ξεχώρισε με τρία παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση να κρατούν περήφανα την ελληνική και την κυπριακή σημαία, προβάλλοντας με λαμπρότητα τον ελληνισμό στην καρδιά της Ευρώπης. Μαθητές λοιπόν από την Ελλάδα και από την Κύπρο παρέλασαν εκεί στην αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία το Σάββατο που μας πέρασε για να γιορτάσουμε την ημέρα της Ευρώπης και μαθητές από τη Θεσσαλονίκη παρέλασαν και χόρεψαν στη Βοστόνη. Στην παρέλαση της Ομογένειας βρέθηκαν στη Βοστόνη μαθητές από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω συγκεκριμένα από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια τους. Την είδηση τη διαβάζω στην ομογενειακή σελίδα, στον ομογενειακό ιστότοπο αναμνήσεις.net του καλού συναδέλφου από τη Νέα Υόρκη, του Δημήτριου Τσάκα. Λοιπόν, τι έχουν πει τα παιδιά από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης που κατάφεραν και ταξίδεψαν 12 ουσιαστικά μαθητές στη Βοστόνη και συμμετείχαν στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι εφικτό να γίνεται η παρέλαση σε άλλες χώρες την ημέρα της 25ης Μαρτίου, ανήμερα της επετείου. Το διοργανώνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία με τους δήμους των πόλεων που μένουν και συνήθως βεβαίως γίνεται Κυριακή. Λοιπόν, οι συνομήλικοί μας στην

Αμερική έχουν μεγάλη λαχτάρα για την Ελλάδα και τα ελληνικά. Σκέψου ότι πηγαίνουν το πρωί στο αμερικανικό σχολείο και το απόγευμα κάνουν άλλες τόσες ώρες μάθημα στο ελληνικό, γιατί θέλουν να μάθουν τα ελληνικά και την ιστορία της Ελλάδας. Αυτή η πρόταση λοιπόν είναι σκέψη και λόγια ενός μαθητή από τη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά εντυπωσιάστηκε με αυτό που κάνουν οι συνομήλικοί του, τα παιδιά ελληνικής καταγωγής στη Βοστόνη. Άλλο παιδί. Ρωτάνε με ενδιαφέρον για τη ζωή στην Ελλάδα, πώς είναι η καθημερινότητα, πώς βιώνουμε τα έθιμα και τις εθνικές γιορτές. Πολλά από τα πράγματα που εμείς στην πατρίδα τα θεωρούμε δεδομένα ως προς τα έθιμα και τις γιορτές, οι συνομήλικοί μας εκεί τα λαχταρούν. Ήταν σαν να μεταφέραμε ένα κομμάτι της πατρίδας μας στην Αμερική. Παιδεία λοιπόν 5ης και 6ης Δημοτικού, πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτό το πρόγραμμα, γιατί η συμμετοχή του στην παρέλαση της Βοστόνης έγινε στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος του σχολείου, το οποίο έχει τίτλο «Λέξεις, εικόνες, άνθρωποι ταξιδεύουν», και στόχος αυτού του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το θέμα της μετανάστευσης, να καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν, να γνωρίσουν την ιστορική πορεία και τη συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς. Και βεβαίως όλα αυτά τα βίωσαν πηγαίνοντας στη Βοστόνη, ένα βιωματικό ταξίδι μάθησης, ιστορίας και πολιτισμού, και συμμετέχοντας στην παρέλαση. Πραγματικά εξαιρετικό. Να σας πάω και μέχρι την πόλη των πόλεων, να πάμε και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω βασικά για την Κωνσταντινούπολη, το συναντούμε πάρα πολύ έντονα και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο αυτό. Έχουμε εκεί τα ιστορικά μας σχολεία, τα οποία ευτυχώς ακόμη λειτουργούν. Παραμένουν δυνατά και διαδίδουν και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία, τις ελληνικές τέχνες, την ελληνική ιστορία. Το ενδιαφέρον και το πολύ σημαντικό κομμάτι με αυτά τα σχολεία είναι ότι οι απόφοιτοί τους δεν τα ξεχνούν. Τα επισκέπτονται πολύ συχνά. Το ξέρω αυτό πολύ καλά και από το ζωγράφιο και από το Αχιλοπούλιο, τα σχολεία που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, και στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως έχουμε και τη μεγάλη του γένου σχολή. Διοργανώνεται ένα φεστιβάλ από το Σύνδεσμο Αποφύτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής την Κυριακή 17 Μαΐου. Είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού και στόχος είναι αυτό το φεστιβάλ να αποτελέσει ένα νέο διεθνή θεσμό, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά της σχολής στον διαπολιτισμικό διάλογο και την παιδεία. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης θα γίνει, στον ιστορικό χώρο του Άτιλας 1948, στην οδό Ιστικλάλ, εκεί δηλαδή, στην παλιά οδό του Πέραν, όπως τη λέγαμε. Εκεί λοιπόν η Ανατολή θα συναντήσει τη Δύση, γιατί το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια πλούσια καλλιτεχνική ανταλλαγή με σχήματα από την Ελλάδα, την Τουρκία, την ελληνική ομογένεια της πόλης και από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Χοροδίες, μουσικά σύνολα, παραδοσιακό χορευτικά, συγκροτήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα έχει κανείς τη δυνατότητα να τα δει στις 17 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας είπα, στον ιστορικό χώρο του Άτλας 1948, με την είσοδο ελεύθερη.

0: Με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη φτάσαμε στη Γερμανία, στο Ρέτλιγκεν, και καλωσορίσω στη συντροφιά μας, τον κύριο Αλέκο Θεοδωρίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ρέτλιγκεν. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
1: Καλημέρα σας. Μόνο μία παρέκκληση. Είμαι ο Αλέξανδρος Θεοδωσιάδης.
0: Θεοδοσιάδης, όχι Θεοδωρίδης, ναι, λοιπόν. Εγώ είχα Θεοδωρίδης, λάθος μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας και που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτόν τον σύλλογο και να μιλήσουμε και για την ξεχωριστή παράσταση που δώσατε προχθές, μία μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξέρω καταρχάς ότι είστε από τους πιο δραστήριους συλλόγους ποντίων στο εξωτερικό, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί των ποντίων και των Κρητών είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Κρατούν τα ηνία, νομίζω. Είναι πρωτοπόροι σε όποια χώρα και αν συναντούμε αυτούς τους συλλόγους. Πραγματικά είναι ξεχωριστοί.
1: Αυτό ακριβώς. Είμαι πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πόντος Ρόιτλινγκ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 από ρομαντικούς ανθρώπους της πρώτης γενιάς που ήρθαν στη Γερμανία με την νοσταλγία της πατρίδας να φτιάξουμε ένα σπίτι, τέλος πάντων, για τα παιδιά μας, για τον ποντιακό ελληνισμό, και να διατηρήσουμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας. Ο σύλλογος μας, όπως αναφερθήκατε, διοργάνωσε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τίτλο «Η μνήμη ιθανική συγκυλήθη», μια εξαιρετική εκδήλωση με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και από τον πόρο εισηγητή τον Δόκτωρ Νίκο Μιχαηλίδη, ανθρωπολόγο του Πανεπιστημίου του Princeton της Αμερικής, υπό την διεύθυνση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη και του μεγάλου δασκάλου του ποντιακού φάσματος, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη. Ο σύλλογος μας πρωτίστως, βέβαια όλοι οι σύλλογοι κάνουμε εξαιρετική δουλειά στο εξωτερικό, όλη στη διασπορά πολεμάμε για το ποντιακό στοιχείο. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε όλοι να περάσουμε ακριβώς αυτό, να μην ξεχάσουμε γιατί υπάρχει ένας ποντιακός σύλλογος. Τα μουχαμπέτια, τα πλανγυρία και οι χωροί είναι όλα ωραία, τα ξέρουμε, τα μπορούμε, τα έχουμε στο DNA μας, αλλά αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε και να περάσουμε πολύ περισσότερο από τα μικρά τα παιδάκια στη νέα γενιά που θα παραλάβουν κάποια στιγμή τους συλλόγους, να συνεχίσει αυτός ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σε αυτό απάνω εμείς εδώ στο κρατήριο της Βάρη Βιδεβέργης, είμαστε γύρω στα 14 ποντιακά σωματεία νομίζω, ενωμένοι μαζί στην 12 Πόλης, και πολεμάμε διαρκώς, δηλαδή όλο τον χρόνο αφιερώνουμε πάρα πολύ σε αυτό το αντικείμενο, πάνω σε αυτόν τον αγώνα της αναγνώρισης, και έχουμε βάλει τον μήνα Μάιο. Στον μήνα Μάιο εμείς τον έχουμε πένθυμο μήνα και προσπαθούμε σε όλο τον μήνα Μάιο να κάνουμε μόνο τέτοιες εκδηλώσεις, μόνο εκδηλώσεις μνήμης, για να περάσουμε αυτό στον κόσμο. Γιατί πάρα πολλοί, ξέρετε, δεν έχουν την εικόνα, την πλήρη εικόνα. Και αυτός είναι ο αγώνας που πρέπει εμείς να δώσουμε πρωτίστως.
0: Το κατανοώ πλήρως αυτό που λέτε και χαίρομαι που 14 σύλλογοι, όπως μας είπατε, σε όλο το κρατήδιο της Βάδης Βιρτεμβέργης είστε ενωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι, κύριε Θεοδωσιάδη, εάν μπαίνετε σε μία διαδικασία και αν έχετε σκεφτεί να συνδεθείτε, αν αυτό είναι εφικτό, να δικτυωθείτε και με τους υπόλοιπους συλλόγους ποντίων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί πραγματικά, όπως έλεγα και πριν, είναι πολύ δραστήριοι και παλεύουν ειδικά για το κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Πρόσφατα μιλούσα Ένα παράδειγμα σας φέρνω με την ποντιακή εστία, με εκπρόσωπο της ποντιακής εστίας από τη Μελβούρνη. Κλείνουν μισό αιώνα ζωής. Μου λέγανε ακριβώς το ίδιο, ότι επειδή έχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις φέτος για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, αυτό που προσπαθούν πάνω απ' όλα, και μάλιστα από κοινού με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους εκεί, το κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Γιατί φαντάζομαι ότι μια συνολική δράση και μια ολοκληρωμένη δράση από πάρα πολλούς συλλόγους θα είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γι' αυτό και ακριβώς λέω, αν καταφέρνετε να δικτυώνεστε, αν είστε μέλος, αν είναι μέλος ο Σύλλογος Ποντίων Ρέτλιγκεν και αν έχει και κάποια ομπρέλα από πάνω του και της Ομοσπονδίας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, βέβαια, είμαστε όλοι σύλλογοι υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντίων Ευρώπης, την ΟΣΠΕ. Όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά, στην ουσία όλοι πολεμάμε σε αυτό. Βέβαια, το λόμπι των Τούρκων στη Γερμανία είναι πολύ πιο ισχυρό από ότι είναι στην Αυστραλία ή στην Αμερική.
0: Το ίδιο ακριβώς, εντωμεταξύ μου λέγανε και για την Αυστραλία, ότι είναι δύσκολο, μου λέγανε στη Μελβούρνη, για αυτό το λόγο. Στο Σίδνεϊ νομίζω έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων.
1: Ακριβώς αυτό είναι που εμείς εδώ προσπαθούμε και πολεμάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση του μεγάλου πόντιο ηγέτη, του Μιχάλη Χαρλαμπίδη. Αυτός μας έδωσε το δρόμο, μας φώτισε να βαδίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα εδώ και του τουρκικού κράτους μέσα στις... Είναι όλο πολιτικό το θέμα, είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε ενωμένοι, δεν είμαστε διχασμένοι. Πάνω σε αυτό είμαστε πολύ ενωμένοι και εγώ σας μίλησα μόνο για το κρατήριό μου, γιατί το γνωρίζω απ' έξω. Αλλά σε όλα τα κρατήρια γίνεται η ίδια δουλειά. Δηλαδή όλοι το ίδιο κάνουμε. Mm-hmm. Όλοι τον ίδιο αγώνα δίνουμε. Είναι βέβαια δύσκολο, αλλά αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι να μην το αφήσουμε, να το μεταδώσουμε και στις νέες γενιές. Από μικρά παιδιά, αν τα μιλάμε γι' αυτό, γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται στο Σύλλογο. Να έχουμε προτεραιότητα αυτό το θέμα και όχι μόνο τους χορούς. Τους χορούς τους μαθαίνουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό είναι να περάσουμε στα παιδιά μας. Εκεί θα κερδίσουμε τον αγώνα αυτό.
0: Ναι. Το ξέρω, τον αγώνα, όπως λες, για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, οι χοροί, η πλούσια παράδοση, ο πολιτισμός των ποντίων που είναι πραγματικά απίστευτος, η γαστρονομία του πόντου, η διάλεκτος, σε όλα αυτά υπάρχει, για όλα αυτά πρώτα απ' όλα, ενδιαφέρον από τις νεότερες γενιές, εκτός από το κομμάτι της αναγνώρισης γενοκτονίας που είναι ο πρώτος, από ό,τι καταλαβαίνω, στόχος, η πρώτη προτεραιότητα που λέμε.
1: Υπάρχει πάρα πολύ, βέβαια, ενδιαφέρον. Έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή νεολαία. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε πολλά παιδιά, τέλος πάντων, στους συλλόγους μας, όλοι μας. Τώρα, όπως να καταλάβεις, το Ρόντλινγκεν είναι μια πόλη 120.000 κατοίκους. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 6.000 Έλληνες. Και ο σύλλογος μας, από τα τμήματά μας, τα χορευτικά, έχουν γύρω στα 150 παιδιά από 2-3 χρονών και μέχρι, ξέρω, 50 χρονών. Έχουμε κόσμο. Όλοι οι σύλλογοι έχουν χορευτικά, έχουν πάρα πολύ δυνατά χορευτικά και αξιόλογα χορευτικά και παιδιά που και λύρες που παίζουν και τουλούν και τα πάντα, όλα τα ποντιακά όργανα. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ δυνατοί όλοι. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα μειωθεί. Ίσα-ίσα αυξάνεται αυτό κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Κάνατε αυτή την πολύ ωραία, λοιπόν, και ξεχωριστή παράσταση μουσικοαφηγηματική. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι ήρθανε από την Ελλάδα ειδικά για την παράσταση, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο, είναι εύκολο, το καταφέρνετε συχνά?
1: Για τους καλλιτέχνες αναφέρεις?
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνουμε βέβαια συχνά, γιατί ο σύλλογος μας κάνει δύο εκδηλώσεις τον χρόνο, μία τον ετήσιο χορό μας και μία εκδήλωση τον Οκτώβριο που είναι αφιερωμένη στην νεολαία, είναι δηλαδή χορός νεολαίας. Εκεί πάντα έχουμε βέβαια καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Ελλάδα, πάντα. και παιδιά βέβαια δικά μας εδώ πέρα, αλλά συνήθως έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Ελλάδα. Σε αυτήν την παράσταση θέλαμε να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί δώσαμε πάρα πολύ βάρος σε όλο αυτό και είχαμε πάρα πολύ έτσι βαριά ονόματα, και ο Γιώργος ο Στεφανίδης στο τραγούδι, ο Μιλτιάδης Πυριδόπουλος στο Λαούτο, η Ειρήνη Σαχταρίδου στο Αγγείο, ο Μιχάλης ο Καλυντήδης, βέβαια το μεγαλύτερο όνομα που έχουμε πάνω στο πεντιακό στοιχείο στη Λίδα και στο τραγούδι, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη, και βέβαια και τον Νίκο Μιχαηλίδη σαν εισηγητή. Δηλαδή σε αυτό το καταφέραμε πάντα, βέβαια πάντα με την υποστήριξη των χορηγών, βέβαια, γιατί αυτή η εκδήλωση ήταν αρκετά έτσι μεγάλη και την προσφέρουμε κάθε χρόνο, έτσι τις εκδηλώσεις τις προσφέρουμε πάντα με ελεύθερη είσοδο, για να προσφέρουμε τον κόσμο να έρθει να την παρακολουθήσει χωρίς να υπάρχει κόστος, και αυτό προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να μειώσουμε τέλος πάντων τα έξοδα του συλλόγου με τις χορηγίες των επιχειρηματών που έχουμε εδώ πέρα της ευρύτερης περιοχής.
0: Και συνεισφέρουν, δηλαδή θέλω να πω, ανταποκρίνονται οι επιχειρηματίες της περιοχής σε όλα αυτά που διοργανώνεται, γιατί εδώ μιλάμε για μια παράσταση που ήρθαν καλλιτέχνες από την Ελλάδα, το εικαστικό έργο της Αφίσας είναι απίστευτο. Το φιλοτέχνησε ο αγιογράφος και ζωγράφος Ελευθέριος Φουλίδης. Πραγματικά ξεχωριστή η Αφίσα. Άρα σας αγκαλιάζουν, θέλω να πω, οι επιχειρηματίες της περιοχής.
1: Μας αγκαλιάζουν οι επιχειρηματίες, γιατί βλέπουν και έργο. Ναι. Βλέπουν ότι υπάρχει ένα έργο, βλέπουν ότι όλοι μας τρέχουμε, ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ο σύλλογος μας είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Το κάνετε με την καρδιά σας, με πολύ μεράκι, με πολύ πάθος, υπάρχει ποιότητα σε αυτό που κάνετε, είναι πολύ ωραίο πραγματικά.
1: Και δεν είναι μόνο Έλληνες επιχειρηματίες που μας χορηγούν χρήματα για τέτοιες εκδηλώσεις, είναι και γερμανικές εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το πεντιακό στοιχείο, καμία, αλλά είναι γιατί είναι παιδιά δικά μας που δουλεύουν σε κάποιες επιχειρήσεις και βλέπουν οι επιχειρηματίες τι γίνεται στο σύλλογό μας και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει για να μπορούμε να κάνουμε και αποστολές στην Ελλάδα. Ήμασταν σε μια αποστολή πρόσφατα στα Σούρμενα, στην Αθήνα, στο Σύλλογο Σουρμένων, έναν ιστορικό σύλλογο. Πήγαμε εκεί με μια μεγάλη αποστολή. Αυτά όλα γίνονται βέβαια μόνο όταν έχεις βοήθεια των χορηγών, των μελών, όταν κάνεις επιτυχημένες εκδηλώσεις, τις οποίες υποστηρίζονται βέβαια και από τα αδελφά ποντιακά σωματεία, ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που έχουμε, που βοηθάμε ο ένας τον άλλον και στηρίζουμε τις εκδηλώσεις μας, και έτσι δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση που να μην έχει κόσμο, γιατί όλοι μας, όταν είσαι τόσο πολλά σωματεία, εννοείται ότι οι αίθουσες πάντα γεμίζουν, και αυτό βέβαια από εκεί ζούμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Άμα δεν κάνεις εκδηλώσεις τέτοιες, δεν μπορείς να επιζήσεις σαν σύλλογος,
0: μάλιστα. Κύριε Θεοδωσιάδη, επειδή ακριβώς μιλάτε για τον κόσμο που ανταποκρίνεται, και είπαμε ότι πρωτίστως όλες αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται για να μπορέσετε ουσιαστικά να καταφέρετε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων και σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν καμία ιδέα, να μην γνωρίζουν καν, να τους ενημερώσετε. Έρχονται φιλέλληνες στις εκδηλώσεις αυτές και σε γενικές γραμμές, όταν αντικρίζουν ας πούμε και τους ποντιακούς χορούς, τι σας λένε?
1: Έχουμε Γερμανούς. Αυτή την εκδήλωση που είχαμε τώρα το Σάββατο την μεταφράσαμε στα γερμανικά, δηλαδή η εισήγηση που γινόταν πριν κάποιο τραγούδι, αυτό το μεταφράσαμε εκείνη τη στιγμή στο πατάρι στα γερμανικά, γιατί είχαμε και τον Έλληνο-Γερμανικό σύνδεσμο, ο οποίος είναι της πόλης του Ρότλινγκ, το Τούπιγγεν είναι μια φοιτητούπολη, στην οποία ήταν και ο μεγάλος Κώστας Φωτιάδης, και είχαμε αρκετούς Γερμανούς, και στις εκδηλώσεις μας έχουμε Γερμανούς. Ο σκοπός είναι να τους προσεγγίζεις, να τους μιλάς για αυτό, να καταλάβουν για ποιο λόγο μιλάμε, για ποιο πράγμα μιλάμε. Γιατί, ξέρετε, η 19η Μαΐου για μας είναι μέρα πένθους. Οι Τούρκοι γιορτάζουν αυτό σαν η μέρα του πολιτισμού τους και της νεολαίας. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς σαν σύλλογος, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς θα προσεγγίσεις αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να το περάσουμε στη γερμανική κοινωνία αυτό, να το καταλάβουν οι Γερμανοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι πετύχαμε. Αυτό το συναντάμε όταν χορεύουμε σε κάποιες εκδηλώσεις της πόλης, για παράδειγμα, που δεν είναι μόνο Έλληνες, που είναι και Γερμανοί και τα πάντα. Εκεί έρχονται και μας ρωτάνε από πού είναι οι φορεσιές σας, από ποιον τόπο ερχόσαστε. Και εκεί πέρα πάνω, αν τους μιλήσεις και τους εξηγήσεις, τους βάζεις σε αυτόν τον πειρασμό να ψαχτούν περισσότερο για αυτό το πράγμα που τους μίλησες. Αυτό είναι το στίγμα που πρέπει να πετύχουμε όλοι μας και να κερδίσουμε όλοι μας.
0: Θα μας έχετε δίπλα σας σε αυτό το στίχημα. Ευχόμαστε να το κερδίσετε. Με πολύ χαρά θα προβάλλουμε τις δράσεις σας, όχι μόνο η δική μου εκπομπή. Έχουμε πολλές εκπομπές στη Φωνή της Ελλάδας που ασχολούνται με τον ελληνισμό της Διασποράς. Όλος ο σταθμός είναι στραμμένος προς τον ελληνισμό της Διασποράς. Οπότε, κύριε Θεοδοσιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το βήμα να σας πω πέντε πράγματα για τον ιστορικό σύλλογο των ποντίων του Ρόιτλινγκ. Να είστε καλά.

0: έχω παρέα, δεν είμαι μόνη μου. Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στο μικρόφωνο δίπλα μου εδώ στις κουβέντες μακρινές, εκλεκτή συνάδελφος, καλή φίλη, καλώς όρισες Αριάδνη.
1: Καλώς σε βρήκα, Νατάσα Βυσαρίωνος, μ' αρέσει που το πες όλο το όνομά μου.
0: Έτσι, Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Ακούγεται πολύ σοβαρό και επίσημο, όπως είναι και το επερχόμενο event που είμαι εδώ, με αφορμή αυτό, να συζητήσουμε σήμερα.
0: Το event.
1: Το event.
0: Eurovision 2026.
1: Πάμε λίγο, Eurovision, και εννοείται ότι με πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω το ντεπούτο μου στη ραδιοφωνική παράθεση για το τραγούδι «Φέρτο» και να τοποθετηθώ, διότι με συγκινεί πραγματικά, Νατάσα. Έτσι, να πώς σου φαίνεται?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι, δεν το είχα συνδυάσει, αλλά είδες που πριν μιλούσε ο κύριος Θεοδοσιάδης, έχει ποντιακή καταγωγή κιόλας ο Ακύλας.
1: Μου το είπες αυτό και το βρήκα συναρπαστικό και τι ωραία πράγματα που κάνει η ομογένειά μας. Λοιπόν, εγώ έχω δει και κάτι άλλο μέσα στους στίχους εκτός από το υπόλοιπο πράγμα που υπάρχει. Αλλά θα σου πω ότι το Φέρτο είναι γραμμένο από τον Ακύλα Μυτιλινέο, όπως είναι το όνομά του, τον Ορφέα Νόνη, και κάτσε τώρα καλά, το Θεόφιλο Πασμπούρη από τους Freaky Fortune, γνωστό και ως Θεό Μπάζ. Τα ένα από τα δύο μέλη του performative duetu, ο έτερος Καπαδόκης είναι ο Νικόλας Ραπτάκης, έτσι, αυτός που κατέληξε να είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες της Άννας Βύση. Λοιπόν, αυτούς τους δύο τους έχουμε ξανασυναντήσει το 2014 που κατέβηκαν στη Eurovision, που διοργανώθηκε στη Δανία μετά το βουκολικό Only Teardrops της Emily De Forest. Λοιπόν, ήταν τότε με το Rise Up. Στα ελληνικά, ξεσηκώσου.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν τροποτινά στη Eurovision.
1: Τότε βέβαια είχαμε πάρει την 20η θέση. Αλλά όπως
0: τώρα.
1: Τότε αναγεννήθηκαν, πήραν το μάθημα, αναγεννήθηκαν από τις τάχτες, γιατί τότε είχε κερδίσει η Κοντσίτα.
0: Ναι.
1: Με το Rise Up και Phoenix. Και πλέον έτσι, νικήτρια τότε την Αυστρία. Είναι σαν να τους καλεί η μοίρα να δικαιώσουν το μάθημα. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να αναγεννάς, αλλά πρέπει κιόλας να αποδεικνύεις το τι έχεις μάθει.
0: Είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό πραγματικά το τραγούδι. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι αύριο. Αυτό να πούμε, το πρώτο και βασικό, αύριο, γιατί μας ακούν οι Έλληνες όλο τον κόσμο, θυμίζω, από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Θα τα πούμε αυτά στο λίγο χρόνο που μας μένει μέχρι να συνδεθούμε με Βιέννη απευθείας, γιατί πρέπει να πούμε και τον Παπατανής, έτσι, το Θωμά Παπαθανάση, που είναι κορυφαίος δημιουργός, υπογράφει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των σύγχρονών μου. Μας.
0: Συγχωνών σου, και πολύ σωστά.
1: Και τον πάω πάρα πολύ σαν δημιουργό και σαν έμπνευστη μεγάλων ιδεών. Νατάσα, πρέπει να πούμε τώρα όμως τους τρόπους που θα ψηφίσουν.
0: Ενθουσιασμένη σε βρίσκω πάντως.
1: Εντάξει, είμαι.
0: Σου αρέσει πολύ και η εμφάνιση και όπως είδες και τις πρόβες και τις φωτογραφίες. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι φρέσκο, νεανικό. Έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας και πολύ ωραίος άνθρωπος, όχι μόνο πολύ ωραίος καλλιτέχνης, πολύ ωραίος άνθρωπος ο Ακύλας. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής την αγάπη του κοινού και έχει κερδίσει και την αγάπη του ελληνισμού της Διασποράς. Πήγε τώρα στη Βιέννη και στην Εθνική Σχολή Βιέννης. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο της Δύσης εν λειτουργία. Ενθουσιάστηκαν οι μαθητές.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Σαν συνομιλικός τους, έτσι. Και με όλο αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι το camp. Ξέρεις, το στοιχείο το θεατρικό που έχει, όλο αυτό το θεατράλε που το έχει στήσει τόσο ωραία.
0: Έχει.
1: Τα φλάφι και τα χορευτικό. Έχει και μία ηθοποιό team. Έτσι που μάλλον θα κάνει τη μητέρα, υποθέτουμε.
0: Έχεις όμως δίκιο, γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο φωνή, δεν είναι μόνο να κλείσεις τα μάτια και να ακούσεις το κομμάτι, είναι ένα ολόκληρο θέαμα. Άρα δεν μιλάμε μόνο απλώς για έναν ερμηνευτή, μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Και αυτό είναι ο Ακύλας και βεβαίως έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα που βοηθά σε όλο αυτό. Πάμε να δούμε τρόπους. Λοιπόν, είναι αύριο 3η 12 Μαΐου. Μεταδίδουμε και εμείς από τη Φωνή της Ελλάδας σε σύνδεση με το δεύτερο πρόγραμμα τη Eurovision, όμως εμείς σας προτρέπουμε να ανοίξετε την τηλεόραση στη χώρα που μένετε.
1: Το προτρέπουμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό, ναι.
0: Έτσι πρέπει να ψηφίσετε, βλέποντας τους αριθμούς και τα πάντα όπως τα δείχνει το κανάλι της χώρας που μένετε.
1: Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα.
0: Εμείς πάντως έχουμε, εμφανιζόμαστε τέταρτη. Η Ελλάδα είναι τέταρτη στην ψηφοφορία, σωστά?
1: Ναι.
0: Στον αριθμό 4.
1: Ακριβώς. Τώρα ώρα δεν μπορούμε να πούμε πώς θα είναι, αλλά
0: κοίταξε,
1: με τους υπολογισμούς σίγουρα θα είναι στο πρώτο μισάωρο του, μετά τις 10, ναι. Ώρα Ελλάδας, έτσι.
0: Είναι 22 ώρα Ελλάδας που αρχίζει ο διαγωνισμός. Κάντε εσείς τώρα αφαιρέσεις, προσθέσεις αναλόγως με το που μένετε. 22 ώρα Ελλάδας, η ψηφοφορία αρχίζει, έχουμε μπει πλέον στην Τετάρτη. Δηλαδή μπορεί να πάει και να πάει και αργά η ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς.
1: Γιατί
0: θα
1: είναι
0: γίνει
1: και η Βίκυ Λέανδρος που εμφανίζεται την ίδια μέρα στον πρώτο ημιτελικό.
0: Πόσα ξέρεις, δεν μπορώ. Πραγματικά όμως.
1: Λοιπόν,
0: διαγωνίζεται η Ελλάδα με τον αριθμό 4. Η ψηφοφορία αρχίζει μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την Τρίτη 12 Μαΐου, για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision. Να το πούμε και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δώστε προσοχή, έτσι.
0: Ναι. Όσοι μας ακούτε από χώρα που δεν συμμετέχει στη Eurovision, έχετε τη δυνατότητα ουσιαστικά, όχι ακριβώς 24 ώρες, λίγο λιγότερο. Ξεκινάει μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την Τρίτη 12 Μαΐου, και είναι ανοιχτή ολόκληρη την ημέρα, μέχρι την έναρξη της ζωντανής μετάδοσης, δηλαδή μέχρι τις 22 ώρα Ελλάδας. Θα ανοίξει πάλι μετά την παρουσίαση του τελευταίου τραγούδιου. Άρα έχετε το διάστημα μιας ολόκληρης μέρας σχεδόν για να ψηφίσετε.
1: Και αυτό έγινε για λόγους εξυπηρέτησης των αποστάσεων και των διαφορετικών ωρών και των ζωνών.
0: Βέβαια.
1: Ούτως ώστε να μπορούν όλοι να ψηφίσουν, να έχουν την ίδια ευκαιρία και το ίδιο δικαίωμα ψήφου, γιατί βέβαια η ψήφος σας είναι και πάρα πολύ σημαντική. Ο καλλιτέχνης, όλη η ομάδα, γιατί teamwork makes the dream work, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να φέρουν έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια απειλείται από κάποιες χώρες.
0: Αυτά
1: έτσι
0: θέλω να μου πεις, αυτά δεν ξέρω.
1: Στο λίγο χρόνο που μας μένει θα στα πω επιγραμματικά, γιατί έχουμε κινδύνους σοβαρούς. Τώρα, μαζί με τη Φιλανδία βρίσκονται όλη την ώρα μέτωπο, κατά μέτωπο αντιμετωπίζονται θέματα εδώ πέρα. Έχουμε μετά την Δανία, που η Δανία είναι ένας καθαρά συναισθηματικός αντίπαλος, άλλη φάση. Αν στη Φιλανδία δηλαδή έχουμε ένα πιο, πώς θα το πούμε, ένα dance, ένα rock, κράμα rock, κλασικής dance από τον ντουέτο που μας έρχεται. Mm-hmm. Στη Δανία έχουμε συναισθηματισμό. Γαλλία, που εμένα... Πάντα η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, από τι, από το...
0: Το βλέπω κι εγώ.
1: Αλέζο Λαολέ, από τότε το παίρνω, μέχρι το Μοναμούρ, το Σλιμάν, που δεν τα κατάφερα. Α, και το Ιβιντεμάντ και το άλλο, το Βουαλά, το 21,
0: ναι,
1: αγαπούμε
0: ναι
1: τη Γαλλία.
0: Γενικώς η Γαλλία έχει αρχίσει έτσι και ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Δίνει πολύ μεγάλη βάση στη Eurovision και βλέπουμε ξεχωριστούς καλλιτέχνες και συνήθως με συνέστημα.
1: Έχουν αυτό το, τη γαλλική εσάνς, αυτό αναδύεται κάτι ρε παιδί μου με τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Αυστραλία, το outsider, το μεγάλο, έτσι, που επειδή φύγανε κάποιες χώρες και τώρα θα δούμε και την πιο φτωχή Eurovision το 2003 που είχαμε τις μεγάλες προσθήκες.
0: Πιο φτωχή στην έννοια των συμμετοχών, έτσι,
1: ναι,
0: γιατί αλλιώς grande θα είναι.
1: Όπως και να έχει, εντάξει,
0: το αποτέλεσμα.
1: Δεν το εννοείται πως δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με τέτοιες λέξεις αυτό που θα δούμε, που έρχεται. Αλλά η Αυστραλία λοιπόν με το Eclipse, μια mid-tempo μπαλάντα, έχει να δώσει πράγματα, έτσι. Και η κοπέλα είναι top pop καλλιτέχνης, top pop, συγκρατήστε το αυτό το ωραίο που είπα, η οποία έχει μεγάλο fan base και ενδέχεται να γίνει χαμός. Ισραήλ πάντα, μιας και τα αναφέραμε έτσι αυτά λίγο, έχει televote δύναμη, το έχει αποδείξει η ιστορία.
0: Το έχει αποδείξει βέβαια.
1: Και από όταν ξεκίνησαν οι ιστορίες γεωπολιτικές, έχει συσπηρωθεί κι άλλο όλο ναι αυτό. Ήταν που ήταν, τώρα παράγεινε. Και βέβαια Σουηδία που πάντα είναι ένας κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θα σου πω όμως το εξής, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύεις νομίζω και εσύ. Έλληνες και Ελληνίδες υπάρχουν παντού,
1: ναι,
0: σε κάθε γωνιά της γης.
1: Το στηρίζω.
0: Στηρίζουν την πατρίδα μας σε κάθε και δύσκολη και όμορφη στιγμή, γιατί εδώ είναι μια όμορφη στιγμή. Και πιστεύω ότι αύριο, στον πρώτο ημιτελικό, θα ψηφίσουν οι Έλληνες από κάθε γωνιά της γης. Έχουν δείξει ότι έχουν αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τον Ακύλα. Τον έχουμε αγαπήσει και εμείς, τον έχεις αγαπήσει και εσύ.
1: Προσωπικά.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα, λες, και για την πρωτιά Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Το πιστεύω.
0: Μακάρι.
1: Είναι ένα manifestation και όχι μόνο από μένα, αλλά και από τους Eurofans που πιστεύουν ότι, ότι είναι το winner moment. Το λένε και εμείς σταυρώνουμε τα δάχτυλα, Νατάσα.
0: Λοιπόν, η Αριάδνη Σοφία Κούρη μίλησε με τον Ακύλα. Είναι μια πολύ ωραία συνομιλία. Θα κλείσουμε με αυτή τη συνομιλία και αμέσως μετά με το Φέρτο, βεβαίως. Μην ξεχάσετε, αύριο. Και η Φωνή της Ελλάδας μεταδίδει, αλλά για καλό και για κακό, δείτε το από το κανάλι της χώρας που μένετε και ψηφίστε φυσικά τον Ακύλα νούμερο 4 και το Φέρτο. Την ελληνική συμμετοχή.
1: Και να μας το φέρει.
0: Και να μας το φέρει. Να είσαι καλά, Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα.
0: Και όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Πάμε. Αριάδνη Σοφία Κούρη και Ακύλα, συνομιλία από τη Βιέννη, και αμέσως μετά να ακούσουμε το τραγούδι που μπορεί και να μας το φέρει.
1: Γεια σου, Ακύλα, καλώς ήρθες.
2: Γεια, καλώς σας βρήκα.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενες, εγώ και η Νατάσα, εδώ που σε υποδεχόμαστε μια μέρα πριν τον ημιτελικό. Δεν θέλω να σ' αγχώσω, αλλά θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
2: Νιώθω μεγάλη χαρά, μεγάλη ευγνωμοσύνη, πραγματικά, και είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι όλοι οι Έλληνες με ψήφισαν και με διάλεξαν και δεν ήταν απλά μια ανάθεση η φετινή, οπότε νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που τους εκπροσωπώ και πραγματικά ελπίζω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να τους βγάλω ως προπρόσωπο.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, από τη στιγμή που έχεις ένα τόσο δυνατό team από πίσω, και βέβαια όλο το event που έγινε και όλα τα παιδιά ήταν πολύ ιδιαίτερες συμμετοχές, είδαμε φέτος, αλλά πραγματικά η δικιά σου ξεχώρισε με το concept της, με τους στίχους, με την παρουσίαση. Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι προς το Eurovision Song Contest του 2026 είχες πολλές επισκέψεις και επαφές με τους Έλληνες της Διασποράς. Τι κρατάς περισσότερο από αυτή τη σύνδεση και την αγάπη που πήρες?
2: Εντάξει, το πιο όμορφο είναι αυτό ότι βλέπεις ότι πραγματικά η κουλτούρα μας και ο λαός μας ζει παντού. Και πήγαμε ουσιαστικά και Βουκουρέστι, πήγαμε... Πού αλλού, σε ποιες άλλες πήγαμε? Ολλανδία, πήγαμε σε τόσα πολλά μέρη και είμαστε πραγματικά παντού. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό. Πολύ,
1: το πριν ξεκινήσεις, το ήξερες ότι έτσι η διασπορά μας είναι τόσο μεγάλη και δυνατή?
2: Δεν γνώριζα ότι είναι τόσο μεγάλη η διασπορά. Δεν το γνώριζε, η αλήθεια είναι. Το έμαθα μέσω της συμμετοχής μου, δηλαδή, και εντυπωσιάστηκα πραγματικά το ότι είμαστε τόσοι πολλοί παντού.
1: Τι σε συγκίνησε πραγματικά όταν κατάλαβες τη διάσταση που παίρνει ο ελληνισμός?
2: Με συγκίνησε αρχικά το ότι πραγματικά νιώθεις όπου και να πας, όταν βρίσκεις άλλους Έλληνες, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι σαν στο σπίτι σου ξανά. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, δηλαδή ειδικά στη Φιλανδία που πήγαμε σε ένα μέρος τόσο μακριά, ας πούμε, από την Ελλάδα, από εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά μπήκαμε σε ένα χώρο που ήταν μαζεμένη όλη η ομογένεια και νιώθεις μια ζεστασιά, νιώθεις σαν το σπίτι σου, είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, και βέβαια είσαι και πολύ τυχερός έτσι που είχες αυτό το βίωμα και το κατάλαβες στην πράξη το τι σημαίνει Ελλάδα εκτός συνόρων. Και εντός βέβαια, γιατί όλοι σε έχουμε αγαπήσει, όλοι σε υποστηρίζουμε. Για αύριο, τι σου λέει το ένστικτό σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει στην performance?
2: Δεν ξέρω, νιώθω, για κάποιο λόγο έχω ένα καλό προαίσθημα, νιώθω θετικά, και έχω προετοιμαστεί βασικά πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω κάνει, δεν φαντάζεσαι πόσες πρόβες, Δεν φαντάζεται πόσες φορές το έχω πει και το έχω ξαναπεί αυτό το κομμάτι. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα πάει κάτι λάθος. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι θα πάμε αρκετά καλά.
1: Μπορείς να μας δώσεις έτσι κάποια ψήγματα πληροφοριών για το τι μας περιμένει αύριο, τι θα δούμε? Έχουμε δει βέβαια τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, έχουμε καταλάβει το πώς θα μπεις ή θα βγεις με το πατίνι, αλλά κάτι έτσι spicy και juicy
2: παραπάνω. Spicy και juicy. Κοιτάξτε, γενικά τα πλάρα τα οποία βγάλαμε και τα 30 δευτερόλεπτα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουμε να παρουσιάσουμε. Η αλήθεια wow. είναι μια πολύ μικρή γεύση, κουταλίτσα του γλυκού. Και θα έλεγα πως νομίζω ότι η performance μας αυτή είναι σαν μια μικρή τρίλεπτη θεατρική παράσταση. Έχει λίγο απ' όλα μέσα. Και... δεν ξέρω και τι άλλο μπορώ να πω και δεν θέλω να προδώσω πράγματα. Θέλω
1: όχι, εντάξει.
2: Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θα ανατριχιάσουν και πιστεύω ότι όλη η Ευρώπη θα γουστάρει πολύ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο όπως βλέπουμε να γίνεται. Πες μου τώρα έτσι λίγο μια τελευταία ερώτηση. Για καλή τύχη, τι έχεις, τι κάνεις για καλή τύχη? Υπάρχει κάποιο ritual που θα ακολουθήσεις πριν τον ημιτελικό?
2: Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι, για καλή τύχη. Συνήθως απλά όταν κάτι με παίρνει στο μυαλό μου, ας πούμε, και μπορεί να με επηρεάσει αρνητικά, θα το συζητήσω εδώ με τα παιδιά, με την ομάδα, με τους φίλους μου και κάπως έτσι θα ηρεμήσω, ας πούμε, και θα καλμάρω.
1: Teamwork makes the dream work.
2: Γούρια θεωρώ την παρέα μου, την ομάδα μου, όλους όσοι είναι εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή, γιατί κάνουμε όλοι ο καθένας πολύ σκληρή δουλειά και νομίζω έχουμε ξεπεράσει όλοι τα όρια μας φέτος για αυτήν τη συγκεκριμένη αποστολή.
1: Την έχετε ιδρώσει τη φανέλα, αλλά αυτό νομίζω ότι συναπαρτίζει το όριο αποτέλεσμα που θα δούμε, το ότι ο καθένας πολυτάλεντος, πολυσυδής και πολύ ενδιαφέρον έχει να κομίσει κάτι που θα γίνει χαμός.
2: Ακριβώς.
1: Τι μήνυμα θα στείλεις στους Έλληνες του εξωτερικού που σε παρακολουθούν και σε στηρίζουν από κάθε γωνιά του κόσμου και θέλουν πολύ να πας καλά? Δεν θα πω να φέρεις την πρωτιά, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι το θέλουμε, αλλά εντάξει. Θέλουμε να πας πάρα πολύ καλά.
2: Στους Έλληνες όλου του κόσμου θα έλεγα πως θέλω αρχικά πολλά πολλά φιλιά και πως θα ήταν πολύ ωραία να επιστρέψουν στην Ελλάδα για διακοπές το Μάιο του 2027 αν δώσουν την ψήφο τους φέτος στην Ελλάδα και στηρίξουν. Νομίζω θα ήταν μια ωραία στιγμή να κάνουμε ένα καλό reunion όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο.
1: Πολύ, πολύ ωραία αυτή η ιδέα σου και οι ακροατές μας σίγουρα πήραν το μήνυμα να ψηφίσουν, να στηρίξουν και να δείξουν την αγάπη τους σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που θα δούμε αύριο και καλώς έχω των πραγμάτων το Σάββατο στις 16 Μαΐου. Ακύλε, καλή επιτυχία από μας. Η σκέψη μας είναι μαζί σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να τα σπάσεις όλα, μα κυρίως να τα απολαύσεις, γιατί αυτό μετράει.
2: Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Με τι άλλο θα ξεκινούσαμε εμείς, έτσι κι αλλιώς αγαπάμε τρύπες, αγαπάμε Γιάννη Αγγελάκα στους στίχους ειδικά. Αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοφορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κορμί. Και μπράβο, μπράβο σε αυτόν που υπέδειξε στους Μετάλλικα να παίξουν το Σάββατο το βράδυ στο ΟΑΚΑ αυτό το κομμάτι.

οι οδείες του, και όταν 70 με 80 χιλιάδες κόσμου ακούγοντας αυτό το τραγούδι και το Ζορμπά, δεν λέω το σιρτάκι του Ζορμπά, αλλά και αυτό το τραγούδι με την πρώτη νότα που έπαιξε, με την πρώτη στην ηλεκτρική κιθάρα, άρχισε να το αναγνωρίζει και ζητοκράβγασε και το τραγουδούσε μαζί τους, κάτι λέει αυτό. Έτσι, κάτι λέει, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ότι είπαμε 45 χρόνια ζωής, 150 εκατομμύρια δίσκοι παγκοσμίως, με άλλη σύνθεση το συγκρότημα, τώρα λέω για τους Μετάλλικα, δεν λέω για τις τρύπες, που έχουν καταφέρει λοιπόν να τραβάνε ακόμα τόσο κόσμο στα στάδια, να τα γεμίζουν έτσι. Εγώ πραγματικά υποκλίνομαι και μόνο για το γεγονός, δηλαδή το γεγονός το κοινωνικοπολιτικό, γιατί είναι σχεδόν πολιτική πράξη το να πας σε μια τόσο μεγάλη συναυλία και να ταυτιστείς με το στίχο, με τη μουσική, με το είδος της μουσικής, με το πάθος αυτών των καλλιτεχνών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδιά, χάρηκα επίσης με αυτή την ανάδειξη, με αυτή την διαφήμιση, γιατί όχι, του συγκροτήματος που εμείς αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπό διάφορες συνθέσεις, έχοντας περάσει και αυτή από 40 κύματα, τις τρύπες. Εδώ εν προκειμένου λοιπόν το τραγούδι που επιλέχθηκε και τραγουδήθηκε από χιλιάδες κόσμου, «Δε χωράς πουθενά», του 1993, σε στίχους παρακαλώ, Γιάννη Αγγελάκα.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε και μένουμε εδώ, δηλαδή που, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6, η ώρα είναι 5 και 4 περίπου, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, στις 11 του Μαΐου και στην αρχή και συνέχιση της καινούργιας εβδομάδας.

Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους και όλες καλά. Περνάμε από 40 κύματα, δεν είναι έτσι? Μην μου πείτε ότι η ζωή σας δεν έχει σκαμπανεβάσματα. Το μόνο που ευχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλο είναι να είναι τα πράγματα και να κυλούν κάπως ήρεμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η καλύτερη δυνατή ευχή, αλλά είναι η πιο χρήσιμη μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται, μετεξελίσσεται και είναι συνέχεια ταραγμένος.

Ο δρόμος μας, ο δρόμος των θεμάτων και της ειδησιογραφίας, περνάει βέβαια εννοείται μέσα από τα διεθνή που θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί η κατάσταση με το Ιράν έχει παραμείνει στάσιμη. Μη σας πω, και αυτή η στασιμότητα και αυτή η αναμονή καλό δεν είναι, δεν το λες για καλό, δεν είναι καλό. Και περνάει μέσα από ένα σωρό άλλα ζητήματα που στο μεταξύ συμβαίνουν. Εδώ στη δική μας τη γειτονιά εξακολουθεί να δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό το ντρόουν, το γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε ένας θεός ξέρει πώς και γιατί στη Λευκάδα. Εξηφαίνονται διάφορα σενάρια και όχι μόνο από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

δηλαδή για το ποιος και γιατί έριξε κατά λάθος ή τέλος πάντων για πού κατευθυνόταν αυτό το πολύ επικίνδυνο φορτίο που ευτυχώς δεν εξεράγει. Ακούγονται πολλά ακόμα και ότι, ότι είναι προφανώς ουκρανικής κατασκευής και ότι είχε προορισμό, προοριζόταν για ένα ρωσικό πλοίο από αυτά που περνούν, ξέρετε, φορτωμένα με περίεργο φορτίο από το Ιόνιο, διατρέχουν το Ιόνιο και ανεβαίνουν έτσι πάνω στην Αδριατική.

Και με ένα σωρό πολιτικά θέματα παρελάβουν, καθώς ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, εκτός από μήνας των δημοσκοπήσεων, είναι και μήνας ανακοινώσεων. Αναμένουμε τα καινούργια κόμματα επιτέλους να ανακοινωθούν, γιατί ακόμα είναι στη σκιά, δηλαδή είναι σκιώδη, μάλλον να το πω έτσι. Και μ' αρέσει που οι δημοσκοπήσεις τα μετράνε χωρίς ακόμα να έχουν ανακοινωθεί. Οπωσδήποτε στέκονται στην προσωπικότητα, την ηγετική που θα ηγείται αυτού του σχηματισμού. Τα περιμένουμε λοιπόν για να δούμε εκεί τι γίνεται με τη δεύτερη τρίτη θέση και τα ποσοστά έχουν τη σημασία τους και στο μεταξύ όλα όσα συμβαίνουν ως πολιτικά φυσικά γεγονότα. Ακόμα και το γεγονός, ας πούμε, ότι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη. Το αναμέναμε κάπου έτσι στο, δεν θα πω στο παρασκήνιο, αλλά σαν μια είδηση που είχε να κάνει πάρα πολύ με το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με τις εισαγγελείς και τους εισαγγελείς που έχουν να κάνουν είτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε με την θητεία και την ανανέωσή τους.

Ανακοινώθηκαν και τα πόθεν αίσχες των πολιτικών μας. Υπάρχουν και κάποιες, να το πω έτσι, παρατυπίες, και κάποιοι λένε ότι ήταν αμέλεια του λογιστή μου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι οποιοδήποτε εφοριακός και ο πιο χαμηλόβαθμος στον κόσμο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θα σου πει ότι δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου. Το έχεις κάνει έτσι, θα το πληρώσεις, θα πληρώσεις πρόστιμο.

Ένα από τα καινούργια, που θα μας απασχολήσουν και σήμερα και τις ερχόμενες ημέρες είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, για ισορροπημένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Κάπως αργά δεν ήρθε τώρα αυτό εδώ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος πάντων, μπαίνει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις, διαβάζω, και φυσικά ένα σωρό θέματα για την λεγόμενη, ένα σωρό διατάξεις για τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα του οικισμού, των οικημάτων, των νησιών, των υπηρετικών προορισμών. Φέρουσα ικανότητα, γνωρίζετε νομίζω ελληνικά, καταλαβαίνετε, για να μην φτάσουμε κι εμείς στα σημεία που έχουν φτάσει ένα σωρό άλλες πόλεις και χώρες.

0: ως δημοσιογράφος πολλών χρόνων, με την πολύ καλή έννοια το λέω, Δημήτρη, έκανε το εξής, το follow-up. Την ώρα που εγώ λέω για τον υπερτουρισμό, μου λέει μήπως θες να αλλάξουμε την ατζέντα και να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα σε σένα και στις ακροάτριες και τους ακροατές του Airtunes Radio 105,8. Να πούμε ότι στην Ισπανία ειδικά έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας, όπου είναι εξόχως τουριστικές. Εκεί βλέπουμε πλέον τους κατοίκους να αντιδρούν πολύ έντονα. Δηλαδή δεν θέλουν τόσο τουρισμό, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στις ίδια τα χωριά και στις πόλεις τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, ο υπερτουρισμός. Και αν σκεφτεί κανείς, έβλεπα, ξέρεις Έλενα, ένα βιντεάκι από την Ίμπιζα, όπου είναι κάτι σαν τη Μύκονο το καλοκαίρι, ακόμα πιο φρακαρισμένο από κόσμο, συνοστισμένη, ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μια λύση ουσιαστική, χωρίς να καταστραφεί φυσικά και ο τουρισμός, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, οι οποίοι βιώνουν 3-4 μήνες απίστευτης ταλαιπωρίας. Αυτά σε ό,τι αφορά τον υπερτουρισμό. Σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό, τώρα είμαστε πάλι στο σημείο 0.
0: Στο σημείο 0 πάλι, για μια ακόμα εβδομάδα.
1: Για μια ακόμη εβδομάδα, και δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε από πλευράς Ιράν, κάποιο χρονικό όριο στο να επιτευχθεί ενδεχομένως ένα προσχέδιο μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Οπότε έχουμε νέα κλιμάκωση. Ποιο είναι το βασικό σημείο διαφωνίας? Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Φυσικά όλη αυτή η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σήμερα έφτασε το βαρέλι του πετρελαίου, το Brent, 105,5, και μετά άρχισε να υποχωρεί ελαφρώς. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά στον πόλεμο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρουμε, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις στρατιωτικές από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών οδηγούν σε μείωση των πυρομαχικών που έχουν. Και μάλιστα ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, μιλώντας στο CBS News, είπε ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε στις αποθηκευμένες ποσότητες, και κατηγορεί τον Τραμπ ότι ενέπλεξε τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, και γι' αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομοχικά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο γερουσιαστής δημοκρατικός Μαρκ Κέλι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 εβδομάδες στην εκπομπή σου είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι κάθε στρατός ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια πολεμική επιχείρηση έχει συγκεκριμένο αριθμό πυρομαχικών που επιτρέπεται να χαλάσει κάθε ημέρα. Αυτό δεν φαίνεται να είναι στον πόλεμο του Ιράν. Χρησιμοποιούνταν τα πυρομαχικά αφιδώς, και ο κύριος Κέλι είπε, χωρίς να δώσει βέβαια αναλυτικά στοιχεία, γιατί έχουν απόρριτη φύση τέτοια δεδομένα, ότι οι ελλείψεις αφορούν σε κέρια σημασία όπλα οι πυρομαχικά, όπως οι πυραυλοί Cruise, Tomahawk, τα συστήματα ATACMS, η γενική χρήση πυραυλή SM3 και οι πύραυλοι για τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, τα Patriot. Και μάλιστα ο κύριος Κέλι προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου. Μάλιστα είπε.
0: Και τα είπε όλα. Τι δεν είπε.
1: Και τι δεν είπε. Είπε ότι το Πεντάγωνο ζητάει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2027. Όταν για το πριν από 5,5 χρόνια ο στρατηγικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υποδιπλάσιος, δηλαδή ήταν 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και ήδη έχει κοστίσει, όπως λέει ο κύριος Κέλι, περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου.
0: Νομίζω ότι είπες το πιο ωραίο επίρρημα στην αρχή, αφιδώς. Φαίνεται ότι στην αρχή λοιπόν είχαν τόση μανία, σου λέει θα ρίξουμε, θα τους ισοπεδώσουμε και θα φύγουμε. Ναι. Τώρα όμως προσέχουμε για να έχουμε, δεν το ξέραν αυτό, το δεύτερο πλάνο.
1: Πολύ σωστά το λες. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και άλλων χωρών, αυτή τη στιγμή έχει χρησιμοποιήσει περίπου 30% των πυράβλων του, και κυρίως αυτών που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 2012 και 2014, δηλαδή παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ η καλή εντός εισαγωγικών του πύραυλη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα σε ποσοστό 70%.
0: Α, 50% είναι, είναι για τα drones. Ναι, δηλαδή βέβαια. Να κρατάει δυνάμεις, ας πούμε, όχι δυνάμεις, εξοπλισμό το Ιράν, ενώ η Αμερική να έχει αρχίσει να έχει μια έλλειψη.
1: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση για το Ιράν, Έλενα, γιατί ας πούμε για το πυρηνικά, έτσι, για 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ρωτήσανε χθες τον κύριο Νετανιάχου, λέει θα μπούμε και θα τα πάρουμε. Πού θα μπούμε, πώς θα μπούμε και που ξέρουμε πού είναι επίσης, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα κατανεμημένα σε διάφορες βάσεις. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει περίπου 60 πόλεις, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, κάτω από τη γη σε βάθος 50-60 μέτρων, όπου φυλάσσει όχι μόνο τα πυρηνικά του αλλά και τα πυραυλικά του όπλα. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο μέσα από το Ιράν. Να κλείσω με ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία εις βάρος Παλαιστινίων.
0: Ναι, το διάβασα αυτό και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που αλλάζουν τα δεδομένα και οι ισορροπίες στην Ευρώπη μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Το να εγκρίνονται κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη δεν το είχαμε ακούσει και εύκολα.
1: Ακριβώς. Γιατί όπως διάβαζα σε αμερικανική εφημερίδα, το Ισραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πανίσχυρο και έχει μπλοκάρει όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επικριτικές για το Ισραήλ, για τη στάση που έχει τηρήσει, για το πόσοι έχουν σκοτωθεί κτλ. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία που είναι η πρώτη που ουσιαστικά βάλει κατά των Ισραηλινών επίκων, οι οποίοι ως γνωστόν είναι και ένοπλοι και πολλές φορές κάνουν και χρήση όπλων εναντίον των Παλαιστινίων, Έλενα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι, με τα όπλα να δούμε τι θα γίνει και
0: με
1: τα πυρομαχικά.
0: Όπλα, γιατί είναι... Αλλά είσαι πολύ καλό στην περιγραφή των όπλων.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό νομίζω, εκτός από τη γνώση σου γύρω από τα αυτοκίνητα, η δεύτερη καλύτερη γνώση σου είναι αυτή, έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Ίσως τα αυτοκίνητα είναι η πρώτη μου.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είπα η δεύτερη.
1: Καλά έκανες.
0: Λοιπόν, με διαφορά που λέμε. Τον πειράζω πάντα τον Δημήτρη. Δημήτρης Φαναριώτη, σε μια έτσι διαφορετική επισκόπηση των διεθνών γεγονότων όπως συμβαίνουν μέχρι τώρα, που είναι απόγευμα και που εμείς θα πάμε να ακούσουμε αυτό.

Και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά που λένε ότι δεν παίζει ρόλο η αλλαγή ηγεσίας, η αλλαγή προσώπου, η αλλαγή κόμματος, κυβερνώντος κόμματος σε μια χώρα, πώς δεν παίζει. Εδώ, αυτό που είπαμε τώρα στο τέλος με τον Δημήτρη, ότι δηλαδή εγκρίνει για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη, έχει να κάνει, ενδεχομένως έχει να κάνει, και με την επικράτηση Μαγιάρ στην Ουγγαρία. Γιατί ο Όρμπαν κανένα από αυτά τα πακέτα δεν τα ενέκρινε και έβαζε συνεχώς μπλόκο, ενώ τώρα ο Μαγιάρ φαίνεται να έχει δώσει το πράσινο φως, οπότε και οι αρμόδιοι φορείς και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε η κυρία Κάλλας, αναμένουν μια άλλη συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των επίκων, ξαναλέω, κατά των επίκων που εμφανίζουν βίαιη συμπεριφορά. Από αυτή την άποψη το λέμε.

Φυσικά θα στέλνετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και από και ταυτόχρονα το έχετε ήδη κάνει δηλαδή, οπότε αμέσως μετά τις και μισή θα αναφερθούμε σε αυτά. Ξαναλέω, Earth News Radio, δύο λέξεις. Ενώ για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας έχω παραμελήσει, έχω αμελήσει να πω ότι το τηλέφωνο 693-007-8283 είναι αυτό στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για τα μηνύματά τους μέσω Viber.

0: Αυτά είναι τα πουλιά των λιμανιών, Ρίτα Αντωνοπούλου.
1: Ξένο και αγνώστη ψυχή.
0: Και ναι, Πέτρο, μου αρέσει που μας καταλογίζεις ή μας επιρρύπτεις, πώς να το πω, αυτό είναι και αρνητικά τα ρήματα. Που θεωρείς λοιπόν ότι βάζουμε πάντα ψαγμένες μουσικές. Αυτό είναι αλήθεια και σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου Πέτρο.
1: Σκεφτείς, αν ποτέ δεν το αισθανθείς.
0: Ο Σπύρος, καλησπέρα μας λέει, 4 χρόνια μετά τα Τέμπη οι αμαξοστοιχίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά για την πυραντοχή των καθισμάτων. Σπύρο, τι να πω, εγώ τώρα εδώ τι να πω. Δηλαδή, μου έχεις παραθέσει και το σχετικό link, προσπαθώντας να αποδείξεις την αλήθεια των λεγόμενων σου, αν και δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι πάντοτε και το ψάχνεις, έχεις αποδείξει ότι ψάχνεις πολύ. Αλλά και από μόνο του να είναι, προφανώς, γιατί θα το είχαμε μάθει αν δεν ίσχυε. Ο Αλέξανδρος, η ταραχή είναι στο νου αυτών που τη δημιουργούν, μας λέει ο Αλέξανδρος, επειδή νωρίτερα είπα ότι μιλάμε για έναν συνεχώς ταραχώδη και μεταβαλλόμενο κόσμο. Ωραίο είναι και αυτό που λες, Αλέξανδρε, αλλά ξέρεις, είναι σαν να λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ποιος τη δημιουργεί, οι πολίτες? Οι πολίτες δηλαδή θέλουν συνεχώς να δημιουργούν αναταραχή. Ξέρεις, δεν το έχω καλοπιάσει. Ο Εμμανουήλ λέει, τι να πούμε, με 5 θαυμαστικά, α, και για τους Rolling Stones. Νομίζω αυτό, Stones. Νομίζω το πήγαινε στο μήνυμα στο Γιάννη Πετρίδη. Όχι, 5 και 4 το έχει στείλει, 5 και 13. Άρα, επειδή είπα εγώ για τους Metallica, λες και για τους Rolling Stones, πραγματικά, καλά, είναι μεγαθύρια αυτά τα συγκροτήματα, ανεξαρτήτως με το αν κάποιος τα ακούει ή όχι. Έτσι, εγώ δεν ακούω heavy metal, δεν μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής, αλλά τη σέβομαι και την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο προάγγελος και πολλών άλλων τάσεων που ήρθαν μετά. Λοιπόν, ο Θανάσης μας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Έλενα. Ο υπερτουρισμός στη χώρα μας ρίχνει την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και μακροπρόθεσμα γίνεται υποτουρισμός. Εσύ που έχεις ταξιδέψει και πολύ και έχεις πάει και σε πολλές χώρες και υπήρους, είναι πολύ σωστό να το λες, έχει δικαιούσε δηλαδή να το λες. Την έχουμε πατήσει. Την έχουμε πατήσει με τον υπερτουρισμό. Δεν ξέρω αν με αυτό το χωροταξικό πλαίσιο θα μπουν κάποιες τέλος πάντων προδιαγραφές και κάποια όρια, αλλά γενικότερα την έχουμε ήδη πατήσει και έχουμε αργήσει, έχουμε αφήσει κομμάτια υπέροχα της Ελλάδας μας να γίνουν, πώς να το πω, παράδειγμα προς αποφυγή. Ενώ κάποια άλλα που παραμένουν κρυμμένοι θησαυροί, ευτυχώς έχουν μείνει έτσι. Από την άλλη, αν είσαι ξένος, αν είσαι ρε παιδί μου από άλλη χώρα και μπαίνεις μέσα στους tour operators, στα διάφορα sites, σε ό,τι διαφημίζει τέλος πάντων την Ελλάδα ή και στα επίσημα sites της χώρας, τι θα βρεις? Θα βρεις αυτά, τα προβεβλημένα. Δεν το ξέρεις να πας κι αλλού. Και εμείς το παθαίνουμε αυτό. Πηγαίνουμε σε μια χώρα, αν δεν έχουμε μελετήσει πολύ, θα πάμε στην υπερφορτωμένη, ξέρω εγώ, πρωτεύουσα και ένα κρυμμένο διαμάντι στις 2-3 ώρες μακριά, στην ενδοχώρα ή στα παράλια αυτής της χώρας, δεν θα το βρούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, παρέα τα δύο αδελφά ραδιόφωνα, το Earth News της ενημέρωσης και το Διεθνές Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο 5 με 6 εδώ στο είμαστε παρέα λοιπόν ζωντανά, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη και επίσης Βούλα Κουλισοπούλου και Δέσποινα Σαρκύρη, όλη η ομάδα στις επάλξεις. Μείνετε πολύ λίγο γιατί σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Χανταϊό.

Θα κάνει κύκλους, θα πάει γύρω γύρω σε κύκλους, αναρωτιέται στο τραγούδι ο Μπίλι Πρέστον. Ούτε καν να το σκεφτόμαστε δεν θέλουμε, αν πρόκειται για ιό, για χανταϊό ή οποιονδήποτε άλλο ιό. Μόλις τώρα βλέπω στις ειδησιογραφικές σελίδες την είδηση ότι το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανέφερε πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες στενής παρακολούθησης και απομόνωσης σε 5 πολίτες της που ήταν στο κρουαζερόπλοιο.

0: Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Τον κύριο Μαγιορκίνη που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, επιτρέψτε μου το ρήμα κύριε καθηγητά, από την ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριτική και λογική ματιά και την επικοινωνιακή του έτσι συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες κάθε φορά που έπρεπε να σας αναζητήσουμε για το θέμα βέβαια της πανδημίας και του κορονοϊού. Ο κύριος Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Για να δούμε λοιπόν τώρα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα στα περιστατικά Χανταϊού? Γιατί έχουμε αρκετές απορίες, πρέπει να σας πω.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για Χανταϊό, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι όλοι Χανταϊοί. Οι ίδιοι μιλάμε για έναν Χανταϊό της Νοτίου Αμερικής, το λεγόμενο Χανταϊό των Άνδεων,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες από το 1998 ότι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Άρα είναι κάτι παλιό που το γνωρίζουμε αρκετά, έχει μελετηθεί σχετικά και όσον αφορά τις λοιμώξεις από το συγκεκριμένο Χανταϊό, ακολουθούνται πρωτόκολλα, εθνηλάτηση, απομόνωσης και καραντίνας. Δηλαδή αν ο ασθενής βγει θετικός, απομονώνεται και παρακολουθείται. Εάν υπάρχουν επαφές, ακολουθείται μια διαδικασία καραντίνας, η οποία συνήθως ισούται με το χρόνο επόασης, δηλαδή γύρω στις μπορεί να φτάσει και τις 45 μέρες.
0: Αυτές δηλαδή που έχουν κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί στον ασθενή που βρίσκεται στο Αττικόν, εδώ στο ελληνικό έδαφος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς,
0: μας
1: ναι.
0: Ακούστηκαν εδώ και με τη Βούλα Κουλισοπούλου που το συζητάγαμε το πρωί, τη συνάδελφο, μας ακούστηκαν πάρα πολλές οι 45 μέρες, δεν σας κρύβω, 1,5 μήνας δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς ο συγκεκριμένος Χανταϊός μπορεί να πάρει μέχρι και αναφέρεται περιστατικά και μετά από 6 εβδομάδες. Mm. Κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και 8 εβδομάδες. Ήδη βρίσκονται αρκετό καιρό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, οπότε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίστηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία σχετίζεται και με από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα, η απορία όλου του κόσμου, θέλω να πω, η απορία μας, ημών των ανθρώπων που ακούμε, τέλος πάντων θέλουμε να είμαστε ψύχρεμοι σε γενικές γραμμές, ακούμε όμως για έναν ιό που πρώτον δεν υπάρχει γι' αυτόν φάρμακο ή εμβόλιο. Δεύτερον, είναι θανατηφόρος, δυνητικά θανατηφόρος. Και τρίτον, εάν τον φέρει το άτομο και τελικά εκδηλώσει την ασθένεια, το μόνο που μπορεί να ελπίζει είναι να αυτοϊαθεί. Είναι σωστά μέχρι τη στιγμή αυτά τα τρία που σας είπα?
1: Ναι, αυτό που είπατε, το αυτοϊαθεί, βέβαια ισχύει για τις περισσότερες
0: λοιμώξεις.
1: Για
0: λίγες, ναι,
1: για υιογενείς λοιμώξεις. Ναι. Για ελάχιστες υιογενείς λοιμώξεις έχουμε ειδική θεραπεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε και μάλιστα στις περισσότερες φορές αν δεν δοθεί η ειδική θεραπεία, για παράδειγμα και στη γρίπη,
0: ναι,
1: και στην COVID, οι ειδικές θεραπείες που υπάρχουν δεν δοθούν τα πρώτα 24 ώρα,
0: ναι,
1: μετά είναι,
0: δεν έχει νόημα.
1: Δεν κάνουν, δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα,
1: όχι.
0: Μάλιστα. Άρα ναι, πρέπει να το προλάβεις. Παρ' όλα αυτά, αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά και αν ισχύουν όλα αυτά, δεν ξέρετε τι, δεν καταλαβαίνω ότι τηρούνται παραπάνω από όσο φανταζόμαστε, αφού δεν, να το πούμε αλλιώς, αφού δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί υπάρχει τόσο
1: μεταδίδεται. Σπανίως, δύσκολα. Σπανίως. Έτσι, αυτό να είμαστε αρκετά ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή προσέχουμε για να έχουμε, αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε στο μυαλό μας κιόλας ότι σε μια επιδημία το πρώτο πράγμα που εξαπλώνεται και μάλιστα πιο γρήγορα είναι ο φόβος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι και η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κοινό για έναν φόβο ο οποίος δεν υπάρχει στην ουσία, έτσι. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος φοβάται, οπότε χρειάζεται και να υπάρχει έτσι και μια ηρεμία στο γενικό πληθυσμό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η καθιερωμένη διαδικασία που ακολουθείται είναι, όπως σας είπα, εθνηλάτηση, απομόνωση και καραντίνα, ώστε να περιοριστεί η επιδημία όπως έχει περιοριστεί πάρα πολλές φορές στην Νότια Αμερική. Όσο λιγότερες, να το πω έτσι, επαφές έχει το οποιοδήποτε πιθανό κρούσμα, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η διαχείριση της επιδημίας. Οπότε είναι αυτό που λέμε για το φόβο των Ιουδαίων. Έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν να σταματήσει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Και αφού είναι γνωστός ο Χανταϊός, τέλος πάντων υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια όπως είπατε, πώς και τώρα ειδικά ξέσπασε πάνω στο κουραζερόπλιο και έχουμε τώρα αυτή την κατάσταση που στον κοινό πολίτη, ξαναλέω, και σε μένα και για τον εαυτό μου το λέω, ξενίζει το γεγονός ότι υπάρχει τόσο πολύ απομόνωση, επιτήρηση των κρουσμάτων κτλ.
1: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται σε ενδυμικά σε τροκτικά της Αργεντινής και της Χιλής. Ωραία. Από εκεί κατά καιρούς υπάρχουν μεταδόσεις, δηλαδή κάποιος άνθρωπος το κολλάει και μετά αρχίζει μια λυσίδα μετάδοσης, περιορισμένη βέβαια γιατί δεν είναι πολύ μεταδοτικός, στους ανθρώπους, στην κοινότητα. Τώρα έτυχε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τα στοιχεία που δίνονται από την ιχνηλάτηση και από τα περιστατικά που έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρεται ότι ένα ζευγάρι είχε πάει να παρατηρήσει πτηνά.
0: Ναι, άγρια.
1: Ναι, και μάλιστα στο ταξίδι τους αναφέρεται ότι έκαναν και μια ιδιαίτερη παρατήρηση. Πήγανε σε μια χωματερή για να δούνε ένα από τα πτηνά που είχε καταγράψει ο Κάρολος Δαρβίνος στη Νότια Αμερική. Και αναφέρεται, τώρα κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς σε ποιο σημείο του ταξιδιού τους εκτέθηκαν, ναι, στον ιό,
0: ναι,
1: αλλά έκαναν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι από αυτά που είναι πιθανό να εκτεθούν σε έναν ιό. Τώρα αυτό το ζευγάρι μπήκε στο κρουαζιερόπλιο, ο ένας κατέληξε μέσα στην κρουαζιέρα, νομίζω ο άλλος σε νοσοκομείο,
0: ναι, η γυναίκα,
1: σύζυγός του,
0: ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν και κάποιες στενές επαφές, οπότε έχουμε μια έτσι, ναι, περιορισμένου βαθμού μετάδοση.
0: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ναι, άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τέλος πάντων μεταφέρθηκαν με τις πτήσεις οι επιβάτες και μάλιστα όσοι μπορούσαν να, σε όσους υπήρχε επιτήρηση, καλώς, δεν νομίζετε ότι έχουμε ήδη διασπορά? Γιατί μπορείς να ελέγξεις όλους αυτούς τους επιβάτες, τι πτήσεις πήραν και προς τα που πήγαν και τι επαφές είχαν.
1: Για ποιους αναφέρεστε? Δεν υπήρχαν.
0: Αυτοί που έφυγαν από το κουραζερόπλιο και πήγαν σε χώρες τους, όχι όλοι.
1: Πριν από την. Δεν εννοείται τις πτήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, από την Τενερίφη, γιατί αυτές είναι όλοι βρίσκονται σε φάση καραντίνας.
0: Αυτές από την Τενερίφη εννοείται είναι αυτές που αγκυροβόλησε το κουραζερόπλιο και.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν εννοώ. Εννοώ ότι όποιον άλλο μπορεί να ξέφυγε και πήρε ένα αεροπλάνο και να φύγε.
1: Ναι, ένας μόνο ήταν ο οποίος βγήκε θετικός στη Ζηρίχη, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει άλλο άτομο που μπήκε σε αεροπλάνο και ήταν θετικός.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα δεν είναι και σίγουρο ο συγκεκριμένος στη Ζηρίχη ότι ήταν θετικός κατά τη διάρκεια της πτήσης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Πρέπει πρώτα να εμφανίσει κάποια συμπτώματα και μετά ξεκινάει η μετάδοση.
0: Δηλαδή, ο ασθενής να έχει ήδη συμπτώματα και τότε μεταδίδει.
1: Έτσι λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ναι.
0: Ο ασθενής που έχει έρθει στην Ελλάδα και είναι στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Δεν είναι ασθενής καταρχήν, έτσι, γιατί ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Έχετε δίκιο,
1: δεν
0: είναι, ναι, ναι. Ο συνάνθρωπός μας.
1: Ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει εκτεθεί, ή πιθανολογούμε ότι είχε εκτεθεί, ήταν μέσα στο κουραζιερόπλιο.
0: Μάλιστα. Στο Αττικό, να πω ότι καταλαβαίνω, πήγε γιατί υπάρχει ειδική μονάδα ώστε να είναι απομονωμένος, ή είναι τυχαία η επιλογή του νοσοκομείου?
1: Όχι, είναι σημείο αναφοράς και μάλιστα είναι στο σημείο διαχείρισης τέτοιων κρουσμάτων. Υπάρχει θάλαμος αρνητικής πίεσης. Να εξηγήσουμε τι είναι ο θάλαμος αρνητικής πίεσης. Είναι ένα δωμάτιο όπου ο αέρας που μπαίνει από συγκεκριμένο σημείο και βγαίνει με μεγαλύτερη πίεση από ό,τι μπαίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν ανοίξεις την πόρτα του δωματίου για να μπεις μέσα, ο αέρας κινείται προς το δωμάτιο και όχι έξω από το δωμάτιο. Και μάλιστα ο αέρας που απορροφάται περνάει από ειδικά φίλτρα και οτιδήποτε και να υπάρχει καταστρέφεται. Οπότε είναι ένα δωμάτιο που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν μιλάγαμε για ένα πολύ μεταδοτικό ιό, όπως δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι θα εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως μετάδοση.
0: Ωραία. Ωραία, να μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καλύψει ή έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιουρκίνη. Να μην...
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Βασικά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Γιατί με ρωτάνε τι θα πρέπει να κάνει ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την, για την κοινότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και θα το τολμήσω έτσι πάλι, η ερώτηση είναι αρκετά ερασιτεχνική, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά στη δημοσιογραφική πορεία που όλοι σε εκείνες τις εκπομπές που κάναμε, ότι μας λέγατε ότι ο COVID θα περάσει, αλλά η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη και με άλλες πανδημίες σύντομα. Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ή ακόμα είναι κάτι που δεν μπορούμε με βάσιμη αλήθεια να το πούμε?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει καμία. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σχετίζεται με έλευση πανδημίας. Όπως σας είπα, έχουμε κάθε χρόνο αρκετά τέτοια περιστατικά στην Νότια Αμερική. Το συγκεκριμένο έλαβε διαστάσεις, γιατί έτυχε να μπει κάποιος μέσα σε ένα κρουαζιερόπλαιο στη μέση του πουθενά. Ωστόσο, πανδημίες θα έχουμε. Είναι φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Mm-hmm. Πότε θα συμβούνε δεν ξέρουμε, είναι σαν τους σεισμούς. Να πούμε βέβαια ότι μαζί με την COVID συνέβησαν άλλες δύο πανδημίες, η Mpox ή η ευλογία των πυθίκων,
0: ναι.
1: Δύο φορές κιόλας από την έλευση της COVID και μετά. Βέβαια δεν είχε το, να το πούμε έτσι, το γκρότο που έκανε η COVID, γιατί αφορά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες συμπεριφοράς. Αλλά είχαμε δύο κύματα πανδημικά της Mpox, η οποία τώρα πια λέγεται Mpox, ήταν η ευλογιά των πυθίκων. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα με περιοχές όπου υπάρχουν ενδημικά νοσήματα και μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα, εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε ξανά για το χανταϊό, για οτιδήποτε άλλο. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Και εγώ ελπίζω το αυτό και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει ηρεμήσει τελείως το θέμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ξέρω ότι σας έχει λίγο κουράσει το θέμα του χονταϊού, αλλά πάντως είχαμε απορίες και ειδικά αυτό με τις 45 μέρες και πλέον που θα χρειαστεί να είναι σε καραντίνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βρέθηκε στο κουραζερόπλιο. Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Τα πρωτόκολλα είναι αυτά ή είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα, μια και λέμε για άγρια ζωή πάντως, ακούστε μια άλλη είδηση που αλίευσα. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων. Ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Και φυσικά αυτό αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία.

Και θα μου πείτε, περίμενες κάτι άλλο, Έλενα. Περίμενες ότι θα προστατευτεί η άγρια ζωή σε βάρους βιομηχανίας και αν δηλαδή πραγματικά την επιβαρύνει. Όχι, απλά έτσι το λέω. Επιβεβαιώνεται μια διαρκής κατάσταση, έτσι, καταπάτησης συγκεκριμένων πραγμάτων. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν η κατασκευή, η λειτουργία ή ο παροπλισμός ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, όπως είπα πριν, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σκόπιμο, εφόσον οι υπεύθυνοι του έργου λάβουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού. Και αυτό που περισσότερο ήθελα να προσέξετε είναι ότι η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, να τροποποιηθεί η οδηγία για τα πτηνά και τους οικότοπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών. Χωρίς να ξέρω πολύ περισσότερα, δεν το περίμενα αυτό από την Κύπρο. Η ώρα μας πλησιάζει για να σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ευχαριστώ. Σε σκεφτόμουν και εσένα για τη συγκεκριμένη ενημέρωση. Μπορεί να έρχεται και η ώρα σου, να ξέρεις. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει, δεν είναι καθόλου εύκολο να μαντεύει κανείς πόσο σπουδαία είναι να μπαίνει κανείς στην ψυχή του άλλου μέσω μουσικής. Δεν το συζητώ. Τώρα, μουσική, ξεμουσική. Τι τραβήξαμε, παιδιά, το Σάββατο το βράδυ, σε εκείνα τα 19 δευτερόλεπτα, τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ στο μπάσκετ, που έχασε από τη Ρήτας, πραγματικά αυτοκτόνησε. Την άλλη μέρα στο πρωτάθλημα πήραμε μια ανάσα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, θα σας τα πει περισσότερο, φαντάζομαι, και ο Ανδρέας. Σε λίγο, με το απολύτως σχετικό, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
3: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
4: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλή σας μέρα από τη Φωνή της Ελλάδος. Υπάρχουν πόλεις που τις γνωρίζεις κοιτώντας ένα χάρτη και υπάρχουν πόλεις που αποκαλύπτονται μόνο όταν τις περπατήσεις αργά, όταν σταθείς μπροστά σε μια ξεχασμένη πρόσωψη, σε ένα δέντρο που επιμένει ανάμεσα στις πολυκατοικίες, σε ένα ναό που κουβαλά μνήμη περισσότερη από όσοι αντέχει ο χρόνος. Και η Αθήνα είναι μια τέτοια πόλη. Μια πόλη που μοιάζει να βιάζεται, αλλά κάτω από το θόρυβό της κρύβει ακόμη ιστορίες. Ιστορίες πίστης, αρχιτεκτονικής, ανθρώπων, οραμάτων και μερικές φορές απολιών. Σήμερα στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα θα περπατήσουμε μια Αθήνα διαφορετική. Θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Διονύσιο ή μάλλον από τους δύο Άγιους Διονυσίους της πόλης, τον Ορθόδοξο και τον Καθολικό. Δύο ναοί, δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές όψεις μιας Αθήνας που υπήρξε πάντα πιο πολύχρωμη, πιο σύνθετη και πιο κοσμοπολίτικη από όσο συχνά θυμόμαστε. Και έπειτα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην Κυπριάδου, μια γειτονιά που μοιάζει να ψιθυρίζει ακόμη ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς θα μπορούσε να έχει γίνει η Αθήνα αν είχε ακολουθήσει ένα διαφορετικό όνειρο. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα περπατάμε την πόλη αλλιώς.

0: Αν κάτι χαρακτηρίζει την Αθήνα, είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι μονοσήμαντη. Η ίδια πόλη που γέννησε τη δημοκρατία κουβαλά βυζαντινά ίχνη, οθωμανικές μνήμες, ευρωπαϊκές επιρροές, καθολικές κοινότητες, προσφυγικές γειτονιές, αρχοντικά του Μεσοπολέμου και πολυκατοικίες της αντιπαροχής. Όλα μαζί σαν στρώματα μιας κοινής ιστορίας και ίσως λίγα σημεία της πόλης να συμβολίζουν τόσο έντονα αυτή τη συνύπαρξη όσο οι δύο Άγιοι Διονύσιοι. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πολιούχος της Αθήνας, συνδέεται τόσο με την Ορθόδοξη όσο και με την καθολική παράδοση της πόλης. Με αφορμή της ξεναγήσεις του Athens City Festival συνομιλήσαμε με τη Δέσποινα Παρασκευά, φιλόλογο και ιστορικό τέχνης που υπηρετεί στην πινακοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Τη ζητήσαμε να μας βοηθήσει να δούμε την Αθήνα όχι μόνο όπως είναι, αλλά όπως θυμάται. Ακολουθεί η προηχογραφημένη συνομιλία μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τη Δέσποινα Παρασκευά. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ιστορικός τέχνης και υπηρετεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πολύ ωραία και σημαντική ξενάγηση στον Άγιο Διονύσιο. Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, κυρία Παρασκευά.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπατζάκη, για το ενδιαφέρον για τις ξεναγήσεις μας, γιατί πρόκειται για τρεις ξεναγήσεις. Δύο θα πραγματοποιηθούν στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Διονυσίου και η μία στον Καθολικό Άγιο Διονύσιο. Οι τρεις ξεναγήσεις μας εντάσσονται στο This is Athens City Festival, τη διοργάνωση που από ό,τι έχουμε πει έχετε παρουσιάσει σε άλλες εκπομπές σας.
0: Ναι, φυσικά. Θέλω να ρωτήσω, ζούμε, κυρία Παρασκευά, σε μια πόλη που συχνά την προσπερνάμε βιαστικά. Τι αλλάζει στο βλέμμα μας όταν μπαίνουμε σε έναν ναό όπως ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης και τον κοιτάζουμε όχι μόνο ως χώρο λατρείας αλλά και ως έργο τέχνης και ιστορίας?
1: Ακριβώς, γιατί και τα δύο αυτά, το πόσημα στον αστικό ιστό και εμβληματικά μνημεία της πόλης μας, δεν είναι μόνο μνημεία αλλά

0: αυτό δεν είναι απαραίτητο να, ότι είμαστε, είναι κάποιος πιστός και η τέχνη έχει την δυνατότητα να μας μεταφέρει σε άλλες σφαίρες, έτσι μακριά από την καθημερινότητα.
1: Μάλιστα. Ο Ορθόδοξος και ο Καθολικός Ναός του Αγίου Διονυσίου συνομιλούν με διαφορετικούς τρόπους με την Αθήνα. Ποιες είναι οι πιο γοητευτικές διαφορές που παρατηρεί ένας ιστορικός τέχνης ανάμεσα στις δύο αυτές παραδόσεις?
0: Οι δύο ναοί ανήκουν σε διαφορετικές εποχές καταρχάς. Ο Καθολικός Ναός γιόρτασε πολύ πανηγυρικά τα 160 χρόνια λειτουργίας του, από τα εγγένειά του. Τη χρονιά που μας πέρασε, έχει εγγενιαστεί το 1865, ενώ ο Ορθόδοξος Ναός είναι μεσοπολεμικός, είναι το 1930. Ωστόσο, οι δύο ναοί εξωτερικά έτσι βλέπετε ότι είναι δυτικότροπης, έτσι, νεοαναγεννησιακού στυλ ο μεν Καθολικός Ναός και συνομιλεί και πολύ ωραία με τα κτίρια της Συναϊκής Τριλογίας, βέβαια, την Ακαδημία, τη Νέα Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη. Και ο Ορθόδοξος Ναός, παράδοξο για Ορθόδοξο Ναό, το εξωτερικό του θυμίζει, είναι ένα αναγεννησιακό κτίριο, ένα αναγεννησιακό κτίσμα. Οπότε έτσι ο ηρισμός, η αρχιτεκτονική παραπέμπει έτσι σε σχήματα ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Μπορούμε να δούμε δηλαδή κάποιες ομοιότητες εξωτερικά. Το εσωτερικό βέβαια διαφέρει, γιατί ο Ορθόδοξος Ναός είναι ένας καθαρά βυζαντινό, έχει ένα καθαρά βυζαντινό εσωτερικό. Το γοητευτικό είναι ότι στον Καθολικό Ναό έχουν εργαστεί και αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και γλύπτες, καθολικοί αλλά και ορθόδοξοι, και ξένοι αλλά και Έλληνες. Και μάλιστα μία περίπτωση καλλιτέχνη έχει εργαστεί και στους δύο ναούς και είναι ο πολύ σημαντικός ξυλογλύπτης Θεοφάνης Νομικός, που έχει κάνει τα υπέροχα ξυλόγλυπτα του Ορθόδοξου Ναού, έχει κάνει όμως και προσευχητάρια του Καθολικού. Και ίσως είναι μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρουμε.
1: Είναι σημαντικό.
0: Αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό έτσι, αυτή η συνομιλία, αυτό ότι είναι ένας καρπός συνεργασίας. Η Ναή, και στην περίπτωση του Καθολικού, είναι μια συνεργασία που ξεπερνάει εθνικότητες, δόγματα. Νομίζω είναι έτσι συγκινητικό και το λέμε στις ξεναγήσεις μας αυτό.
1: Πολύ ωραία. Στις ξεναγήσεις σας, ποια λεπτομέρεια, για παράδειγμα ένα φως, ένα σύμβολο, μια τοιχογραφία, ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, βλέπετε να συγκινεί περισσότερο τους ανθρώπους όταν την ανακαλύπτουν?
0: Ναι, έχουμε πραγματοποιήσει στον Καθολικό Ναό ξεναγήσεις το Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και έτσι είχαν επιτυχία. Αυτό που έτσι βλέπουμε, πράγμα από το κοινό, είναι ότι πέρα από τα δόγματα η πίστη μας είναι κοινή. Και βλέπουμε ότι στον Καθολικό Ναό έχει γίνει μια προσπάθεια να ενσωματωθεί η ιστορία της πόλης. Έχει επιλεχθεί δηλαδή, για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος και το κήρυγμά του στον Άριο Πάγο. Αυτό που εντυπωσιάζει τον Καθολικό Άγιο Διονύση, αιχμαλωτίζει το βλέμμα, είναι η κόγχη του ιερού με την παράσταση της αποθέωσης του Αγίου Διονυσίου, έργο του Ιταλού ζωγράφου Γκουλιέλμου Μπιλαντσιόνι. Στον ζωγράφο αυτό ανατέθηκε η αγιογράφηση του ναού από τον Ψερπιέρη, που ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Διονύσο βρίσκεται το μέγαρό του. Είναι το μέγαρο της Αγροτικής Τράπεζας, όπου επί του παρόντος γίνονται εργασίες και που ελπίζουμε σύντομα να είναι ανοιχτό στο κοινό.
1: Αυτό ελπίζουμε και εμείς, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και η συνεισφορά, να μπορούμε να δούμε και κάποια μέρη και κτίρια από τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα δούμε σε άλλες.
0: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχες οι τοιχογραφίες μέσα και διατηρημένες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία ανήκει, κάνει και εξαιρετική δουλειά. Οπότε λοιπόν ο Ψερπιέρη, πολύ ευσεβής καθολικός, ανέθεσε στον Μπιλαντσιόνι, στον ίδιο ζωγράφο που ζωγράφισε το σπίτι του, να γεωγραφήσει, να κάνει και την αγιογραφία του Αγίου Διονυσίου στον ναό, και μάλιστα ο Ψερπιέρη είναι θαμμένος και στον Άγιο Διονύσιο.
1: Σωστά.
0: Μπροστά από την εικόνα της βάπτισης, γιατί ο ίδιος ονομάζεται Μπατίστα, η βαπτιστής, Τζοβάνι Μπατίστα. Είναι το ίδιο σημείο που σήμερα τελούνται οι βαπτίσεις στο χώρο του Καθολικού Ναού.
1: Να ρωτήσω, ο Άγιος Διονύσης, ο

0: Ο Αρεοπαγίτης είναι μια μορφή που συνδέει την αρχαία Αθήνα με τον χριστιανικό κόσμο.
1: Πάρα πολύ σωστά, και αυτό θα το δούμε με πολύ μεγάλη καθαρότητα στον άλλο ναό, στον Ορθόδοξο ναό, όπου ο δυτικός τείχος, το δυτικό τείχο είναι φιλοτεχνημένη από τον Σπύρο Βασιλείου, η περίφημη τοιχογραφία της Σταύρωσης, στην οποία ο μεγάλος ζωγράφος φροντίζει να φέρει σε συνομιλία το γεγονός αυτό το κορυφαίο της Σταύρωσης του Κυρίου με τον βίο του Αγίου Διονυσίου και με την ιστορία της πόλης και με την αρχιτεκτονική της ακόμα. Γιατί ξέρουμε ότι ο Άγιος Διονύσιος, όταν συνέβη το γεγονός αυτό της Σταύρωσης του Κύριου, βρισκόταν στην Αίγυπτο, είδε, πώς λένε τα Ευαγγέλια, γένετο σκότος, την έκλειψη και αναφώνησε ή Θεός πάσχει ή απόλυτε το παν. Κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, ή κάποιος Θεός πάσχει ή όλα έχουν χαθεί. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ήταν μέλος του Αρειοπάγου, Αρεοπαγίτης. Όταν ήρθε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος, άκουσε το κήρυγμά του στον Αρειοπάγου, συνδύασε τα γεγονότα, κατάλαβε ότι το φυσικό φαινόμενο που είδε ήταν, συνόδευε τη Σταύρωση του Κυρίου, πίστεψε, έγινε χριστιανός, ήταν από τους πρώτους που έγινε χριστιανός και αργότερα μαζί με την Δάμαρη και αργότερα επίσκοπος της πόλης των Αθηνών, ο πρώτος επίσκοπος. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε λοιπόν στον Αρειοπάγο, όπου οι Αθηναίοι είχαν στήσει βωμό για τον άγνωστο Θεό. Το αγνώστο Θεό. Και υποδεικνύοντας το βωμό αυτό, ο Παύλος είπε, σας κηρύττω αυτό το Θεό που πιστεύετε ότι υπάρχει, αυτός είναι ο Ναζωραίος, ο Σταυρωμένος. Άκουσε λοιπόν το κήρυγμα του Παύλου στον Αρειοπάγο ο Διονύσιος και κατάλαβε ότι αυτή η Σταύρωση και τα γεγονότα αυτά που τη συνόδευσαν, για τα οποία μίλησε ο Παύλος, ήταν αυτά των οποίων υπήρξε ο ίδιος μάρτυρας στην Αίγυπτο. Και έτσι λοιπόν πίστεψε, βαφτίστηκε και αυτός και η οικογένειά του το 52. Και είναι ένα γεγονός αυτό που αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Ο Διονύσιος Αρειοπαγίτης και η Δάμαρης είναι οι πρώτοι χριστιανοί. Mm-hmm. Διαδόθηκε όπως ο χριστιανισμός διαδόθηκε, έτσι πολύ γρήγορα. Η Εκκλησία των Αθηνών, που είναι θεμελιωμένη από τον Απόστολο Παύλο, εξού και τη μνήμη τους γιορτάζει η Εκκλησία των Αθηνών, της Ελλάδας. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε και οφείλεται και σε άνδρες σαν τον Διονύσιο φυσικά. Ήταν και στα Ιεροσόλυμα όταν κατά τη μετάσταση της Παναγίας. Ταξίδεψε εκεί για να την συναντήσει και να είναι παρού στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και απεικονίζεται ο Διονύσος και στην εικονογραφία της κοίμησης της Θεοτόκου.
0: Υπήρχαν αντιστάσεις, πιστεύετε, και αυτή η μετάβαση από το 12ο στο χριστιανισμό.
1: Σίγουρα, βέβαια. Ναι. Φυσικά και έχουμε, είπαμε, τώρα είναι Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για να επικρατήσει ο χριστιανισμός, για να γίνει επίσημη θρησκεία, ξέρουμε πότε γίνεται. Θα περάσουν τρεις αιώνες.
0: Σωστά.
1: Το 330.
0: Σωστά.
1: Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία. Mm-hmm.
0: Επειδή προέρχεστε από το χώρο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, υπηρετούμε απόσπαση στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Πινακοθήκης. Είμαι εκπαιδευτικός, προέρχομαι την εκπαίδευση.
0: Πολύ ωραία, αλλά μπορεί, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, μπορεί ένας ναός να διαβαστεί όπως ένας πίνακας, δηλαδή να αφηγείται ιστορίες, ιδεολογίες και εποχές μέσα από την αισθητική του?
1: Βεβαίως. Είναι ένας τρόπος να αναγνώσουμε το μνημείο, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο έτσι ένας ναός, είναι και ένα μνημείο καλλιτεχνικό, αρχιτεκτονικό. Είπαμε μια ιστορία πατρονίας, για παράδειγμα, πριν. Την ιστορία του Τζοβάνι Μπατίστα Σερπιέρη και της παραγγελίας της ανάθεσης της αγιογράφησής του στον ζωγράφο από το Ρίμινι που ζωγράφησε και το σπίτι του. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιστορία. Ότι οι επιλογές που γίνονται στην αγιογράφηση δεν είναι τυχαίες, δεν είναι άσχετες με το ότι ο ναός ο καθολικός βρίσκεται στην Αθήνα. Οπότε επιλέγονται πρόσωπα, γεγονότα που έχουν σχέση με την Αθήνα. Ή, για παράδειγμα, τα βιτρό. Τα βιτρό είναι δωρεά προς τον ναό, τα βιτρό του καθολικού Αγίου Διονυσίου, από τον αδερφό του Όθωνα. Και γι' αυτό απεικονίζονται Άγιοι της Καθολικής Εκκλησίας στα Βιτρό. Και οι δύο πρώτοι Άγιοι που απεικονίζονται σε Βιτρό είναι ο Όθωνας και η Αμαλία. Να, ακόμα μια άλλη ιστορία. Mm. Δηλαδή, έτσι, αν είναι κανείς λίγο προσεκτικός, έτσι μπορεί να δει τέτοιες λεπτομέρειες, να συλλάβει.
0: Και να συγκινηθεί, έτσι. Εσείς τι σας συγκινεί προσωπικά περισσότερο σε αυτές τις ξεναγήσεις? Η ιστορική γνώση, η επαφή με τον κόσμο ή εκείνη η στιγμή που κάποιος ανακαλύπτει ξαφνικά την Αθήνα με άλλα μάτια? Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί Αθηναίοι δεν τη γνωρίζουν την πόλη τους.
1: Ναι, ότι περνάμε και ειδικά περνάμε, είναι πόσο, το πιο κεντρικό σημείο ο Άγιος Διονύσιος στην Πανεπιστημίου και δεν γνωρίζουμε, νομίζω είναι εν πολύς άγνωστο το μνημείο αυτό. Και έτσι, μολονότι είναι μια εκκλησία που είναι πάντα ανοιχτή σε εκδηλώσεις, όλοι έχουμε παρακολουθήσει κάποια συναυλία. Είναι μια πολύ δραστήρια εκκλησία με πάρα πολλές δραστηριότητες κοινωνικές, φιλανθρωπικές και καλλιτεχνικές. Συχνά όμως περνάμε μπροστά και δεν δίνουμε σημασία, δεν το γνωρίζουμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι έτσι έχει περία ο κόσμος που έρχεται, που μας τιμάει στις ξεναγήσεις. Έχει ενδιαφέρον να γνωρίσει το μνημείο και έτσι ανακαλύπτει πράγματα που έτσι δεν φανταζότανε. Αυτό που τονίζουμε επίσης είναι η ενότητα της πίστεως. Ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποιες δογματικές διαφορές που φαίνονται και στην τέχνη ακόμα. Στην ουσία όμως δεν ξέρω κατά πόσον έτσι, αν είμαστε τόσο, αν τα δύο δόγματα είναι διαφορετικά. Γιατί βλέπουμε έτσι ότι τα υπερτερούν τα κοινά στοιχεία.
0: Αυτό είναι που σας συγκινεί δηλαδή? Το πόσο κοινά έχουν περισσότερο από ότι
1: ναι, διαφορετικά. Αυτό που συγκινεί προσωπικά εμένα είναι ότι ο Καθολικός Άγιος Διονύσιος είναι ένα συνολικό έργο για το οποίο δουλέψανε και συνεργαστήκανε άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν, από διαφορετικές εθνότητες, από διαφορετικά δόγματα, ακόμα και τα υλικά, τα έργα τέχνης. Έχουμε μάρμαρα ελληνικά από την Τίνο, αλλά και τα καλύτερα ιταλικά. Έχουμε ζωγράφους Γάλλους, Ιταλούς, ξυλογλύπτες Έλληνες, αρχιτέκτονες Γερμανούς, αλλά και Έλληνες. Αυτό είναι το ένα που με συγκινεί στον Καθολικό Άγιο Διονύσιο. Τώρα στον Ορθόδοξο Διονύσιο πάλι με συγκινεί η συνεργασία των καλύτερων καλλιτεχνών της εποχής τους. Γιατί στον Ορθόδοξο Ναό πραγματικά όσοι εργάστηκαν ήταν ένας και ένας, οι καλύτεροι του καιρού τους. Και έχουν δώσει αυτό το αποτέλεσμα που πραγματικά έτσι σε μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση όταν μπαίνεις μέσα.
0: Αν ένας ακροατής έρθει στην ξενάγηση χωρίς να είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, αλλά αγαπά την πόλη και τις ιστορίες της,
1: βεβαίως,
0: τι πιστεύετε ότι θα πάρει μαζί του φεύγοντας?
1: Την ανάταση ελπίζουμε που μας προκαλεί επαφή με την τέχνη. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε θρησκευόμενοι και πιστοί. Και φυσικά ένας σκοπός είναι να δώσουμε και μια πληροφόρηση σχετικά έτσι με το οικονομογραφικό πρόγραμμα και με την λειτουργία της τέχνης στο ρόλο της, στα τεκτενόμενα, τα εκκλησιαστικά φυσικά, αλλά και έτσι ως τέχνη και ως υψηλή τέχνη. Νομίζω έτσι έχει να μας δώσει πολλά η επαφή μαζί της.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρασκευά.
1: Εγώ
0: γιατί
1: σας
0: μας
1: για
0: φωτίσατε ένα κομμάτι που και θρησκευόμενος να μην είσαι, όταν έχεις ενδιαφέρον για την πόλη σου και ενδιαφέρεσαι και για την τέχνη αλλά και για τις ιστορίες της, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις και να σκαλίζεις αυτό.
1: Σωστά. Και έτσι δεν πρέπει, έτσι η προσέγγιση μας δεν είναι μόνο η γνώση, η αισθητική, η απόλαυση και το πλησίασμα. Έτσι το πλησίασμα είναι αρκετό για να μας δώσει αυτή τη χαρά και την απόλαυση, και βέβαια η πληροφόρηση νομίζω έτσι κάτι προσθέτει.
0: Φυσικά.
1: Οπότε οι ξεναγήσεις μας είναι 15 του μήνα, έχουμε την ξενάγηση ξανά απόγευμα αυτή τη φορά στον Ορθόδοξο Ναό πάλι, και 16 το πρωί στον Καθολικό. Στον Δε Καθολικό Ναό θα συμπληρωθεί έτσι αυτή η αισθητηριακή απόλαυση, ελπίζουμε, και με μουσική από το εκκλησιαστικό όργανο του ναού και από βιολί, οπότε θα έχουμε και μια μικρή συναυλία. Γιατί έτσι ο ύμνος προς το Θεό δεν είναι έτσι, δεν γίνεται χωρίς μουσική.
0: Φυσικά.

Όπως ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα, η Δέσποινα Παρασκευά μας θύμισε κάτι πολύτιμο, ότι οι πόλεις δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι οι ιστορίες που επιλέγουμε να θυμόμαστε. Και ίσως η Αθήνα να είναι τελικά μια πόλη γεμάτη αόρατες ιστορίες. Περνάμε δίπλα από ένα ναό και δεν γνωρίζουμε ποιοι προσευχήθηκαν εκεί. Περνάμε δίπλα από ένα σπίτι και αγνοούμε ποιοι ονειρεύτηκαν μέσα του. Περπατάμε έναν δρόμο χωρίς να φανταζόμαστε τι υπήρξε πριν από εμάς. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο ταξίδι της σημερινής εκπομπής, σε μια γειτονιά που δεν είναι απλώς μια γειτονιά, είναι σχεδόν ένα ανοιχτό βιβλίο για το πώς εξελίχθηκε και πώς ίσως χάθηκε κάπου στην πορεία. Ένα διαφορετικό όραμα για την Αθήνα, την Κυπριάδου.

0: Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχουν γειτονιές που απλώς κατοικούνται και υπάρχουν γειτονιές που αφηγούνται. Γειτονιές που μοιάζουν να αντιστέκονται λίγο περισσότερο στη λύθη. Που ακόμη και όταν αλλάζουν εξακολουθούν να κουβαλούν ίχνη από τις ζωές που πέρασαν μέσα τους. Η Κυπριάδου είναι μια τέτοια γειτονιά. Για κάποιους απλώς μια όμορφη περιοχή κοντά στην Πατησίων. Για άλλους, ίσως για όσους την διαβάζουν πιο προσεκτικά, ένα μικρό παράθυρο στην ιστορία της ίδιας της Αθήνας. Η πρώτη οργανωμένη κηπού πόλη της πρωτεύουσας. Ένα πολεοδομικό όραμα του Μεσοπολέμου με χαμηλή δόμηση, πράσινο, πλατείες και μια σχεδόν ριζοσπαστική για τα σημερινά δεδομένα ιδέα ότι η πόλη μπορεί να είναι ανθρώπινη. Και για να περπατήσουμε αυτή την ιστορία έχουμε σήμερα μαζί μας τον Δόκτωρ Ιωάννη Ιορδάνη Παπαδόπουλο, Ιδάνη, καθηγητή φιλολογικών μαθημάτων στο Κολέγιο Ψυχικού, συντονιστή κοινωνικών επιστημών, διδάσκοντα φιλοσοφίας, άνθρωπο της εκπαίδευσης, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και έναν ιδιαίτερο συνοδοιπόρο της πόλης. Μέσα από τους ιστορικούς περιπάτους που σχεδιάζει και καθοδηγεί στα πλαίσια των δωρεάν ξεναγήσεων του Δήμου Αθηναίων, μας καλεί να δούμε την πόλη λίγο πιο αργά και ίσως λίγο πιο βαθιά. Ιορδάνη Παπαδόπουλε, Δάνη, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
1: Καταρίνα μου, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Εδώ δεν το κάναμε τον δίσεξα Μαρτίνου Κανδρόσοφου, το πήγαμε τρίτη φορά.
0: Τρίτωσε, αλλά τριτώνει καλά.
1: Τριτώνει καλά, αν βάλουμε ως γνώμονα κριτήριο την πρώτη περιήγηση που πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε. Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, είχαμε περίπου 70 ανθρώπους παρέα. Περπατήσαμε και είδαμε για ποιον λόγο τελικά η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μπορεί να μας βοηθήσει σαν ιδέα, σαν κόνσεπτ, για να καταλάβουμε πώς ήταν ενιαία και η λειτουργία της από την αρχαία εποχή έως την σημερινή. Αλλά ας πάμε στην Κυπριάδου, έτσι δεν είναι? Έχουμε περάσει και από τα χαυτεία την προηγούμενη Δευτέρα. Να πάμε στην Κυπριάδου.
0: Πώς ήταν η ξενάγηση που έγινε την Παρασκευή? Πώς ήταν το feedback που πήρες?
1: Το feedback ήταν... Πρώτα απ' όλα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτού του είδους τους ιστορικούς περιπάτους. Μερικούς τους έχω ανταμώσει και με άλλες ευκαιρίες συναδέλφων ιστορικών, οι οποίοι, όπως του Μενέλα του Χαραλαμπίδη παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να σκαλίσουν τα πράγματα, δεν φυσικάζουν και δεν ικανοποιούνται με εύκολες απαντήσεις ή με μια έτσι πολύ επιφανειακή γνώση της ιστορίας, που τελικά δεν υπάρχει κιόλας για να εκβολογούμε. Ήταν αρκετά διαδραστική, δηλαδή κακά τα ψέματα, το δασκαλίκι δεν βγαίνει από τις φλέβες εύκολα ενός ανθρώπου μετά από 40 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Μιλήσαμε μαζί, χαρακτηριστικά ήταν και μία συνάδελφος η οποία δουλεύει στη Γαλλική, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, και ήξερε να μας πει και από μέσα το τι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και Ινστιτούτα εκεί πέρα κάτω από την Διονυσίου Αεροπαγήτου. Έγινε μια πολύ διαδραστική κουβέντα, περπατούσαμε κυριολεκτικώς και γίνανε μια συντροφιά. Αυτός ήταν ο στόχος. Οι περισσότεροι, παρόλο ότι τους ξεποδάριασα για να είμαστε ειλικρινείς, Κατερίνα, μείνανε μέχρι το τέλος και εκεί κάναμε και μια διαβούλευση στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας. Και ο τοκετός, μιας και η Αγία Μαρίνα είναι η προστάτητα των γυναικών που κυοφορούν, έβγαλε ο τοκετός τέλος πάντων και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Οι άνθρωποι διψούν για πληροφορίες, για γνώση, για βιβλιογραφία. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι μάλλον πήγαμε καλά. Πρέπει να ήταν κοντά στους 70 ανθρώπους. Σε κάποια σημεία θύμιζε μικρή διαδήλωση, πιο πυκνή από άλλες διαδηλώσεις που οργανώνονται από τα πολιτικά κόμματα. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω.
0: Να δούμε και τώρα για την Κυπριάδου, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η γειτονιά. Αν σου έδινα ένα επισκέπτη που πιστεύει ότι η Αθήνα είναι απλώς μια τσιμεντούπολη χωρίς μνήμη και είχες μόνο μία βόλτα στην Κυπριάδου για να του αλλάξεις γνώμη, ποια θα ήταν η πρώτη εικόνα που θα του έδειχνες και γιατί?
1: Θα του έλεγα πρώτα απ' όλα μια ιστορική πληροφορία και δεύτερον θα πήγαινα κατευθείαν στα ίδια τα Χνάρια εκεί στην περιοχή της Κυπριάδου. Η κήπου πόλη στην Αθήνα ήταν με σχέδιο, δηλαδή δανειστήκαμε στην πραγματικότητα, δανείστηκαν κάποιοι άνθρωποι εκεί σε εμάς στις αρχές του 20ου αιώνα, το 20 ή το 30, την ιδέα που υπάρχει από τον πολεοδόμο, ας το πω έτσι, της εποχής του 19ου αιώνα στην Αγγλία, τον Ebenezer Howard. Είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το «Αύριο, ένα ειρηνικό μονοπάτι σε μια πραγματική μεταρρύθμιση». Εκεί ο Howard προσπαθούσε να δείξει πώς, αν οργανωθούν κυπουπόλεις, μπορεί να υπάρξει ένας εξαιρετικός συνδυασμός πολιτισμού, περιβάλλοντος, θέσεων εργασίας, κοινοτικού πνεύματος και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν η Κυπριάδου πράγματι είναι η πρώτη στην πραγματικότητα, αν και παίζουν κόντρα με τη Φιλοθέη, ποια από τις δύο ήταν η πρώτη. Κλείνω να πω ότι ήταν η Κυπριάδου, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε να θυμίσουμε την Κυπριάδου, τη Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Σμύρνη, τη Φιλοθέη. Αυτές όλες είναι κυπουπόλεις, βεβαίως κοινωνικά διαστρωματωμένες με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, όπως είπες, αν είχα έναν κοντά μου παρέα μου, μάλλον θα στεκόμουν σε μία από τις μικρές πλατείες της περιοχής, οι οποίες μάλιστα είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο που η μία βλέπει την άλλη, ανταμώνουν, κυκλώνουν, κλείνουν το μάτι. Έτσι είναι καταπληκτικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήταν η πλατεία Παπαλουκά, θα ήταν η πλατεία της Εύας, μετέπειτα Νικολόπουλου, του Δημάρχου το όνομα. Ειλικρινώς, κατένα θα έκανα κάτι πολύ απλό. Θα του ζητούσα να σηκώσει το βλέμμα του προς τα πάνω, να δει τα δέντρα, να δει τις πρασιές, να δει όσες επαύλεις, μικρούλες, όχι πολυτελείς, διόρθες έχουν μείνει, να δει τις φιλοσιές, τα κεραμίδια. Και εκείνη τη στιγμή να τους ζητούσα, έτσι όπως είναι ακτινοτά φτιαγμένες αυτές οι πλατείες, να σκεφτεί ότι η Αθήνα θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, εκτός από το τσιμέντο που φαίνεται, και να τους ζητήσω να φανταστεί, ξεκινώντας τον περίπατό μας, να ονειρευτεί ότι η πόλη, η Αθήνα, φαντάστηκε, ονειρεύτηκε τον εαυτό της κάπως αλλιώς. Εκεί την δεκαετία του 1920-1930, όταν γιος και πατέρας, οι Κυπριάδηδες ονειρεύτηκαν να κτίσουν ένα αστικό ιστό κάπως διαφορετικά. Ναι. Αυτό μάλλον θα του έκανα του φίλου μας ή τη φίλης μας.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την Αθήνα σαν μια πόλη που απέτυχε, και όταν περπατάς στην γειτονιά αυτή την Κυπριάδου, νιώθεις ότι είσαι σαν να είσαι στη Φιλοθέη, στο Ψυχικό, είσαι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά νιώθεις σαν να είσαι στην εξοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο και έχει και πολύ καλό σχεδιασμό η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Καταπληκτικό. Είναι, δηλαδή η ρημοτομία και τα λοιπά είναι απαράμιλη. Και ίσως ο λόγος για τον οποίο προσπαθώ να την αναδείξω είναι, οφείλω να πω, αλλά ας μην επεκταθούμε εκεί, ο φόβος, γιατί αυτά έχουν συζητηθεί και στο επίπεδο του Συμβουλίου Επικρατείας, του να παραδοθεί ο ακάλυτος χώρος και να αποτελέσει εξτρά συντελεστή δόμησης, και άρα δυστυχώς να χάσουμε και τα τελευταία χνάρια, τα όμορφα χνάρια στην Κυπριάδου.
0: Ήδη έχουν χτιστεί πολυκατοικίες αρκετά με αρκετά υψηλό συντελεστή δόμησης από τη μια βόλτα που είχα κάνει τις προάλλες.
1: Ακριβώς, κούκλα μου. Και αν πας και δεις και πόσο είναι η τιμή των ακινήτων και του τετραγωνικού στην περιοχή, τύφλα να έχουν άλλες σχετικά πολυτελείς περιοχές, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, είναι στα ίδια επίπεδα. Η Κυπριάδου, λοιπόν, Δάνη, όπως είπες, γεννήθηκε ως μια κυπούπολη, ένα σχεδόν ουτοπικό όραμα για μια πιο ανθρώπινη Αθήνα. Πιστεύεις ότι η πόλη μας πρόδωσε εκείνο το όνειρο ή απλώς το ξέχασε?
1: Κατερίνα μου, νομίζω ότι συνέβησαν και τα δύο πράγματα. Και το ξέχασε πρώτα απ' όλα, λίγο-λίγο, δεκαετία-δεκαετία. Και μετά το πρόδωσε. Δηλαδή, θυμάσαι εκεί, επί παραδείγματι, από πίσω έχεις όλη αυτή την ομορφιά και μπροστά στην Αγία Λαύρα διαγωνίως, απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, έχεις ένα τέρας, ένα θηρίο, το οποίο κτίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Και από πίσω έχεις ένα ταβερνίδιο, το οποίο μπορεί να υπερβαίνει και τον έναν αιώνα. Άρα, αυτό το βαθύτατα ανθρώπινο, ανθρωποκεντρικό όραμα της Κυπούπολης μάλλον χάθηκε. Μετά τον πόλεμο και την αστιφιλία, προφανώς και υπήρξε μια πραγματική, και το συγκεντρωτισμό της Αθήνας, υπήρξε μια πραγματική ανάγκη για στέγαση. Αλλά φοβούμαι ότι η αντιπαροχή έγινε ιδεολογία, έγινε στάση ζωής. Ο δημόσιος χώρος πια τον μετρούσαμε με τα μέτρα και τα σταθμά των τετραγωνικών και των πόσων ορόφων, ή αν μπορούμε να κλέψουμε μερικά εκατοστά από τα 3 μέτρα που ήταν 3-3 και κάτι το ύψος κάθε ορόφου, για να βγάλουμε κανέναν όροφο παραπάνω. Είναι οι τελευταίες στιγμές πιθανώς της Κυπριάδου, χωρίς να εσχατολογώ, αλλά αξίζει να πάει κάποιος εκεί να την δει, να την περπατήσει. Είναι ησυχία. Υπάρχει ακόμη ησυχία, παρόλο ότι είναι η Γαλατσίου δίπλα, έτσι, και από κάτω είναι η Πατησίων. Mm. Υπάρχει αρκετή ησυχία στους δρόμους. Δύο τετράγωνα πιο πάνω από την Πατησίων και δύο τετράγωνα πιο μέσα από την Γαλατσίου, βέβαια. Για να μας θυμίζει η Κυπριάδο ότι υπήρχε. Υπήρχε κάποια δυνατότητα. Μάλλον τη χάσαμε, αλλά ας μην την αποτελειώσουμε, Κατερίνα μου.
0: Mm. Ξέρεις, συχνά έχουμε την αίσθηση ότι η ιστορία βρίσκεται μόνο στα μεγάλα γεγονότα, στις χρονολογίες, στα μνημεία, στις κρίσεις, αλλά μερικές φορές μια μικρή γειτονιά λέει περισσότερα από έναν ολόκληρο τόμο ιστορίας.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, βεβαίως πρέπει να τηρούμε πάντοτε τις αναλογίες, διότι δεν κατοίκησαν σε όλες αυτές τις περιοχές και στις προηγούμενες, και που πόλεις που αναφέραμε προηγουμένως ή και στις άλλες περιοχές, δεν είναι ακριβώς τα ίδια κοινωνικά στρώματα και κοινωνικές ομάδες. Αλλά δεν πάβει, όπως πολύ σωστά λες, μια γειτονιά, γιατί αυτό είναι ακόμη Κυπριάδου, να είναι ένα είδος μικρογραφίας της πόλης και της ιστορίας αυτής της πόλης. Τι ήταν ο μεταπολεμικός εξυγχρονισμός, πώς φτάσαμε στην αστιφιλία του 50 και του 60, που όσοι δεν φύγανε στο εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα. Είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας της Αθήνας εκεί. Δηλαδή, αυτό θέλω να. Μακάρι να έχεις λίγο χρόνο να ξεκλέψεις, Κατερίνα, και να έρθεις. Ναι, αυτό, εκεί καταλήγω. Είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας της Αθήνας σε λίγα τετράγωνα.
0: Δάνη, τι μπορεί να μας μάθει μια γειτονιά όπως η Κυπριάδου για τις επιλογές, λοιπόν, τα λάθη και τις φιλοδοξίες μιας ολόκληρης πόλης?
1: Τι μπορεί να μας μάθει? Φαντάζομαι που έγινε το λάθος, γιατί προδόθηκε ο σχεδιασμός, γιατί προδόθηκε το όνειρο, να μας μάθει, αν θέλεις, να επαληθεύσει ότι η Αθήνα είναι ένα παλίμψιστο. Υπάρχει κάτω από τα πόδια μας, υπάρχουν δίπλα, έτσι όπως μπορεί κάποιος να, αν με επιτρέψεις και δεν είναι παρεξηγήμενος όρος, χαϊδέψει, ακουμπήσει τους τοίχους, μπορεί να δει πίσω από τον Σοβά, μπορεί να σκεφτεί από κάτω, μπορεί να πάει κάτω στο έβγα της Κυπριάδου και να δει του Κλωναρίδη και τα λοιπά, το εργοστάσιο, μπορεί να ρωτήσει, ρε παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει στάση Αλυσίδα, γιατί λέγεται αυτή η περιοχή Αλυσίδα? Αρκεί όμως λιγάκι κάποιος να μας τα πει, κάποιος να μας τα δείξει, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι άλλος ένας τρόπος να καταλάβουμε τι πήγε λάθος, τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος, τι χνάρια υπάρχουν, και μήπως, Κατερίνα, προλάβουμε να περισσώσουμε ό,τι περισσώσετε. Πώς το λέει, έτσι το λέει και το τραγούδι.
0: να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως η ιδέα ότι περπατάμε καθημερινά πάνω σε ίχνη που δεν βλέπουμε πια, όπως το θηρίο, ο παλιός σιδηρόδρομος. Πόσοι από την Αθήνα είναι αόρατοι, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κάτω από τα βήματά μας?
1: Πάρα πολύ. Περισσότεροι από ό,τι φανταζόμαστε, καλή μου. Αν και τώρα έμαθα, τώρα αυτό δεν είναι κριτική προς τον Δήμο, παρακαλώ μην γίνει αυτή η παρεξήγηση, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένοι. Δηλαδή, και μόνο το να τους πάσε πάνω εκεί που ρίχνουμε το Σταυρό και στα Θεοφάνεια, στο Αδριάνιο, επάνω στο Λυκαβητό, ξέρω ότι δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένος ο συνδυασμός φωτός, ήχου κτλ. Αλλά εκείνο το υδραγωγείο πρέπει να τους πεις ότι λειτουργούσε μέχρι το 1703. Αν τους πεις, έλα να σου δείξω πού είναι ο Ηλισσός, ό,τι απέμεινε από τον Ηλισσό, ξέρεις, εκεί πίσω από την Αγία Φωτεινή, υπάρχουν σημεία που με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, ο δαίμον της ιστορίας δεν τα ακούμπησε και είναι ακόμη φανερό και ίσως μπορείς λίγο να ανασκευάσεις το πράγμα. Δηλαδή, αν τους πας στην Αλυσίδα, μπορείς όντως να τους ζωγραφίσεις και να τους δείξεις, βέβαια, και λίγο φωτογραφικό υλικό, πώς ήταν το θηρίο. Ασθμένοντας ήταν το τρενάκι που ανέβαινε, έβγαζε φοβερό καπνό, βεβαίως, έτσι κατέβαινε. Mm. Άρβουνο και Άγιος ο Θεός, και προσπαθούσε να φτάσει επάνω στην Κηφισιά. Μπορείς να τους μιλήσεις για το δίκτυο του σιδηροδρόμου, μπορείς να τους μιλήσεις πώς έγινε ο περίφημος ηλεκτρικός, μπορείς να τους δείξεις αρχαία υδραγωγία, να περπατήσεις ακόμη και στις, τώρα που ήμασταν στο Φιλόπαπο προχθές, ας πούμε. Οι άνθρωποι περπατάνε και βλέπουν πέτρες. Αν δεν είναι πέτρες, είναι το θεμιστό, από μηνάρια του Θεμιστόκλου τείχους και του ενδιάμεσου τείχους που κτίστηκε κατοπινά για λόγους άμυνας. Πηγαίνεις επάνω, εκεί που γυρίστηκε η συνοικία, το όνειρο, και βλέπεις, ας πούμε, και λέει, αυτή είναι η συνοικία Ασύρματος. Ακόμη και τώρα λέγεται Ασύρματος ή Αταλιώτικα, αλλά αυτό που λέγαμε και την πρώτη φορά, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει γιατί λέγεται ασύρματος. Mm. Μπορείς όμως, αν τον πας και του το δείξεις, πώς κάνουμε στα παιδιά της, δεν είναι, Καταρίνα. Πρέπει να πας εκεί, hands-on που λένε, ακριβώς. Δηλαδή να είναι λίγο βιωματικό. Mm. Από ένα βιβλίο δεν μαθαίνονται. Mm. Αν δεν πάρεις λίγο τα πόδια σου στον νόμο.
0: Μα και να το διαβάσεις, άμα δεν το δεις που είναι, πώς θα καταλάβεις για πού αναφέρεσαι, σε ποιο σημείο αναφέρεσαι.
1: Ακριβώς, δηλαδή να πω ένα από την πρώτη μας διαδρομή και να πω και ένα από την τελευταία που θα κάνουμε τώρα στην Κυφριάδη. Δεν υπάρχει φορά, Κατερίνα, που ανέβηκα στον Φιλόπαπο πάνω στο πυρό, ας πούμε, του ίδιου του Φιλόπαπου και δεν είδα απέναντι το λόφο που το πιθανότερο είναι εκείνη η ανηφόρα, είναι η ανηφόρα που ανέβαιναν οι χείρες μαυροφορεμένα στην ταινία Συνοικία το όνειρο. Το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Τους εξήγησα ότι πίσω στην Αγία Μαρίνα ο συγχωρεμένος ο καλός άνθρωπος, ο Θανάσης Βέγκος, έχει γυρίσει άπειρες ταινίες και είναι εκείνη η συγκλονιστική σκηνή που το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, που σέρνει στο κάρο το ξεψυχισμένο παιδί και κάθεται μπροστά στην εκκλησιά και κοιτάει αδύναμος και με μια πίκρα προς τα πάνω, προς τον Θεό, ας πούμε, και λέει: Θεέ μου, εντάξει, εγώ, αυτό τι έφταιγε. Έτσι λοιπόν, μπορείς να πας να του δείξεις ότι εκεί στην Κυπριάδου υπήρξε, κατά αναλογία, τρέχω λίγο γρήγορα, υπήρξε μια ολόκληρη σχολή. Για κάποιον λόγο μαζεύτηκαν δεκάδες, θα τολμούσα να πω, διανοούμενοι.
0: Σωστά, Πικιώνης, Κόντογλου, Παπαλουκάς, Μόραλης.
1: Ο Μόραλης, είναι... πήγανε, όλοι μαζευτήκανε. Λίγο ελιτιστικό, όχι, δεν ήταν ελιτιστικό, διότι δεν ήταν ακριβά τα σπίτια. Το αμοκονίαμα και τα λοιπά, ο Κυπριάδης είχε στο μυαλό του, ο Επαμεινώντας ο γιος, να φτιάξει μια περιοχή η οποία να μην είναι και ακριβώς πολυτελής ή ελίτ περιοχή. Μπορούσε, ήταν αστική περιοχή, αλλά όχι μεγάλο αστική. Και φαίνεται ότι οι λογοτέχνες, οι ζωγράφοι, όπως τους ανέφερες, ο Κόντογλου, ο Παπαλουκάς, ο Μόραλης και ούτω καθεξής, ήταν σαν να... Τώρα, προφανώς ξέρουμε ότι πηγαίνανε, πίνανε και το ουζάκι τους και το κρασί τους λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, λίγο προς τα Πατήσια πέρα, ξέρεις, που ήταν ακόμη η εξοχή. Ήταν σαν μια συνοικία σκέψη, σαν με έναν μυστηριακό τρόπο να αποφάσισαν όλοι αυτοί. Συναντήθηκαν κάποιο βράδυ εκεί που πήραν το κρασί τους και είπαν: Παιδιά, θα πάμε να ζήσουμε όλοι εκεί. Και φαίνεται ότι ανταμώνανε. Ήταν μια κοινότητα σκέψης και πολιτισμού και αισθητικής και όμορφου φυσικού περιβάλλοντος. Αξίζει τον κόπο, Κατερίνα, κάνεις κασιαρχία από τη δουλειά και έλα να...
0: Υπάρχουν σήμερα, πιστεύεις, Δάνη, θα προσπαθήσω, αλλά δύσκολο. Υπάρχουν σήμερα τέτοιες συνοικίες.
1: Κατερίνα, ξέρω που είσαι πνιγμένη από τη δουλειά, το ξέρω.
0: Υπάρχουν σήμερα, πιστεύεις, τέτοιες συνοικίες σκέψεις ακόμα.
1: Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, Κατερίνα. Απλώς να πω... Με μεγάλη λύπη ότι αυτό που βλέπω να γίνεται στα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας δεν είναι ακριβώς συνοικία σκέψης, αλλά είναι μια κοινότητα που παλεύει να επιβιώσει. Είναι τελείως διαφορετικό βέβαια από μια κοινότητα η οποία δεν έχει από πίσω της ένα συγκροτημένο κοινωνικό και πολιτικό σκεπτικό. Δεν το λέω από ελιτιστική άποψη. Είναι ένα είδος ενεργητικής αντίστασης, αγώνα κτλ. Δεν υπάρχει όμως, χρειάζεται και μια κοινότητα σκέψης, δηλαδή οι άνθρωποι τότε στον Μεσοπόλεμο πήγανε και από άποψη ζωής, πήγανε να στήσουν μια αστική, αισθητική, αστική με την έννοια του κληρονάστη, έτσι, ουτοπία, όπως το είπες κάπως στην Αχιλλέας, ήταν η ουτοπία του Μόρ, του Μούρ και λέω του Μόρ. Πήγανε να βρουν έναν χώρο μέσα στην Αθήνα, στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο, σχετικά κοντά, να φτιάξουν κάτι δικό τους χωρίς να ξεκοπούν όμως και την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι μας βοηθά αυτό. Ίσως το πρόγραμμα, θα έπρεπε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με το δημόσιο χώρο στις πλατείες ξανά, αλλά τώρα... Κατερίνα, είναι σαν να πρέπει να γκρεμίσουμε πολλές πολυκατοικίες για να το ανακτήσουμε.
0: Ωραία,
1: οι
0: αλλά.
1: Ίσως είναι μια λύση.
0: Όταν περπατάς στην Κυπριάδο, αισθάνεσαι περισσότερο χαρά για ότι διασώθηκε ή μια μελαγχολία για ότι χάθηκε με την αντιπαροχή και τελικά τι σημαίνει η διάσωση μιας πόλης, τα χτίρια ή η μνήμη?
1: Τώρα πάλι θα σου απαντήσω μεσοδέζικα. Αισθάνεσαι και τα δύο. Αισθάνεσαι και χαρά γιατί προλαβαίνεις να δεις κάποια θαύματα, ένα κυκλίδωμα, μια αυλή με για σεμιά. Είναι μικρές νίκες του παρελθόντος, της μνήμης, μιας άλλης ζωής, ενός άλλου ονείρου. Βεβαίως, όταν δεις και φωτογραφικό υλικό από την εποχή, περπατήσεις και αρχίσεις να ανασκευάζεις στο μυαλό σου πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα, λογικό δεν είναι, Κατερίνα μου, να αισθανθείς και μια μελαγχολία. Και τότε συνειδητοποιείς πως η διάσταση μιας πολυκατοικίας, έτσι, ίσως είναι κάτι περισσότερο από το ότι κρατάς ζωντανό ένα κτίριο. Εκεί στην περιοχή έχουμε την παλαιότερη πολυκατοικία της Αθήνας, ένα εξαιρετικό τριώροφο στην άκρη της Πατησίων προς τα κάτω. Άρα αν χαθεί η μνήμη, τα κτίρια, οι χώροι, οι δρόμοι γίνονται απλά ντουβάρια, πέτρες και άσφαλτος. Άρα μεικτά και μελαγχολία και χαρά και λίγο αγωνία, οφείλω να σου πω, Κατερίνα, για να προλάβουμε να τα δείξουμε. Μπας και ονειρευτούμε ξανά από την αρχή.
0: Οπότε, Δάνη, έτσι για να το κλείσουμε όμορφα, μετά από τόσα χρόνια μελέτης και περιπάτων, τι πιστεύεις, η Αθήνα μας εκπαιδεύει ή εμείς αποφασίζουμε τι πόλη θέλουμε να κατοικήσουμε?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η πόλη σαφώς μας έχει διαμορφώσει, μας διαμορφώνει, μας έχει μάθει, μας έχει εξοικειώσει με τρελούς ρυθμούς. Παλεύουμε να αντέξουμε, παλεύουμε να συνηθίσουμε τις συνήθειές μας, κάνουμε bypass για να συμβιώσουμε και να επιβιώσουμε. Αλλά τελικά, Κατερίνα, μην πετάξουμε την ευθύνη από πάνω μας. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να δούμε, έστω με αυτούς τους ιστορικούς περιπάτους, αυτός είναι ο στόχος, τι μπορούμε να περισσώσουμε, τι μπορούμε ακόμη να προστατεύσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι αν αδιαφορήσουμε θα χαθεί τελείως η δίκος. Η Αθήνα δεν είναι κάτι που κληρονομήσαμε μόνο, είναι και κάτι που παραδίδουμε πίσω σε αυτούς που έρχονται από πίσω, έτσι δεν είναι?
0: Σαφέστατα.
1: Η Κυπριάδου είναι ένα είδος υπενθύμησης ότι η Αθήνα δεν ήταν ποτέ μόνο αυτό που βλέπουμε εσύ και εγώ περπατώντας το κέντρο ή οπουδήποτε. Ήταν πάντα και αυτό που θυμόμαστε, ήταν και είναι πάντα και αυτό που ονειρευόμαστε για την πρωτεύουσα της χώρας μας. Ίσως μια άλλη εκδοχή της Αθήνας, μια άλλη εκδοχή που να αναπνέει λίγο περισσότερο. Έτσι νιώθω, Κατερίνα, για να σου πω την αμαρτία μου. Γι' αυτό και επιμένω και συνεχίζω να περπατώ. Σαν το φλανέρ που λέγαμε και στην πρώτη μας. σαν τον περιπλανόμενο.
0: Οπότε, αγαπημένοι μου φλανέρ, εδώ θα βάλουμε έτσι μια όμορφη άνω τελεία, γιατί θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να μιλήσουμε μαζί. Ιορδάνη Παπαδόπουλε, Δάνη, σε ευχαριστώ πολύ και άλλη μια φορά. Που κάναμε αυτό το πολύ ωραίο τρίπτυχο της Αθήνας και εύχομαι να πάνε πολύ καλά αυτές τις ξεναγήσεις και να έρθει ο κόσμος να τις δει και να αγαπήσει περισσότερο την Αθήνα, γιατί αυτό είναι, και να την μάθει περισσότερο και να την αγαπήσει.
1: Και να την ονειρευτεί λίγο καλύτερη.
0: Λίγο καλύτερη.
1: Ίσως προλαβαίνουμε λίγο. Ίσως.
0: Καλή συνέχεια και καλή να έχεις μια
1: μορφή. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλή συνέχεια.
0: Ίσως λοιπόν, όπως ακούσαμε και από τον Δόκτωρ Ιωάννη Παπαδόπουλο, οι πόλεις τελικά να μοιάζουν με ανθρώπους, να έχουν ουλές, αντιφάσεις, μνήμη, λάθη, σιωπές, και ίσως η Αθήνα να μας ζητά κάτι πολύ απλό, να σταματήσουμε λίγο να την διασχίζουμε βιαστικά και να αρχίζουμε να τη διαβάζουμε. Σήμερα λοιπόν περπατήσαμε ανάμεσα σε δύο Αγίους Διονυσίους, σε διαφορετικές παραδόσεις πίστης, σε ναούς που αφηγούνται μια πιο σύνθετη Αθήνα. Και έπειτα φτάσαμε στην Κυπριάδου, σε μια γειτονιά που θυμίζει ότι κάποτε η πόλη ονειρεύτηκε τον εαυτό της αλλιώς. Γιατί μια πόλη δεν είναι μόνο αυτό που χτίζεται, είναι και αυτό που θυμάται. Και ίσως τελικά είμαστε κι εμείς οι ίδιοι λίγο πιο πλούσιοι όταν περπατάμε με περιέργεια και με σύνεση. Από όλους εμάς λοιπόν στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και αν μπορείτε σήμερα κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά τον δρόμο που περπατάτε. Ίσως σας αφηγείτε ήδη μια ιστορία.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε με τα αυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να την άξει στον αέρα της παγκόσμιας αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνέα στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
2: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Καράβι η καρδιά του Αιγαίου τα νύχτα, κύμα η ελπίδα και ο φάρος, και φάρος η χαρά, μας τραγούδησε η Μαρία Σουλτάτου και με αυτό το τραγούδι ξεκινάει το ταξίδι μας σήμερα εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, την φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Χαιρετίζουμε τα πλήθη, χαιρετίζουμε απαντές όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και φυσικά τους ναυτικούς μας. Το ταξίδι μόλις ξεκινάει. Ο ναύτης στη γέφυρα με το τιμόνι στα χέρια. Ο καπετάνιος έχει χαράξει, έχει βγάλει την πορεία εκεί στο chatroom. Ο μηχανικός υπακούει στα παραγγέλματα που φτάνουν από το τηλέγραφο και φυσικά το παράγγελμα είναι full ahead οι μηχανές. Full ahead προς ολοταχώς. Πάμε για ένα ακόμα ταξίδι. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Τόσο απλά. Άλλο ένα ταξίδι εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, για όλους τους Έλληνες, όπως είπαμε και πριν, εντός και εκτός των τυχών, και για τους ναυτικούς μας, στους οποίους στέλνουμε τη σκέψη μας και την αγάπη μας με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτή εδώ εκπομπή μυρίζει αλμύρα, κύμα, θάλασσα, μυρίζει φρεσκοβαμένη λαμαρίνα με τα ματσακόνια και τα μίνια και τις μπουγιές. Είμαστε, κλαίουμε στα πελάγι όλης της γης, εντός και εκτός των τυχών, σε όλους τους ωκεανούς και στα λιμάνια βορρά, νότου, δύσης και ανατολής, για να συναντήσουμε και να αναδείξουμε θέματα της ναυτιλίας και να συναντήσουμε ανθρώπους που την υπηρετούν, νέους και παλιούς, και να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα.

τους και πολλά για διάφορα, και φυσικά έχουμε και τα διάφορα που απασχολούν τους ναυτικούς μας και την θεματολογία γύρω από την ναυτιλία. Έτσι λοιπόν πορευόμαστε κάθε πρωί 8 με 9 εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Φωνή της Ελλάδας με τις καλές θάλασσες. Η Μάιρα Ανθυποπλίαρχος Ξίδη είναι ακριβώς απέναντί μου εδώ στην κονσόλα την τεράστια του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Είναι υπεύθυνη για αυτόν τον ήχο που εσείς ακούτε. Πολύ καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, το ταξίδι μας ξεκινάει. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, και για σήμερα σαλπάρουμε, βυράναμε την Άγκυρα. Καλό μας ταξίδι.

Κώστας Καλδέλης, παραδοσιακό της Λέσβου. Καραβάκια του Αιγαίου ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και από το Αιγαίο και από τη Λέσβο πάμε μέχρι τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς να δούμε τα γεγονότα των τελευταίων ωρών. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια, χαρακτήρισε σκουπίδια και απέρριψε την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά την χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη και ότι είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμετ Γκαλίμπαφ, δήλωσε ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι ΗΠΑ την συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Η προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας με το Ιράν εμφανίζεται σημαντικά δυσκολότερη σε σύγκριση με το παρελθόν, όπως εκτιμά πρώην διαπραγματευτής του State Department σε συνέντευξή του στο CNN. Το ενδεχόμενο πανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου ελευθερία επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν εντωμεταξύ 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω των ανατεράξεων στην αγορά. Και τέλος, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μία σειρά αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο, χτυπώντας αρκετές φορές στην Αβατίγια και στις γύρω περιοχές, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Μοιάζεις κι εσύ με θάλασσα που με τα κύματά σου μου τα έχεις κάνει θάλασσα και πνίγουμε κοντά σου. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, μουσική και στίχη. Το πρωτοτραγούδισε η Μέρι Λίντα, το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το έχουν πει και πολλοί άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες. Το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Και το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο είναι πλέον γεγονός εδώ στην Ελλάδα. Το e-ναυλοσύμφωνο ανακοίνωσε από το λιμάνι του Λαβρίου ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Πρόκειται για μια σύγχρονη ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση και διαχείριση ναυλοσυμφώνων σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες. Ο κύριος Κικίλιας χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία αυτή, επισημένοντας ότι με το e-ναυλοσύμφωνο δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να μην ταλαιπωρείται και να μην χρειάζεται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες, διαρκής κατάθεση εγγράφων και εμπλοκή σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας και αναμονής. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου ως προς το τουριστικό μας προϊόν. Το γιότινγκ και τα σκάφη αναψυχής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού. Είναι μιας καθοριστικής σημασίας το μη για τον κλάδο, τους επαγγελματίες, τελικά όμως και για τους Έλληνες, τις ελληνικές οικογένειες και την ελληνική κοινωνία, υπογράμμισε ο Υπουργός. Και υπογραμμίζει επίσης ότι η δραστηριότητα σε ένα λιμάνι όπως αυτό του Λαβρίου δίνει ζωή στην πόλη, δημιουργεί έσοδα και στηρίζει σειρά επαγγελματικών κλάδων από την εστίαση και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι τα logistics και την τροφοδοσία. Όλες οι οικογένειες ζουν από αυτό, σημείωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τη λειτουργία του e-ναυλοσύμφωνο με την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Τέλος, ο κύριος Κικίλιας ευχαρίστησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κυρίως τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τους οποίους χαρακτήρισε ψυχή της προσπάθειας. Μπράβο, αναφέρει, για την πρωτοβουλία σας, μπράβο για την ιδέα την οποία καταφέραμε να υλοποιήσουμε. Τους είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής προγραμματίζεται να γίνει πολύ άμεσα, ενώ παράλληλα, δεδομένων των αλλαγών που επέρχονται και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, θα δοθεί περιθώριο έως την 30 Ιουνίου την παράλληλη τήρηση της υφιστάμενης με την ψηφιακή διαδικασία. Αυτά σχετικά με το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο που είναι πλέον γεγονός στην χώρα μας, στην Ελλάδα μας.

ένα τραγούδι του Κώστα Αμουντάκη, λίγο πειραγμένο. Ακούσαμε από τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Κατερίνα Παπαδοπούλου «Μαύρη μοίρα». Το έχει γράψει: «Να μακραίνω να χαθώ και να ζω μακριά από το νησί μου και από εκείνη που αγαπώ. Θάλασσα μου, μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου ματώνεις την καρδιά», κλπ, κλπ, κλπ. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με θάλασσα, με βαπόρια, με λιμάνια, με ταξίδια και με χωρισμούς ακόμα. Και πάμε μέχρι τα στενά του Ορμούς πάλι, καθότι χωρίς διόδια, άνευ διόδιων, η διέλευση πλοίων της MOL από τα στενά του Ορμούς. Τρία πλοία της MOL, της Mitsui Osk Lines, Ιαπωνικών συμφερόντων, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και εξήλθαν από τον Περσικό κόλπο το περασμένο Απρίλιο χωρίς να καταβάλουν τέλη διέλευσης, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας την Παρασκευή προχθές. Εκπρόσωπος της MOL, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι η εταιρεία, επικαλούμενη την αρχή της ναυσιπλοείας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν θα πληρώσει ούτε μελλοντικά τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Ερωτηθείς για το πώς κατάφεραν τα πλοία να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, η MOL, η οποία εξακολουθεί να έχει αρκετά πλοία στον κόλπο, απέδωσε την επιτυχία στις προσπάθειες των αρμοδίων χωρών και των εμπλεκόμενων φορέων. «Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια του πληρώματός μας, των πλοίων μας και του φορτίου μας πάνω απ' όλα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Να πούμε ότι η ναυτιλιακή εταιρεία MOL, Mitsui Osk Lines, είναι Ιαπωνικών συμφερόντων και αποτελεί μέρος του ομίλου Mitsui, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως Ιαπωνικών συμφερόντων, όπως είπαμε και πριν.

Ήταν το 1997 όταν ο Γιώργος Σάρης τραγούδησε το «Είμαι πουλί θαλασσινό». «Είμαι πουλί θαλασσινό, τον κόσμο βόλτα φέρνω, να βρω μια αγάπη σαν βουνό, μα δεν τα καταφέρνω». Στίχη της Ελίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Και είναι η φωνή της Ελλάδας, η οποία 24 ώρες 24 έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μια μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης, με τους Έλληνες της Διασποράς και φυσικά εκπέμποντας τον παλμό και το στίγμα της χώρας, της Ελλάδας μας παντού, και αφού γκραζόμενοι τον παλμό της Διασποράς και το τι πραγματοποιούν οι Έλληνες στα πέρατα του κόσμου. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους ναυτικούς, ότι είμαστε εδώ και εκπέμπουμε διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε στο site της Φωνής, στο voc.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 210-6066-815 και 816, 210-6066-815 έως και 16 και το 210-6066-238. Το email μας είναι thevoiceofgreece@ert. Είμαστε στο Facebook ως η Φωνή της Ελλάδας και το Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες» με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα μέσω Viber ή WhatsApp στο 69-300-78-283. 69-300-78-283. Να μην ξεχάσουμε και σήμερα το Earth Cosmos μας μεταφέρει τη λάμψη του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision Live από τη Βιέννη. Μην χάσετε τους δύο ημιτελικούς σήμερα, Τρίτη στις 10 και την Πέμπτη 14 του Μάη το δεύτερο ημιτελικό, και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 16 του μηνός στις 10 η ώρα, η σύνδεση που θα γίνει από το Earth Cosmos και από το δεύτερο πρόγραμμα αλλά και την Φωνή της Ελλάδας. Καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή. Αυτά όσον αφορά τα info της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς μας και συγκεκριμένα σε κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, όπως παραδείγματος χάρη στο Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, τον κύριο Αριστομένη Καραγιώργη, τον πλοίαρχο πολεμικού ναυτικού Μιχάλη Αλεξανδρέσκο, τον ασυρματιστή Μάκη Ιορδανίδη, παλιό μου συμφοιτητή, συμμαθητή, τον μάστρο Νίκο Σιδηρόπουλο από την Κεφαλονιά, τον ανθυποπλοίαρχο Γιώργο Μοσχούτη από τη Σύφνο, τον καπετάν Μανώλη Ρίζο από την Ρόδο, τον ανθυποπλοίαρχο Στυλιανό Κοτσοδόντι και τέλος στην Κάσο, στους δικούς μου, στον καπετά Στέλιο Παρασάκη, έκανα ένα φεγγάρι μαζί του, στον καπετά Μανώλη Μινά και στον μάστρο Κώστα Παπαμάρχο, συμμαθητή μου.

0: και όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρουν λιμάνι, να βγάλουμε η αγάπη σου φυρμάνι, μόνο για σένα που πονώ. Τραγούδι με την Αναστασία Μουτσάτσου, τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, στίχη και μουσική. Και φτάσαμε που στην Μύκονο, βέβαια πάμε στη Μύκονο, εκεί που έχει αρχίσει ο τουρισμός. Ζούμε στο καλοκαίρι του 2026. Θα συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να συναντήσουμε ένα καλό μου φίλο, κυβερνήτη Σκίπερ και κυβερνήτης του Κατερίνα Μη, Καταμαράν Κατερίνα Μη, το οποίο βρίσκεται, έχει τη βάση του στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων. Καπετάν, θα τον πω καπετάνιο, Τάσος Κολοκυθάς στην παρέα μας. Τάσο μου, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάμε?
1: Από την όμορφη Μύκονο, από την ηλιόλουστη Μύκονο, είναι καταπληκτική μέρα σήμερα.
0: Μπράβο, ήθελα να μας πεις πώς είναι, περιέγραψε μας λίγο το σκηνικό, πού είσαι, τι βλέπεις και πώς είναι τα πράγματα πρωί εκεί κάτω.
1: Από χθες είμαστε στο λιμάνι της Μυκόνου με τους φιλοξενούμενους μας, τους πελάτες μας. Περάσανε μια καταπληκτική μέρα, γιατί ακόμα η Μύκονος δεν είναι πυγμένη από κόσμο. Τη χαρήκανε αρκετά. Και σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε την επόμενη ώρα για να πάμε στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, να επισκεφτούν το απίστευτο αυτό μέρος, να ενημερωθούν, να μάθουν για τον πολιτισμό μας, τον αρχαίο, το τώρα, τι συνέβη τότε πριν 2.000 χρόνια κτλ. Η μέρα είναι καταπληκτική. Θα κάνουν τον μπάνιο τους και μετά θα κατηφορήσουμε για τον κόλυβο της Νάουσας, τον Πάρο.
0: Θα πάτε Πάρο μετά. Με άλλα λόγια, με άλλα λόγια, Τάσο Κολοκυθά, εκτός όλων των άλλων, έχετε και έναν ρόλο, να το πούμε έτσι, να μεταφέρετε και την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό στους συνεπιβάτες, να το πούμε, στους πελάτες σας, στους συνταξιδιώτες σας.
1: Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός μας. Εκτός από το να κάνουν ένα μπάνιο, να φάνε καλά, να περάσουν καλά, πρέπει να μάθουν τι είναι η χώρα μας, ο πολιτισμός μας. Και αυτό είναι που τους διεγείρει για να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Αυτή τη στιγμή έχω φιλοξενούμενους πελάτες στο σκάφος, οι οποίοι έρχονται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουν μαγευτεί με τη χώρα μας. Έχουμε πάει στα Δωδεκάνησα, έχουμε πάει στις Κυκλάδες, είμαστε τώρα στις Κυκλάδες. Έχουμε ταξιδέψει μαζί στο Ιόνιο, στις Χωράδες. Θέλουν να μάθουν κάθε επιθαμή αυτής της χώρας. Είναι καταπληκτικό. Είμαστε πολύ τυχεροί που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι μια δύσκολη δουλειά, το έχουμε αποδεχθεί. Αλλά είναι και μοναδική δουλειά, γιατί αυτά που ζούμε είναι μοναδικά, δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Τέταρτη φορά λοιπόν έρχονται. Από πού είναι οι πελάτες σας αυτή τη φορά?
1: Είναι από τη Νέα Υόρκη, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: New York City, από τα μέρη
1: New York City, ναι. ναι. Είναι από το New Jersey συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα, να τους δώσεις πολλούς χαιρετισμούς.
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Τάσο Κολοκυθά, εσύ, καθώς αφουγκράζεσαι τους συνταξιδιώτες, τους πελάτες, σίγουρα πλέον...
1: Φιλοξενούμενους.
0: Σίγουρα πλέον δεν έρχονται, και όπως έχει γίνει και η τεχνολογία, δεν έρχονται αδιάβαστοι. Σίγουρα κάποια πράγματα ξέρουν, μαθαίνουν, και τα υπόλοιπα τα μαθαίνουν στην πορεία εδώ, αλλά και εσείς βοηθάτε σε αυτό.
1: Φυσικά, και αυτός είναι ο λόγος που έρχονται, γιατί πλέον υπάρχει ενημέρωση, ψάχνουν από πριν, βρίσκουν τα hot σημεία της χώρας μας, αυτά που έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον, εκτός από τα γαλάζια νερά που είναι σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, ξέρετε. Και εμείς πρέπει αυτό που έχουν μάθει, τις πληροφορίες που έχουν πάρει, να το δούνε μπροστά τους live, να τους το εμπλουτίσουμε κτλ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι φιλοξενούμενοι έχουν έρθει μαζί σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να τους κερδίσεις με τη δική σου προσωπικότητα και τις ικανότητες φυσικά.
1: Αντώνη, πλέον με αυτούς τους φιλοξενούμενους είμαστε οικογένεια. Δεν έχουμε τη σχέση τη μπελατιακή, ας πούμε. Είναι, ανταλλάσσουμε ευχές τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα. Είμαστε σε επαφή όλο το χειμώνα.
0: Μπράβο.
1: Προσπαθούμε να οργανώσουμε το ταξίδι. Βέβαια, πάντα ο καιρός κανονίζει τι, πώς και γιατί.
0: Πάνω από το καιρό.
1: Και όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στο πλάνο που έχουν κάνει, που θέλουν να δούνε και να ευχαριστηθούν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τάσο Κολοκυθά, πόσο καιρό ασχολείσαι με, με την ιστιοπλοεία και ως σκίπερ σε μεγάλα τουριστικά σκάφη?
1: Είναι πάνω από 25 χρόνια. Πάνω από 25 χρόνια. Εμείς που γεννηθήκαμε, Αντώνη, στον Πειραιά, ξέρεις ότι έχουμε μία με τη θάλασσα, έτσι, ένα άλλο contact. Mm-hmm. Ξέρεις τι είναι να ανοίγεις το παράθυρό σου και να βλέπεις ιστιοπλοϊκά σκάφη, σκάφη του τουρισμού γενικά. Οπότε αυτό το πράγμα μας μαγνήτησε από μικρούς και ασχοληθήκαμε με αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, στο ξαναλέω.
0: Ναι. Εσένα η καταγωγή σου είναι από νησί, από τον Πόρο, αν δεν κάνω λάθος? Ή από την Ίδρα?
1: Όχι. Η Ίδρα είναι το αγαπημένο μου νησί. Είναι μια Ίδρα, είναι κάτι ξεχωριστό στον κόσμο. Είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Και μαγεύονται οι πελάτες όταν βλέπουν αυτό το βράχο, τον αμφιθεατρικό. Είναι με τόση ιστορία από πίσω. Μαγεύονται. Όχι, η καταγωγή του παππού μου είναι από τον Πόρο. Αλλά επειδή μετά ήταν στο Βασιλικό Ναυτικό, μετακόμισε στη Σαλαμίνα, γιατί ήταν η υπηρεσία του εκεί. Οπότε όλο αυτό το έχω πάρει από τον παππού μου και από τον Πειραιά, που ήταν έτσι πολύ κοντά μας στα ιστιοπλοϊκά σκάφη και όλα αυτά.
0: Αυτά λοιπόν σε μίσαν, σε όθησαν να ακολουθήσεις αυτό που κάνεις τώρα?
1: Ναι. Ακριβώς, Αντώνη.
0: Η θάλασσα για σένα τι είναι?
1: Η θάλασσα είναι το σπίτι μου. Όταν 25 χρόνια περίπου, για 9 μήνες είσαι μέσα σε ένα σκάφος, κοιμάσαι, ξυπνάς, δουλεύεις, είναι το ψωμί σου, είναι το σπίτι σου πλέον.
0: 25 χρόνια είπες, έτσι?
1: Ναι.
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το παρατήσεις? Γιατί σίγουρα, όπως είπες, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, ε?
1: Ναι, έχουμε περάσει αρκετές δύσκολες στιγμές μέσα στη θάλασσα, με προβλήματα, διάφορα, δίστροπους πελάτες, αλλά όλα αυτά τελειώνουν και πάλι η θάλασσα είναι από πάνω, δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα. Πολλές φορές έχουμε πει, ξέρω εγώ, θα είναι η τελευταία χρονιά φέτος, αλλά με το που χτυπάει το τηλέφωνο για δουλειά, το έχω ξεχάσει ήδη, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: έχουμε περάσει πολλές δύσκολες στιγμές. Στις μεταφορές, στις παραλαβές καφών που παίρνουμε από τη Γαλλία, συνήθως από την πλευρά του Βισκαϊκού, στην βορειοδυτική
0: Γαλλία.
1: Καλά, και
0: βγάζει φίδια.
1: Ναι, βγάζει φίδια, αλλά τώρα είναι λίγο πιο εύκολο από το πιο παλιά χρόνια, γιατί υπάρχουν οι προβλέψεις στο weather forecast και μπορούμε ίσως να το κάνουμε το ταξίδι λίγο πιο εύκολο. Μάλιστα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει σε μια θάλασσα. Πολλές φορές τα δελτία του καιρού λένε γαλήνη, βουνάτσα που λέμε εμείς και τέτοια, και βγαίνεις έξω και αντιμετωπίζεις δύσκολες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Οι προβλέψεις δεν πέφτουν πάντα μέσα.
0: Ναι. Βέβαια, έχεις κάνει με διάφορα σκάφη, έτσι δεν είναι? Τώρα είσαι με ένα καταμαράν.
1: Ναι, ένα ιστιοπλοϊκό καταμαράν.
0: Κατερίνα Μη, έτσι μου είπες.
1: Κατερίνα Μου,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, Κατερίνα Μου. Είναι το όνομα της κόρης του ιδιοκτήτη μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο Κολοκυθά, εκτός το ότι θα μας πας και να μας ταξιδέψεις και να μας πεις τι ακριβώς μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκες, πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα έτσι λίγο να μας πεις και ένα-δυο έτσι επώνυμα φιλοξενούμενο.
1: Λίγο πιο δυνατά, Αντώνη, δεν σε ακούω.
0: Ναι.
1: Θέλει συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Πιο δυνατά.
0: Ένα-δύο φιλοξενούμενους επώνυμους που είχες όλα στην μακρόχρονη πορεία σου, έχεις να μας πεις, έτσι, γνωστά ονόματα?
1: Το σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο με την οικογένειά του στην Μύκονο.
0: Καλά, φοβερό.
1: Ποδοσφαιριστές όπως ο Λεβαντόφσκι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλούς πελάτες από το NBA, Αμερικάνους από το rugby, το American Football, που εμείς δεν τους ξέρουμε εδώ, αλλά όταν κάναμε ένα Google που λέμε να δούμε ποιος είναι, είναι μεγάλη φίρμα στην Αμερική. Υπάρχει πολύ και ανθρώπους που δεν τους ξέρεις και είναι πραγματικά
0: billionaires,
1: ονόματα, επιστήμονες, κάτι που δεν είναι τόσο κοντά μας και δεν είναι, αλλά είναι
0: καλά,
1: ειδικά εδώ από τη Μύκονο. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα πάρεις. Ξυπνάς ένα πρωί, περιμένεις, έχεις έτοιμο το σκάφος και έρχεται κάποια διαστημότητα ανά τον κόσμο και...
0: Και λέει, are you available, μπορείτε να μας πάρετε...
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Άκου να δεις, Ταραντίνο, πώς και δεν του σου έκανε πρόταση για κανένα ρόλο τίποτα ή να του πεις εσύ...
1: Όχι, με προτιμάει σαν ναυτικό.
0: Ωραία.
1: Η εκπληκτική οικογένεια είχε έρθει με όλη την οικογένεια που ζει στην Νάπολη. Το σόι του που λέμε εμείς εκεί πιο λαϊκά.
0: Το σόι.
1: Εκπληκτικοί άνθρωποι, περάσαμε καταπληκτικά. Mm-hmm. Το χαρήκαμε κι εμείς.
0: Μπράβο. Και βέβαια μαθαίνετε και πράγματα από διαφορετικές κουλτούρες, όπως και εκείνοι μαθαίνουν για την ελληνική. Εσύ τι εισπράττεις για... Τι λένε για την Ελλάδα γενικά, για την ελληνική κουλτούρα, για τους Έλληνες?
1: Κοίταξε, αν και από την εμπειρία σου και εσύ, Αντώνη, που χρόνια γυρνάς και ξέρεις, mm-hmm. είναι ότι έρχονται οι άνθρωποι εδώ και μαγεύονται και αρχίζουν και ξεχνάνε την κουλτούρα τη δικιά τους και τον τρόπο ζωής και γίνονται όπως εμείς. Δηλαδή, ξέρεις ότι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, 7 η ώρα έχουν lunch, έχουν dinner, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον μετά τη δεύτερη μέρα και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι τρώνε στις 10 η ώρα το βράδυ σαν και εμάς, σαν τους Έλληνες. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα γενικά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα. Ναι, μαθαίνουμε κι εμείς πάρα πολλά από αυτούς. Mm-hmm. Το τι γίνεται στον κόσμο, ίσως και μερικές φορές την αλήθεια, γιατί δεν ξέρω πώς έρχονται από τα media, ξέρετε, όλα αυτά. Και εντάξει, μαθαίνουμε και εμείς τι γίνεται στον κόσμο, στις χώρες τους και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έτσι είναι. Ανταλλαγή λοιπόν και ιδιών και κουλτούρας και σίγουρα...
1: Και κουλτούρας, βέβαια.
0: Και σίγουρα στο ταξίδι σας δίνεται ευκαιρία να μιλήσετε, να πείτε 5 πράγματα και φυσικά ο καπετάνιος είναι αυτός που για να περάσει καλά, να περάσουν όλοι καλά, πρέπει να περάσει καλά ο καπετάνιος. Δηλαδή αν πει ο καπετάνιος ότι γενικά ο κυβερνήτης του σκάφους ότι εκεί πέρα να μην πάμε τώρα γιατί έχει κακό καιρό, πρέπει να υπακούσουν, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι να υπακούσουν, θα σεβαστούν την κατάσταση, ξέρεις. Έχουμε, ξέρεις, εμείς σαν Έλληνες έχουμε ένα πράγμα που τα ξέρουμε όλα. Οι ξένοι θα το σεβαστούν αυτό, όταν θα τους πεις ότι να μην φύγουμε από την Πάρο για να πάμε στη Σύφνο γιατί έχει 7 μποφόρο 8, ναι, θα πάμε ασφαλείς, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε κι εσείς και η οικογένειά σας,
0: ναι,
1: και τα λοιπά
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, σε αντίθεση με άλλους λαούς θα σου πούνε ευχαριστούμε πολύ που προσέχεις εμένα και την οικογένειά μου. Σε παρακαλώ, πάμε να δούμε, να πάρουμε 2 αυτοκίνητα, να γνωρίσουμε το νησί, να πάμε mm-hmm. κάτι ωραίο, τα παραδοσιακά προϊόντα κτλ. Το safety first είναι παγκοσμίως. Αν είναι ασφαλής το σκάφος, είναι ασφαλής και οι πελάτες και περνάνε καλά. Οι φιλοξενούμενοι και περνάνε καλά.
0: Η ασφάλεια
1: είναι
0: πάνω απ' όλα.
1: Κομμάτι,
0: η ασφάλεια πάνω απ' όλα.
1: Ναι, δεν έτσι. Είναι το πρώτο και το τελευταίο. Αν είναι ασφαλής το σκάφος και οι επιβάτες, είναι μια πετυχημένη κρουαζιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι, πας τώρα τους ανθρώπους τώρα να τους βγάλεις σε ένα δύσκολο καιρό κτλ. Δεν θα το χαρούν και mm-hmm. πολύ. Δεν mm-hmm. ήρθαν εδώ για να περάσουν δύσκολα. Ήρθαν να περάσουν, να κάνουν τις διακοπές τους και να ευχαριστηθούν αυτό που έχουμε, το μοναδικό πράγμα στον κόσμο.
0: Έτσι. Το μοναδικό πράγμα στον κόσμο, και σήμερα θα πάτε και στο νησί της Μήλου, έτσι μου είπατε προηγουμένως.
1: Όχι, θα πάμε στο νησί της Δήλου.
0: Α, της Δήλου, της
1: Δήλου. Απέναντι από τη Μύκονο, ναι, να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό
0: βέβαια,
1: χώρο.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε βέβαια, ναι, έχουμε κανονίσει να υπάρχει και ένας ξεναγός για να καταλάβουν πραγματικά τι γινόταν εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια πριν στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Και είναι μοναδικό πράγμα. Δηλαδή, όταν περνάω από τη Μύκονο, είναι πολύ δύσκολο να μην περάσω από αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικός και μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας.
0: Ακριβώς. Και θα συνεχίσει το ταξίδι, είπες, για Πάρο μετά κλπ.
1: Ναι. Μετά θα πάμε στον κόλπο της Νάουσας και θα συνεχίσουμε μετά για Μήλο, mm-hmm. Κουφονίσια κτλ.
0: Τέλεια. Τάσο Κολοκυθά, δεν μας είπες δύσκολες καταστάσεις τις οποίες περιμένουμε, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Σε μία άλλη σύνδεσή μας τις επόμενες ημέρες
1: θα χαρώ πολύ,
0: θα
1: Αντώνη,
0: το ξανακάνουμε αυτό, γιατί μας ταξιδεύεις με τον υπέροχο τρόπο όπως τα λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
1: θα
0: έχεις καλές θάλασσες.
1: Από ό,τι ξέρω μας ακούνε συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Να έχουν καλές θάλασσες, υπομονή, κάνουν μοναδική δουλειά. και πολύ σημαντική για τη χώρα μας.
0: Έτσι. Όπως τα λες.
1: Και τα εμπορικά πλοία, τα φορτηγά, τα γκαζάδικα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Όχι μόνο ο τουρισμός, είναι γενικά το σύμπαν.
0: Η εμπορική ναυτιλία. Η ναυτιλία γενικά όλα.
1: Βέβαια, βέβαια. Οι άνθρωποι εκεί είναι επιστήμονες στην κυριολεξία. Η εμποροπλή αρχή μας είναι μοναδικό πράγμα.
0: Και οι άνθρωποι,
1: μαθαίνουμε από αυτούς.
0: Και οι άνθρωποι όλοι που δουλεύουν γύρω από την ναυτιλία και σε αυτούς. Έτσι.
1: Βέβαια. Είναι, αυτό είναι ο στήλος, η κολόνα της χώρας μας.
0: Ακριβώς.
1: Το γνωρίζει.
0: Τάσο Κολοκυθά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε εντός των ημερών και για τα υπόλοιπα. Καλές θάλασσες και σε σένα.
1: Θα χαρώ πολύ. Καλές θάλασσες σε όλους.
0: Να έχουμε καλά.
1: Καλή σεζόν φέτος το καλοκαίρι.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Τάσος Κολοκυθάς, ο κυβερνήτης του σκάφους Κατερίνα μου, καταμαράν εκεί από τη Μύκονο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας. Την Μάιρα Ξίδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
2: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, μελία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
2: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

με μια, έτσι θα λέγαμε, διαφορετική φιλοσοφία από άλλους τόπους, ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Θα πάμε στην Κεφαλονιά, θα πάμε στο Λιξούρι. Γιατί σήμερα που είναι Τρίτη και συνήθως τις Τρίτες έτσι έχουμε όλο αυτό το κομμάτι που μας συνδέει με την ιστορία και τον αθλητισμό, θα ασχοληθούμε με την καλύτερη ομάδα για φέτος στην Ελλάδα. Ε, πώς ακούγεται αυτό? Παλιξουριακός. Είναι η ομάδα η οποία έχει τα καλύτερα στατιστικά με βαθμολογία σχεδόν χωρίς να έχει χάσει, δύο πόντους έχασε στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, τελείωσε αίτητη με 17 νίκες και μία ισοπαλία, με 97 γκολ στο ενεργητικό της και ένα στο παθητικό. Τέτοια στατιστικά άλλη ομάδα στην Ελλάδα και ενδεχομένως και σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν νομίζω να τα έχει για φέτος, έτσι. Ο Παλιξουριακός λοιπόν, που αγωνιζόταν μέχρι σήμερα στο τοπικό πρωτάθλημα, κατέκτησε την πρώτη θέση, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου θα τον συναντήσουμε του χρόνου, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί θα πάμε, θα κάνουμε την γνωστή μας βόλτα στην ιστορία. Έχουμε κάνει την έρευνα εδώ για το σωματείο, θα παρουσιάσουμε διάφορα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα που ιδρύθηκε το 1950, αλλά και για την αγωνιστική της πορεία, όχι μόνο στα εθνικά πρωταθλήματα, τις συμμετοχές που έχει στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά και στα τοπικά με κατακτήσεις τίτλων και τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι ένας από τους φανατικούς ακροατές της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, ο καλός φίλος Μπάμπης Λικούδης, έτσι, όλους ειλικρινά σας αισθανόμαστε εδώ φίλους, όσοι συμμετέχουμε μαζί στην εκπομπή, και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να αναδεικνύετε και θέματα. Στην περιοχή μου γίνεται αυτό, α, έχω ακούσει εκείνο. Μην νομίζετε ότι είναι κάποιος μαθουσάλας της ιστορίας εδώ που ξέρει τα πάντα και κάθεται και ψάχνει και βρίσκει περισσότερα στοιχεία. Το κομμάτι της αλληλοεπίδρασης και της πνευματικής αλληλεγγύης μεταξύ μας νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Ο Μπάμπης Λικούδης λοιπόν μου είπε, εσύ Νίκο δεν κάνεις και ένα αφιέρωμα στον Παλιξουριακό και στην ομάδα μπάσκετ του Νεόλ που είναι και η ομάδα μου, και ήθελα να τα διαχωρίσω. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον Παλιξουριακό και θα ασχοληθούμε και με την ομάδα του Λιξουριού στο μπάσκετ πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, το 1950 ιδρύθηκε ο Παλιξουριακός Αθλητικός Όμιλος στις 21 Νοέμβρου του 1950, λέει το καταστατικό, έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που δίνει τον τίτλο στην ομάδα της ιστορικότερης ομάδας, ιστορικότερο σωματείο της πόλης του Λιξουρίου, Λουξουριού όπως το λένε και έτσι. Τα χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το λευκό. Και πέρασαν 14 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας, δηλαδή φτάνουμε στο 1964, όταν αποκτά το δικό της γήπεδο στην παράκτια ζώνη, μπροστά από το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου. Αυτό έγινε μετά από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Ευάγγελου Τυπάλδου, Μπασιά, και ξεκίνησε από τότε έτσι ένα διαφορετικό κομμάτι ιστορίας, γιατί ξέρεις τώρα, άμα έχεις το δικό σου γήπεδο εκεί και πηγαίνει και κόσμος, βλέπει την ομάδα, πηγαίνουν οι αθλητές, έχουν ένα χώρο δικό τους και οι ακαδημίες μετέπειτα, γιατί τότε ξέρετε δεν υπήρχε το κομμάτι των ακαδημιών οργανωμένο όπως είναι τώρα σε καμία περίπτωση. Παίζανε οι πιτσιρικάδες από εδώ από εκεί και ήταν μεγάλη ευτυχία αν μπορούσες να πηδήξεις το κάγκελο και να μπεις να παίξεις μέσα στο γήπεδο της ομάδας. Να πούμε ότι από το 2004, μιας και μιλάμε για ακαδημίες, φιλοξενούνται τα τμήματα του συλλόγου στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αντωνίου, γιατί δεν χωράει πια. Η ιστορία την οποία έχουμε αντλήσει μέσα από το επίσημο site του Παλιξουριακού, www.paliksuriakos με δύο λάμδα, έτσι όπως τα ακούτε, Παλιξουριακός με K στο K το τελευταίο, .gr, έχει μια καταπληκτική σελίδα και μπράβο τους. Εύχομαι να ανανεώνεται διαρκώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας που είμαστε μακριά, που δεν γνωρίζουμε, που ενδεχομένως δεν έχουμε καμία σχέση με την Κεφαλονιά και το Λιξούρι, να μαθαίνουμε πράγματα για την ομάδα που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τόπο. Φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 70, όπου πλέον μαθητές από

από την Βαλιάνη Επαγγελματική Σχολή είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά επικεντρώνονται στην ομάδα και αγωνίζονται στον Παλαιξιωριακό, δίνοντας και ένα άλλο διαφορετικό στίγμα, γιατί η ομάδα φεύγει λίγο από το κομμάτι της εντοπιότητας, έρχονται και κάποια παικτάκια καλά που λέμε και αποκτά και μια διαφορετική δυναμική στη δεκαετία του 60 και του 70 η ομάδα. Φτάνουμε στο 1980, τότε ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, και φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο ήταν στα πρώτερα χρόνια να ταξιδεύεις με συνθήκες και μέσα στο χειμώνα με θάλασσα για να παίξεις τους αγώνες πρωταθλήματος, και το κόστος βέβαια της μετακίνησης της ομάδας, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για να μπορέσει μια ομάδα να φτάσει εκεί, να παίξει την Κυριακή και να γυρίσουν οι άνθρωποι, μιας και δεν ήταν επαγγελματίες, να είναι κανονικά στις δουλειές τους την επόμενη ημέρα. Το 80 λοιπόν που ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονίας Ιθάκης, έρχεται και η κατάκτηση του τοπικού πρωταθλήματος, η οποία ουσιαστικά τι δίνει? Δίνει το δικαίωμα για πρώτη φορά στον Παλαιξιωριακό να αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο στην τότε τέταρτη εθνική κατηγορία, και είχε αρκετές συμμετοχές, όπως θα δούμε. Έχει καταγράψει και συμμετοχές και επιτυχίες και καλές πορείες απέναντι σε ομάδες δυνατές, κυρίως από την Δυτική Ελλάδα. Η ομάδα αγωνίζεται στην τέταρτη εθνική κατηγορία τη σεζόν 2004-2005 και ακολουθεί μέχρι το 2014, μία δεκαετία δηλαδή, μία περίοδος όπου η ομάδα πλέον έχει κάποια προβλήματα, αρκετά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Καταλαβαίνετε τώρα το οικονομικό, παιδιά, και τα κομμάτια που αφορούν και άπτονται των διοικήσεων είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι, πολύ σπουδαίο για την όλη ιστορία των αεραστεχνικών σωματείων, και φτάνουμε το 2006-2007 όπου πλέον η ομάδα υποβιβάζεται στη δεύτερη τοπική κατηγορία. Φτάνουμε το 2017, 10 χρόνια μετά, η ομάδα ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία όπου αγωνίζεται εκείνη τη χρονιά και άλλη μια χρονιά το 2020-2021, συμμετέχοντας μάλιστα εκτός από το πρωτάθλημα, θα δούμε, και σε αγώνες κυπέλου Ελλάδας. Συνολικά έτσι, όχι τοπικό κύπελο, κύπελο Ελλάδας. Αυτό έρχεται το 2018 και για μια τριετία, 18, 19, 20, πέφτουμε και στην περίοδο του COVID, και θα δούμε εκεί ότι έγινε η κλήρωση και διακόπηκε μετά η διοργάνωση λόγω της πανδημίας. Είναι όπως και να έχει ο Παλαιξιωριακός μια από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας, και φυσικά στο νησί είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Να πούμε ότι έχει 9 φορές κατακτήσει το πρωτάθλημα στην πρώτη αεραστεχνική κατηγορία, το 86, το 90, το 94, το 97, το 99, το 2001, το 4, το 17 και το 20. 5 φορές έχει κατακτήσει το κύπελο, το 91, το 98, το 2001, το 18 και το 19, και 3 φορές το Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, το 18, 19, 20, σερί. Έτσι. Πάμε να κάνουμε το εξής. Επειδή δεν ψάξαμε και δεν βρήκαμε ύμνο για τον Παλαιξιωριακό, και αν δεν υπάρχει, παιδιά, μια θερμή παράκληση, επειδή εμείς τρέχουμε και πάντα είναι και πολύ ωραίο να υπάρχει ένας αντιπροσωπευτικός ύμνος τραγούδι, αν δεν είναι έτοιμος και δεν υπάρχει και εμείς δεν μπορέσαμε να τον βρούμε, τότε μια θερμή παράκληση, βάλτε το στα σκαριά και στις σκέψεις για δημιουργία. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Παναγιώτης Κονταρίνης. Αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Γκιόνης. Γενική γραμματέας η Ευαγγελία Δελαπόρτα. Γυναίκα, μπράβο. Ταμείας ο Γεράσιμος Αντωνέλος. Μέλη ο Γεώργιος Ζαβαλής. Η Μαρίνα Βαλσάμου. Ο Σπυρίδων Ιωαννάτος και ο Γεώργιος Καμινάρης. Ο αριθμός Μητρώου της ομάδας στην ΕΠΟ είναι το 1019 και η διεύθυνση του σωματείου είναι Ριζοσπαστών 17. Στο Λιξούρι. Πάμε, παραπότζι. Πω, πω, πω.

Λοιπόν, είπαμε για το φετινό πρωτάθλημα και ξεκινήσαμε έτσι. Κάναμε την εισαγωγή στην εκπομπή με τη φοβερή πραγματικά πορεία του Παλιξουριακού, ο οποίος τελείωσε στην πρώτη θέση. Φυσικά με 52 βαθμούς σε 18 αγώνες, 17 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήττα, τέρματα 97-1. 97 υπέρ, 1 κατά. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πιλαριακός με 42 βαθμούς, ισχυρή ομάδα. Έκανε 14 νίκες, δηλαδή 4 ισοπαλίες. Ήταν η ομάδα που ήταν όσο πιο κοντά γινόταν στην φρενήρη πορεία του Παλιξουριακού. Τρίτος ο ΠΑΟ Εύγερος με 41. Τέταρτος ο Αθλητικός Όμιλος Προνή με 35. Αθλητικός Όμιλος 21 με 27 στην πέμπτη θέση. Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων με 19 βαθμούς στην έκτη θέση. Έβδομος ο Αθλητικός Όμιλος Σάμις με 17. Όγδος ο ΠΑΟ Πάγκε Φαλινιακός με 12. Ένατος ο Αθλητικός Όμιλος Πρόδρος Ιθάκης με 9. Και δέκατος ο ΠΑΟ Οδυσσεύς Ιθάκης. Τώρα οι θυακές ομάδες είχαν δυσκολία και με τις μετακινήσεις και με τον άλλο. Δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Όπου ξεχωρίσαμε και θα το πούμε έτσι, θα μιλήσουμε και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, αλλά στο πρωτάθλημα αυτό της πρώτης κατηγορίας ξεχωρίσαμε μερικές εμφανίσεις και νίκες που ήταν κοφαντικές. Παραδείγματος χάρη στην πρεμιέρα ο Παλιξουριακός φιλοδορεί με 11 γκολ την πρόοδο Ιθάκης. 11-0 το τελικό αποτέλεσμα. Δείχνει, από τότε ακονίζει τα δόντια του και δείχνει ποιες είναι οι διαθέσεις του. Δεύτερη αγωνιστική κερδίζει 6-1 εκτός έδρας την Σάμι. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα 2-0 κόντρα στους Προνούς. Καλά το λέω, παιδιά. Προνή είναι, έτσι. Για να το κοιτάξω, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Δεν είμαι και από την περιοχή, δεν είμαστε και σίγουροι. Για να δούμε. Να το βάλω εδώ λίγο στο διαδίκτυο. Α, είναι Πρόνη. Είδατε, σας το είπα. Η Πρόνη των Πρόνων πρέπει να είναι, λοιπόν. Ωραία, ναι. Δήμος Ελιού Πρόνων. Το διόρθωσα. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παλιξουριακός κερδίζει 1-0 τα Δειλινάτα. Πέμπτη αγωνιστική κερδίζει στην Ιθάκη τον Οδυσσέα 0-13. Απίθανες χώρες, έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε ένα 4-0 επί του Πιλαριακού. Ένα αποτέλεσμα, το μόνο ας πούμε που δεν κατάφερε να κερδίσει, έρχεται στην 7η αγωνιστική εκτός έδρας με τον Εύγερο 0-0. 8η αγωνιστική 2-0 τον Αθλητικό Όμιλο 21 και στην πορεία κερδίζει 0-5 εκτός έδρας τον Πανκεφαλινιακό. Το επόμενο παιχνίδι είναι κόντρα στην πρόοδο Ιθάκης, κερδίζει 7-0 εκτός έδρας. 11η αγωνιστική ο Παλιξουριακός κερδίζει με 7-0 τον Αθλητικό Όμιλο Σάμις και στη 12η παίζει με τους Πρόνους και κερδίζει 0-4 εκτός έδρας. 13η αγωνιστική Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων Παλιξουριακός 0-8. 14η Παλιξουριακός ΠΑΟ Οδυσσεύς 9-0. 15η αγωνιστική Πιλαριακός Παλιξουριακός 0-2. Ήπια τα πράγματα εδώ. 16η αγωνιστική Παλιξουριακός Εύγερος 4-0. Πήρε τη ρεβάνς για την ισοπαλία του πρώτου γύρου. 17η αγωνιστική ο Παλιξουριακός παίζει με τον Αθλητικό Όμιλο 21 εκτός έδρας, κερδίζει 7-0. Και τελευταία αγωνιστική πανηγυρικά η ομάδα κατακτά το πρωτάθλημα κερδίζοντας με 5-0 τον Πανκεφαλινιακό. Απίθανα πραγματικά τα στατιστικά της ομάδας. Απίθανο είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα εδώ, καταδόρικο τραγούδι από Κεφαλονίτες που γυρίζουν εκεί σε Περατζάδα στο Λιθόστρωτο, σε ένα παπόρο μέσα.

Ομορφιές. Λοιπόν, λέγαμε για το φετινό πρωτάθλημα να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που πέτυχαν τα περισσότερα από τα 97 τέρματα του Παλιξουριακού. Οι πρώτοι δύο σκόρες του πρωταθλήματος είναι στην ομάδα. Είναι ο Μοντέιρο Φλωρίμ Τιάγκο Μιγγέλ. Μάλλον τον κόβω για Βραζιλιάνο ή δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και Αργεντίνος. 26 γκολ παρακαλώ, πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος. Με 22, 4 λιγότερα ακολουθεί ο Μπράτι Μελέκη. Και τέταρτο σκόρερ είναι ο Θεοφάνης Μελιγκιώτης με 14 γκολ. Ενδιάμεσά τους τρίτος είναι ο Αναστάσιος Τασιώνας του ΠΑΟ Εύγερου. ΠΑΟ Εύγερος είναι η ομάδα. Λοιπόν, ακολουθούν ο Χασάη Κεβίν του αθλητικού ομίλου Πρόνη με 14, ο Αντώνιος Γιαννάτος του Πιλαραϊκού με 13, ο Γιώργιος Θεοχαρόπουλος των Δειλινάτων με 10, ο Επαμεινώντας Λιάβας του αθλητικού ομίλου 21 με 9, ο Φίλιππας Γεράσιμος επίσης από τον αθλητικό ομίλου 21 με 9 και 10ο σκόρερ ο Παναγιώτης Κουτσουβέλης του ΠΑΟ Οδυσσεύς, να και μια ομάδα της Ιδάκης με 8 γκολ. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα έτσι και είδαμε ότι τα παιδιά εδώ οι σκόρες είναι αρκετοί ντόπιοι και από την Κεφαλονιά και από την Ιθάκη. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουν συνειδητοποιήσει καλά οι άνθρωποι του Παλιξουριακού το κομμάτι της δημιουργίας υποδομών για να μπορεί η ομάδα κάποια στιγμή να πατήσει μόνη της στα πόδια της. Έτσι λοιπόν έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες που έχουν πλέον παιδιά από 5 μέχρι 17-18 χρονών πριν περάσουν δηλαδή στην πρώτη ομάδα. Περνάνε τα παιδιά αυτά μαζί με αθλητές της ανδρικής ομάδας σε σεμινάρια επιμόρφωση, μαθαίνουν κάποια πράγματα και οι προπονητές φυσικά, έτσι, είναι απόλυτα καταρτισμένοι για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν και παιδιά νεαρής ηλικίας και πώς να εξασφαλιστεί το καλύτερο κομμάτι εκπαίδευσης, γιατί είναι καθαρά εκπαιδευτικό το κομμάτι των ακαδημιών, όχι μόνο εκεί, στην Κεφαλονιά, στο Λιξούρι, αλλά παντού. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η επαφή του προπονητή, του ανθρώπου που έχει τον ακαδημαϊκό ρόλο απέναντι στο παιδί για τον αθλητισμό, όπως το λέω, τον ακαδημαϊκό ρόλο απέναντι στο παιδί σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα είναι μέλος ενός αθλητικού προγράμματος που λέγεται Soccer Plus, το οποίο θεωρείται ότι είναι καινοτόμο και συνεχώς εξελισσόμενο, και αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία που υπάρχει εκεί, την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθήκων εγκύμνασης. Δηλαδή, εντάξει, εμείς παίζαμε παιδιά, υπήρχε μέρα που γυρίζατε ποτέ εσείς πιτσιρικάδες, αγόρια και κορίτσια, στο σπίτι χωρίς ματωμένα γόνατα? Δεν θυμάμαι εγώ. Τουλάχιστον έτσι, οι πληγές στα γόνατα ήταν σήμα κατά τεθέν των παιδιών όλων των ηλικιών και όλων των φίλων. Έτσι, εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα πολύ καλό κλίμα, σε ένα περιβάλλον το οποίο, όπως λέει επίσημα το πρόγραμμα του Soccer Plus, αναγνωρίζει τις αξίες του αθλητισμού, δημιουργώντας συγχρόνως κοινές αναμνήσεις για τα παιδιά του τόπου. Και είναι σημαντικό το κομμάτι για τα παιδιά του τόπου, γιατί στο κομμάτι της εντοπιότητας πρέπει να ρίχνουν και ρίχνουν το βάρος οι ομάδες του τοπικού αθλητισμού για να μπορούν να έχουν και καλύτερη εκπροσώπηση όταν και εφόσον βγαίνουν και σε παραπάνω επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Και αυτό είχε γίνει και τότε με τον Παλιξουριακό, όταν έπαιξε στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Ήταν αμιγός ποδοσφαιριστές από την περιοχή, από το Λιξούρι, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο που σας διάβασα νωρίτερα, είναι όλοι Λιξουριώτες. Λοιπόν, έχει και κοινωνικό πρόσημο η όλη ιστορία. Το σωματείο δεν προσφέρει μόνο στον αθλητισμό του τόπου, αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς αγώνες. Παιδιά που ανήκουν στο σωματείο συνδράμουν εθελοντικά την ημέρα των αγώνων για να μπορέσουν να διεξαχθούν οι αγώνες, αλλά και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο, παραδείγματος χάρη συναυλίες, χορούς, ημερίδες δημιουργικές. Και όλο αυτό το κομμάτι της δημιουργίας των παιδιών και της αμφίδρομης σχέσης προσφοράς με την τοπική κοινωνία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για τους ανθρώπους της ομάδας για να μπορέσει να γίνει ένα σωστό, σοβαρό και αναγκαίο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Κεφαλονιά, πεντάμορφη.

1900, όχι πολύ πίσω πήγα, άκυρο, πάμε πάλι. 2017-2018, για πρώτη χρονιά ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Παλαιξουριακού. Και τότε στο πρωτάθλημα δεσπόζει ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος και κατακτά τον τίτλο με 50 βαθμούς και δίνει αγώνα μπαράς για άνοδο στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Να πούμε ότι ο Παλαιξουριακός τερματίζει ενδέκατος, δηλαδή στην προτελευταία θέση με 13 βαθμούς, με 3 νίκες, μάλλον 4 ισοπαλίες και 15 ήττες, τέρματα 15-54. Να δώσουμε τη βαθμολογία εκείνης της χρονιάς για να δείτε και τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Πρώτος ο Αστέρας Αμαλιάδας με 50, δεύτερος ο Αστέρας Βλαχιώτη με 45, ομάδες που τις έχουμε συνηθίσει έτσι σε πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα. Τρίτος ο Πανηλιακός με 39, τέταρτος ο Παναρκαδικός με 36, πέμπτη η Καλαμάτα με 34. Προσέξτε τώρα, ομάδες οι οποίες έχουν φτάσει, η Καλαμάτα φυσικά και ο Πανηλιακός, μέχρι την πρώτη εθνική κατηγορία. Η Καλαμάτα πάλι επανήλθε στην λεγόμενη Super League πλέον. Οι άλλες ομάδες τις έχουμε συνηθίσει στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Έκτος ο Διαγόρας Βραχνέικων με 33 βαθμούς, έβδομος ο Παπαπρουσιακός Βάρδας, έτσι ο Πάο Βάρδας με 33, και αυτή η ομάδα με πολλές παρουσίες στα εθνικά πρωταθλήματα, και πιο κάτω υποβιβάζονται από την 8η θέση και κάτω η Αχακή με 31, η Ζάκυνθος 1961 με 25, ο Τσικλιτήρας Πύλου με 21, ο Παλαιξουριακός με 13 και το Λεωνίδιο με 3. Όλες οι ομάδες αυτές έχουν παίξει, βέβαια εντάξει εδώ αγωνίζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά έχουν παίξει και άλλες φορές σε εθνικά πρωταθλήματα. Και πάμε στο 2020-21, όπου πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία αγωνίζεται πάλι ο Παλαιξουριακός, πάλι στην προτελευταία θέση, 12ος, τότε ήταν 13 οι ομάδες, μονός αριθμός, με 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 9 ήττες, τα τέρματα είναι 5-17. Μικρή επίθεση, αλλά όχι και τόσο κακή άμυνα. Λοιπόν, πρώτη η ομάδα της Ζακύνθου με 26 βαθμούς, η οποία προκρίθηκε στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου. Δεύτερος ο Διαγόρας Βραχνέικων με 23, τρίτος ο Ιάντας Γαστούνης με 22, τέταρτος ο Πανεγιάλης με 21, πέμπτος ο Εθνικός Σκουλικάδου με 20, έκτος ο Πάο Βάρδας με 20, έβδομος ο Ναυπακτιακός Αστήρ, έτσι, Αστέρας με 19, 8ος Αθλητικός Όμιλος Διαβολητσίου με 17 και πιο κάτω πέφτουν με 17 βαθμούς η 9η Αχαϊκή, ο Πάμισος Μεσίνης με 12, η Θύελλα Πατρών με 8, ο Παλαιξουριακός όπως είπαμε με 7 και ο Ραγός τελευταία και υποβιβαστήσα είναι η ομάδα της Λέσβου Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή, στη Λέσβη δεν είναι ρε παιδιά, νομίζω, με 2 βαθμούς. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε για σιγουριά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Στέλιο Μπουρμπούλη να ερμηνεύει το τραγούδι «Κεφαλονιά».

Λοιπόν, είπαμε για τον αθλητικό ομίλο Τσιλιβή. Καλά, πού είναι το μυαλό μου. Μιλάμε για ομάδες από τα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα και εγώ έχω βάλει, λέω, ότι η ομάδα είναι από τη Λέσβο. Λοιπόν, είναι από τη Ζάγκυνθο ο αθλητικός ομίλος Τσιλιβή και μάλιστα έχει κατακτήσει αρκετές φορές και το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου το 2003-2004, το 2006-2007, το 2008-2009, το 2010-2011, το 2015-2016, το 2018-2019 και τελευταία φορά το 2021-2022. Πάμε τώρα όμως στον Παλιξουριακό, ο οποίος για πρώτη φορά ανεβαίνει σε εθνικό πνίγηκα. Κάτσε να βγάλουμε φωνή, εντάξει, έλα τα μπάσα. Λοιπόν, τέταρτη εθνική κατηγορία ανεβαίνει για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο ο Παλιξουριακός το 1986-1987, τερματίζει τελευταίος ουραγός στο πρωτάθλημα, στη 18η θέση, με 10 βαθμούς και τέρματα 22-89, στηριζόμενος αποκλειστικά σε παιδιά από το Λιξούρι, έτσι το λέμε. Εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα παίρνει ο Μυσσηνιακός με 54 βαθμούς και ακολουθούν οι Σπάρτη με 51, ο Ολυμπιακός Λουτρακίου με 48, ο Εθνικός Τολού με 46, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς με 43. Είναι οι πέντε ομάδες που η μία ανεβαίνει και οι άλλες τέσσερις δεν υποβιβάζονται. Γίνεται αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων της τέταρτης κατηγορίας και πιο κάτω είναι Αστέρας Αμαλιάδας, Ζάκυνθος, Κύψελος Κορίνθου, Φωκικός, Αστέρας Ιταίας, Αργοναύτης Νέας Κίου, Πάμισος Μεσίνης, Λεωνίδιο, Ελλάς Βέλου, μέχρι την Κορινθία πάει. Εθνικός Πύργου, Πανγηθιατικός και Δόξα Μεγαλόπολης. Μεγάλα ταξίδια τότε για την ομάδα του Λιξουριού. 1990-1991 συμμετέχει στον ένατο όμιλο του πρωταθλήματος της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Τερματίζει στην 20η θέση, αντιπροτελευταία, με 6 βαθμούς και τέρματα. Προσέξτε εδώ, 19 υπέρ 129, ευάλωτη πολύ άμυνα κατά. Το πρωτάθλημα κερδίζει εκείνη τη χρονιά η Αναγέννηση Άρτας με 71 βαθμούς, έχοντας πιο κάτω τον Όλυμπο Κέρκυρας με 69, τον Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας με 61, το Θεσπρωτό με 59 και τον Εθνικό Φιλιππιάδας με 58. Πιο κάτω είναι η Προοδευτική Περάματος, η Θύελλα Κατσικά, η Θύελλα Ελεούσας, ο Αθλητικός Όμιλος Σταυρακίου, η Μέλισσα Άρτας, η Αθλητική Ένωση Καστοριάς. Για φανταστείτε τώρα, ξεκινάς από το Λιξούρι να πας να παίξεις στην Καστοριά. Ο Αθλητικός Όμιλος Ανατολής, και αυτό στην Ήπειρο, πάνω ψηλά, Τηλικράτης Λευκάδας, Απόλλων Πάργας, Αθλητική Ένωση Πρέβεζας, ο Ολυμπιακός Μαντουκίου Κέρκυρας, 16η θέση, και πέφτουν η Ολυμπιάδα Καρουσάδων, ο Σπάρτακος Γρεκοχωρίου, Θίαμης Καστρίου, Παλιξουριακός, Νέα Νίκη Καλαμιάς και Αστέρας Κέρκυρας. 1994-1995, στον τρίτο όμιλο συμμετέχει ο Παλιξουριακός, τερματίζει 16ος. Σε όμιλο 18 ομάδων με 15 βαθμούς τέρματα 28 υπέρ 80 κατά, υποβιβάζεται φυσικά. Πρώτος ο Πύργος με 82 βαθμούς, πιο κάτω Πέλωνας Πελοπασκιάτου με 71, Πάμισος Μεσίνης 70, σκληρό πρωτάθλημα, Παγκορυθιακός Πανθυριατικός Άστρους από 67, Εράνη Φιλιατρών 65 και Πανγηθιατικός 62. Αυτές οι ομάδες σώζονται με τον Πύργο να ανεβαίνει. Πιο κάτω υποβιβάζονται Παναρκαδικός, Σερβίς Θερμιώνης, Διοβουνιώτης Αρίας, Αετός Αγγελοκάστρου, Απόλλων Καλαμάτας, Εάς Γαστούνης, Αγγερικός Αγίου Κυρίκου Ζακύνθου, Λεωνίδας Σπάρτης, Παλιξουριακός, Βρασιές Αγίου Ανδρέα και Ολυμπιακός Λουτρακίου. Και πάμε στο 97-98, η ομάδα συμμετέχει στον τρίτο όμιλο, τερματίζει 14η, είναι η καλύτερη τοποθέτηση της ομάδας στο βαθμολογικό πίνακα όλων των χρόνων στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Πρώτη Αχαϊκή με 75, ακολουθούν Ευρώτας Έλους με 71, το Λεωνίδιο με 62, η Ζάκυνθος με 61, ο Ιστορικός Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πάτρε με 60, όπως και ο Αστέρας Βλαχιώτη, 7ος Απόλλων Καλαμάτας και αυτή η ιστορική ομάδα με 59, 8ος Αθλητικός Όμιλος Ελαιοφύτου με 58, σώζονται όλες αυτές οι ομάδες και πιο κάτω έχουμε στον υποβιβασμό τον Ατρόμητο Παναρητίου, τον Πέλο Πακιάτου, τον Αστέρα Μαλιάδας, τον Παλαιολόγο Μιστρά, ιστορική ομάδα με κίτρινο μαύρα και έμβλημα το δικέφαλο αετό, τον Τέλο Άγρα Γαργαλιάνων, τον Παλιξουριακό στη 14η θέση, τον Εθνικό Πατρών με 30 βαθμούς, ο Παλιξουριακός είχε 33,
Αχιλλέας Πάτρας, Οδυσσέας Νιδρίου και Αίας Γαστούνης. Και τελειώνουμε με την συμμετοχή το 2004-2005, όταν υπήρχε από τις τελευταίες χρονιές της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Συμμετέχει στον έκτο όμιλο με 15 ομάδες. Πρώτος ο Μεσσηνιακός με 71 βαθμούς. Πάλι Ξουριακός 15ος με 14 βαθμούς, τέρματα 21-66. Δεύτερος στην βαθμολογία ο Πανεγιάλιος με 61. Ακολουθούν Ζάκυνθος με 53, Παοβάρδας με 47 και πιο κάτω ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλινίας Ιθάκης, η Αστραπή Ψαροφαΐου, ο Απόλλων Πεταλιδίου, ο Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας, ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Ηλιακός Λεχενών. Αυτές οι ομάδες σώζονται και πέφτουν. Ο Φωστήρας Ουβριάς, η Εράνη Φιλιατρών, ο Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή, ο Φωκικός Άμφισσας και ο Παλιξουριακός. Το Λιξούρι τώρα, τραγούδι Αδελφοί Καραβιώτη. Ένα τραγούδι σε ποίηση του Ανδρέα Λασκαράτου, του μεγάλου ποιητή της Κεφαλονιάς. Ένα τραγούδι από την ποιητική συλλογή «Εις τον έρωτα».

Πάμε και στις τρεις συμμετοχές του Παλαιξουριακού στο Κύπελλο Ελλάδος 2018-2019. Στην πρώτη φάση παίζει με την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου και κερδίζει 1-0. Στην συνέχεια πάμε... Ποια είναι η συνέχεια, ρε παιδιά? Εδώ είμαστε, ε? Όχι, περίμενε. Το χάσα. Ναι, όχι, έχει δεύτερη αγωνιστική. Τι γίνεται? Πρέπει να το ψάξω να το βρω, παιδιά, κάτι μου λείπει. Ωραία, πάμε 2019-2020. Δεύτερη συμμετοχή της ομάδας. Παίζει με τον Ξενοφόντα Κρεσθένων και χάνει 0-1. Έτσι αποκλείεται από την δεύτερη φάση. Και πάμε στο 2020-21, όπου ο Παλαιξουριακός στην πρώτη φάση κερδίζει 3-0 εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Αγίου Λέοντα Κυλιωμένου, ομάδα, 0-3, και περνάει στη δεύτερη φάση, η οποία δεν γίνεται ποτέ γιατί μας πλακώνει ο COVID. Και έτσι έχουμε την, ουσιαστικά την ακύρωση του αγώνα που θα έπαιζε ή με τον ΠΑΟ Βάρδιας ή με τον Αθλητικό Όμιλο Διαβολητσίου στη δεύτερη φάση εκτός έδρας. Ματαιώθηκαν λοιπόν οι αγώνες, δεν έγινε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το κύπελο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλινίας Ιθάκης, η οποία με την ίδρυσή της το 1980 βάζει τα πράγματα τελείως σε ένα άλλο επίπεδο από ό,τι ίσχυαν μέχρι τότε, μιας και οι ομάδες που έπαιζαν εκεί στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη ανήκαν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών. Τα σωματεία που ίδρυσαν την Ένωση είναι 10 τον αριθμό: ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς Ιθάκης, ο ΑΟΚΙ όπως τον λένε, ο Αστέρας Λιξουρίου, ο Οδυσσεύς Ιθάκης, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς, ο ΠΑΟ Αργοστολίου, ο ΠΑΟ Κέφαλος, ο Παγκεφαλινιακός, ο Παλαιξουριακός, ο Παμπυργιακός και η Πρόοδος Ιθάκης. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι τρεις ομάδες από την Ιθάκη και οι υπόλοιπες είναι από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τελειώνουμε. Θέλω να δω άμα θα προλάβω να δω για το κύπελο, κύπελο Ελλάδος. Τι σας χωστάω, ρε παιδιά, 18-19. Τώρα θα το ψάξω, ελπίζω να προλάβω. Κάντε υπομονή μαζί μου εδώ ψάχνοντας. Αλλιώς το ψάχνετε και εσείς και το βρίσκετε. Κοίτα τώρα, δεν γράφει το πληκτρολόγιο εδώ, τι πάθαμε. Λοιπόν, έχουμε και τα απρόπτα, παιδιά. Να το, για να δούμε. Κύπελο. Μπα, κόλλησε ο υπολογιστής. Ελλάδας. Ωραία, είπαμε 2018 2019. Να μην χρωστάμε τίποτα. Έτσι, για πάμε να δούμε. Να το, Κύπελλο Ελλάδος 2018-19, άτσε να ανοίξει σελίδα. Πρώτη φάση, πρώτη και δεύτερη φάση. Είπαμε, κέρδισε στην πρώτη φάση τον, την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου με 1-0 και στη δεύτερη φάση, που είναι η δεύτερη φάση, παιδιά, γι' αυτό μπερδεύομαι. Προκρίθηκε άνευ αγώνος, τι έγινε τώρα εδώ? Ωραία, πρώτη φάση κερδίζει και προχωράει. Κάπου. Α, ναι, όχι, να το, εδώ δίπλα είναι. Συγγνώμη, εγώ δεν το είδα, παιδιά. Έχω μπερδευτεί, το είχα τυπώσει κανονικά. Δεύτερη φάση, χάνει από τον Αθλητικό Όμιλο Επισκοπής με 4-0 και αποκλείεται. Άντε, το βρήκαμε και αυτό. Να μην έχουμε τίποτα χρεωστούμενο. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε τώρα με Βασίλη Λέκα και Ανδρέα Λασκαράτο. Στη συγγραφή, φυσικά, ο Ανδρέας Λασκαράτος, έτσι. Γιατί τα τάλαρα τα λένε τάλαρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στον αριθμό 6930 078 283. Να τον επαναλάβω, 6930 078 283. Μηνύματα είτε στο Viber είτε στο WhatsApp, από που είστε και από που κι αν βρίσκεστε. Μαϊραξίδη στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Τρίτη 12 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 12, πάντα μετά τις 10, συγγνώμη, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλή υγεία βεβαίως σε όλους σας, σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα στις ραδιοσυγνότητές μας. Ιδιαίτερα όμως πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, μιας και η Φωνή της Ελλάδας έχει το προνόμιο, το πλεονέκτημα, αν θέλετε, να απευθύνεται πρώτα και κυρίως σε αυτή την άλλη Ελλάδα, σε αυτή τη μεγάλη Ελλάδα που βρίσκεται εκτός συνόρων, με τις μικρές και μεγάλες ελληνικές κοινότητες διασκορπισμένες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μέσα από τα πανωτά κύματα μεταναστεύσεων. Ούτως ή άλλως, οι Έλληνες έχουν στο DNA τους το ταξίδι, έχουν στο DNA τους, θα λέγαμε, τη μετανάστευση, αν και συνήθως η ανάγκη είναι αυτή που σε κάνει να φεύγεις από τον τόπο σου και όχι τόσο το τι κουβαλάς. Να στείλουμε σε όλους εσάς τα χαιρετίσματά μας, χαιρετίσματα από μια Αθήνα με καλό καιρό, από μια Ελλάδα με καλό καιρό, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σιγά σιγά μπρος το καλοκαίρι, βαδίζουμε ολοταχώς, λίγες μέρες μας χωρίζουν από τον Ιούνιο, ημερολογία.

Κυριακά τουλάχιστον να μπούμε στην θερινή περίοδο. Μία περίοδος η οποία είναι από τις αγαπημένες των Ελλήνων. Νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες ολόκληρου του κόσμου, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο. Και αυτό διότι είναι οι μέρες όπου επιλέγουμε οι περισσότεροι να ξεκουραστούμε, να πάρουμε τις διακοπές μας. Είμαστε βέβαιοι ότι για όλους εσάς που είστε εκτός συνόρων, υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος να περιμένετε το καλοκαίρι, μιας και είναι η αγαπημένη εποχή για τους Έλληνες που βρίσκονται ανά τον κόσμο να έρθουν να περάσουν κάποιες μέρες στη μητέρα πατρίδα, στους ιδιαίτερους τόπους τους, εκεί από που ξεκίνησαν είτε οι ίδιοι είτε οι προγονείς τους. Εξάλλου το έχουμε πει πολλές φορές και κάθε φορά το λέμε, ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που ζωντανεύει η Ήπειρος με τα πολλά φεστιβάλ, με τις πολλές εκδηλώσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει και σε αυτές τις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ θα λέγαμε ότι σημαντικό ρόλο, σε αρκετά τουλάχιστον από αυτά, έχουν και τα σωματεία, ομοσπονδίες, φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και χρησιμοποιούν αυτά τα γεγονότα ως μια καλή αφορμή για να αποκτήσουν μια ακόμη σύνδεση με τον τόπο τους. Πολλά και τα σαν επαντήματα, βεβαίως ήδη από τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν τα πρώτα από αυτά. Είναι καλές ευκαιρίες για να επισκεφτεί κάποιος τον τόπο του και την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του, όπως σας είπαμε. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στους ναυτικούς μας. Και εσείς κάνετε μια δύσκολη δουλειά και εσείς είστε διασκορπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Η ναυτιλία η οποία έχει περάσει και καλύτερες μέρες, τουλάχιστον από άποψη ασφάλειας, και το λέμε αυτό διότι τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, πάνω που λέγαμε δόξα τω Θεώ, θα αρχίσουμε πάλι να λέμε βοήθα Παναγία μας, και αυτό διότι η κατάπαυση του πυρός που υπάρχει εδώ και μερικές εβδομάδες φαίνεται να κρέμεται σε μια κλωστή. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφού κατακεράβνωσε θα λέγαμε την απάντηση του Ιράν σε αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος, εν συνεχεία ξεκίνησε πάλι τις απειλές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα κάνει πράξη τις απειλές του ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα ανοίξει ένα ακόμα παράθυρο στη διπλωματία, μιας και οι συνομιλίες στην πραγματικότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Να προσέχετε όλοι όσοι κινείστε σε αυτά τα νερά. Εξακολουθεί και ένας μεγάλος, χιλιάδες πλοία επ' ουσίας, 2.000 πλοία εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, και βεβαίως επάνω τους χιλιάδες ναυτικοί, 20.000 περίπου υπολογίζονται ναυτικοί, που ως πληρώματα έχουν εγκλωβιστεί και αυτοί με τη σειρά τους στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν τα δικά τους προβλήματα. Είχαμε και μετά από πολύ καιρό, τουλάχιστον είχα μήνες και κάνα δύο χρόνια, να ακούσουμε περιστατικό πειρατείας εκεί στο κέρας της Αφρικής. Συνέβησε και αυτό τις προάλλες, οπότε θα πρέπει να φυλάγεστε γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή και στην Ερυθρά Θάλασσα και στο κέρας της Αφρικής. Πολύ σύγχναστη δρόμη σε κάθε περίπτωση βεβαίως, και τα στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα, μην το ξεχνάμε. Να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί στις οικογένειές σας, και το ίδιο βεβαίως να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που μεταφέρετε προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης, και εσείς να προσέχετε με ασφάλεια στον προορισμό σας και πάντα όταν κουράζεστε να πιάνετε δεξιά. Να περάσουμε σιγά σιγά να δώσουμε και το στίγμα της επικαιρότητας. Έτσι, σε τίτλους, συνεχίζονται οι δημοσκοπήσεις σε εσωτερικό επίπεδο, τουλάχιστον σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μία ακόμη δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην εκτίμηση του προλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1% και ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν έχει βεβαίως γίνει ακόμα. Αλλά ερωτούνται οι πολίτες, 15,1% εμφανίζεται να συγκεντρώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μάλλον από ό,τι λέει και ο ίδιος έτσι αφήνει να εννοηθεί για να κρυπολογούμε, θα το ανακοινώσει μέσα στον Ιούνιο τελικά, περιμέναμε μέσα στο Μάιο, θα πάρει κάποιες μέρες ακόμα. 3,5%
πλασάρεται το Πασόκ με 14,9%, ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στους δύο. Και τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού με 8,7%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,1% και συνεχεία οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νέα Αριστερά με 0,7%. Από ό,τι φαίνεται, η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική έχει ως αποτέλεσμα να οδηγήσει κόμματα της αριστεράς, θα λέγαμε, σχεδόν στην αφάνεια, τουλάχιστον έτσι προκύπτει με βάση τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αλλά και οι άλλες πάνω κάτω τα ίδια, την ίδια εικόνα αποτυπώνουν. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε τι θα συμβεί όταν και εφόσον ανακοινωθούν και κανονικά τα νέα κόμματα, και αναφερόμαστε όχι μόνο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού. Η Μαρία Χαριστιανού μάλλον στις 21 Μαΐου, σε 10 μέρες από τώρα, θα κάνει την κίνησή της, θα προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση και του ονόματος και του προγράμματος, αλλά στο κάδρο υπάρχει και το λεγόμενο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, και αυτός, λένε οι πληροφορίες, ότι θα προχωρήσει στην ανακοίνωση κάποιου πολιτικού σχηματισμού. Από την άλλη πλευρά, και στη Νέα Δημοκρατία δεν επαναπαύονται. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει το σύνθημα, θα λέγαμε, έχουν ανάψει οι κομματικές μηχανές σε κάθε περίπτωση, και προσπαθεί να κάνει και μια διαχείριση των ισορροπιών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βεβαίως βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της με το βλέμμα στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής συσπήρωσης εν ώψη της αφετηρίας της προεκλογικής περίοδου. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, προσδιορίσει μέσες άκρες στο χρόνο των εκλογών για μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον με βάση τα όσα είπε στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο που μας πέρασε, δεν τις λες και προώρες σε κάθε περίπτωση, είτε τον Σεπτέμβρη γίνουν, είτε τον Οκτώβρη, είτε τον Νοέμβρη, αντί του το Μάρτι που είναι να γίνουν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι μήνες δεν κάνουν και καμία τεράστια διαφορά. Πάντως έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα μηνύματα που θα εκπέμψει στο προεκλογικό συνέδριο που εκκινεί τις εργασίες του την Παρασκευή, βεβαίως με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ξεδιπλώσει την ατζέντα της τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, με ορίζοντα βεβαίως το 2030. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα να βάλουμε τους καλεσμένους μας σιγά σιγά στην παρέα μας, προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ηλική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε στα ενδότερα και τη σημερινή επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια. Έχουμε γεγονότα, έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Αν θέλετε, εν αναμονή αυτών των πολιτικών εξελίξεων. Να λέγαμε νωρίτερα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την Παρασκευή θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος βεβαίως του κόμματος, εκεί όπου αναμένεται να αναπτύξει το προεκλογικό του πρόγραμμα, όπως σας λέγαμε, εν ώψη βεβαίως και της εκλογικής διαδικασίας, που τα σενάρια υποστηρίζουν ότι μέσα στον φθινόπωρο, ενδεχομένως εκεί Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, θα προχωρήσει ο Πρωθυπουργός και θα κάνει την κίνησή του μέσω της προκήρυξης εκλογών. Δεν τις λες και προώρες, λίγους μήνες νωρίτερα. Να, βεβαίως, ανάλογες εξελίξεις υπάρχουν και στο χώρο της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της κέντρο-αριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα φαίνεται να ανακατεύεται λόγω της καθόδου του Αλέξη Τσίπρα στην εκ νέου, στην ενεργό πολιτική. Περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλλον θα το κάνει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου. Ξέραμε για το Μάιο, αλλά θα πάει λίγο πίσω. Ίσως να του έχει αλλάξει κάπως το σχεδιασμό και το γεγονός ότι στις 21 του μήνα, έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, έτσι αφήνει να εννοηθεί και η ίδια, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της πολιτικό σχηματισμό. Και όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Θα βάλουμε στην παρέα μας, προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, το συνάδελφο του Σπύρο Τρίψα, εκδότη και διευθυντή του περιοδικού Επίκαιρα, αλλά και της ιστοσελίδας επίκαιρα.gr. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Για πυκνός ο χρόνος που ακολουθεί σε επίπεδο πολιτικών εξελίξεων, τις αναμένουμε, Σπύρο. Θα θέλαμε όμως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να συσπυρώσει, θα λέγαμε, το κόμμα του, να δώσει και επιπλέον ένα έναυσμα στους βουλευτές του να ιδρώσουν τη φανέλα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την περασμένη εβδομάδα. Έστειλε και τα μηνύματά του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε. Προσπαθεί να ανακάψει και οι δημοσκοπήσεις μέχρι ώρας εμφανίζονται, τουλάχιστον προς την εκτίμηση ψήφου, γενναιόδερες μαζί του. Σταθερά πολιτικός κυρίαρχος και σε καταλληλότητα, αλλά και Νέα Δημοκρατία σε κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε με το ότι είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που το είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Καιρό τώρα φαίνεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να έχει να είναι σε βρασμό και σε μια κινητικότητα, να υπάρχουν καταγγελίες και φωνές, αν θέλετε, οι οποίες βγαίνουν έξω από τα τείχη και της Πειραιώς, που είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα. Φυσικά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λογικό είναι να υπάρχει μία φθορά στο κόμμα, να υπάρχουν οι δυσαρέσκειες, να υπάρχουν όλα αυτά τα οποία δημιουργεί μία επταετή διακυβέρνηση και τέλος πάντων ένα μοντέλο επιτελικού κράτους, το οποίο έχει εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν και τα βασικά και τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία και οι βουλευτές. Είναι η κοινωνία των προβλημάτων αυτής προς την κεντρική εξουσία. Οι οποίοι αυτό που λένε ότι δεν ακούγονται. Δεν λαμβάνονται υπόψη τους από τους εξκοινοβουλευτικούς υπουργούς που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Και μάλιστα τους εξκοινοβουλευτικούς αυτούς, οι οποίοι προέρχονται είτε από το πάλε ποτέ συνοικικό Πασό, είτε από το ποτάμι, είτε από μια μικρή ομάδα φίλων ή οτιδήποτε. Που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, και εδώ και καιρό τώρα πλέον, ότι έχει απομονωθεί το επιτελικό κράτος από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να το κάνει μέσα από το συνέδριο. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ζήτημα, ότι στο συνέδριο αυτό θα είναι όλοι εκεί? Όχι. Με πρώτο και βασικό, ότι θα υπάρχει μία ισχυρή απουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός του κόμματος. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι όλη αυτή η πολιτική, η οποία εφαρμόζει και στην εξωτερική πολιτική ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και σε θέματα, αν θέλετε, της διακυβερνησιμότητάς, είναι διαφωνή και έχει δηλώσει τη διαφωνία του ανοιχτά σε πολλές συζητήσεις. στην αρχή με παρενέσεις, τώρα με διαφοροποίηση σε πολλά από τα θέματα, ας πούμε, αυτά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία άλλη τάση, η οποία φαίνεται να διαμορφώνεται, ότι είμαστε εμείς και εσείς. Δηλαδή υπάρχει παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, μια τεράστια παράταξη, για να το δούμε αριθμητικά, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις και να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν βλέπουμε αριθμητικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν ή θα πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Από την κυρία Καλυστιανού, ενδεχομένως και κάποιοι και τον κύριο, όπως θα λένε, Τσίπρα, και τον κύριο Βελόπουλη. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κενό. Σε αυτό το κενό, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε και στα επίκαιρα τα οποία δημοσιεύουμε, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς βρίσκει διάδρομο για να μπορέσει έτσι ώστε τη δυσαρέσκεια της παράταξης να την απορροφήσει.
2: Θα κάνει κόμμα, πιστεύεις, Σπύρο?
1: Και να είναι ο ρυθμιστής κατά 95% ναι, και να είναι ο ρυθμιστής της επόμενης μέρας, τόσο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσο και για την κυβέρνηση, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτοδυναμία, κανείς δεν μιλάει φυσικά ούτε για την κυβέρνηση, όταν υπάρχει και αυτοδυναμία για τρίτη συνεχή φορά. Και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο με όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία φέρει μαζί της η τωρινή κυβέρνηση. Είτε λέγονται σκάνδαλα κοχεπέ, είτε λέγονται αυτοκλοπές, είτε η ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες κάθε μέρα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι και τόσο δηλαδή ένας περίπατος να πάμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα συνέδριο. Γιατί στο συνέδριο σίγουρα από το εκλεκτορικό σώμα, αν αποφασίσουν να πάνε όλοι από τους σύνοδους, δηλαδή, οι οποίοι έχουν βγει, θα δείξουμε κατά πόσους είναι αυτό που λέμε ελέγχει η κάθε πλευρά. Ενδεχομένως μπορούμε να δούμε ένα συνέδριο το οποίο να είναι εντελώς άνευρο, να μην έχει καμία ή να μην δίνει
2: Σπύρο, τα ίδια λέγανε και για την κοινοβουλευτική ομάδα στη συνεδρία τη περασμένη Πέμπτη, δεν άνοιξε μύτη. Δηλαδή, όποια δυσαρέσκεια είναι στα πηγαδάκια. Όταν έρχεται η ώρα να τοποθετηθούν δημόσια, δεν βλέπω να υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
1: Η διαφοροποίηση, μέσα στην βουλευτική ομάδα, υπήρξε πολύ ισχυρή διαφοροποίηση και από τον κύριο Βλάβο και από τον κύριο Χρυσομάλη και από την ομάδα των Πέντε και τέλος πάντων των διαφωνούν των βουλευτών, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν κάνει το κοινοβουλευτικό του έργο, καταθέτοντας ερωτήσεις σε διάφορα θέματα τα οποία καίνουν την κοινωνία. Πάνω σε αυτό λοιπόν, τώρα, αν θέλουμε, ας πούμε, με την επικοινωνιακή πολιτική να δείξουμε ότι όλα καλά, ναι, όλα καλά θα είναι και στο συνέδριο. Το θέμα είναι πώς βλέπουμε και πώς βλέπει οι πολίτες οι οποίοι ανήκουν στο κόμμα ή ανήκαν στο κόμμα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ή πώς βλέπουν, ας πούμε, το πώς πηγαίνει και προχωράει το κόμμα. Δεν το βλέπουν. Δηλαδή οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν το κόμμα. Βλέπουν τα άτομα τα οποία πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, ήταν απέναντι. Και δεν μπορεί ο άλλος να καταπεί ότι έρχονται κάποιοι οι οποίοι ήταν πασοκογενείς, ήταν κατηγορούσαν εκείνη την εποχή, ήταν όλα τη Νέα Δημοκρατία, να είναι υπουργοί και μάλιστα να έχουν, αν θέλετε, και την και μια δύναμη εξουσίας, κάτι που δεν το έχουν αυτοί που είναι σάρκες.
2: Θα δούμε πώς θα εκφραστούν όλοι αυτοί. Θα έχουν τη δυνατότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις μέρες θα είναι εκεί στο αεροδρόμιο, στο εκθεσιακό κέντρο, να τοποθετηθούν και τοποθετούνται και τα μεσαία στελέχη. Να σημειώσουμε, δεν είναι μόνο οι βουλευτές ή οι υπουργοί που μιλάνε.
1: Μα αυτό είναι το βασικότερο.
2: Να δούμε τι θα υποθεί.
1: Εκεί θα ακουστούν και οι μεγάλες αλήθειες, γιατί ξαναλέω και πάλι, το θέμα είναι πώς θα πάει το συνέδριο, πώς θα το οργανώσουν για να γίνει το συνέδριο. Γιατί υπάρχει το συνέδριο θέσεων, υπάρχει το συνέδριο των προσώπων, γιατί είναι και εκλογικό συνέδριο για την Κεντρική Επιτροπή, την Πολιτική Επιτροπή.
2: Βέβαια, θα εκλεγεί και νέος γραμματέας, να σημειώσουμε.
1: Θα εκλεγεί και νέος γραμματέας. Άρα λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και δεν ξέρουμε αν θα βγει πιο δυνατός ο κ. Μητσοτάκης ή αν θα βγει πιο λαβωμένος. Αυτό θα έχουμε να το δούμε. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε μια γενικότερη τόση.
2: Γιατί το λες αυτό, Σπύρο, πριν κλείσουμε? Γιατί στο σύνολό τους οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν πάνω από 30%.
1: Κοίταξε, χθες ας πούμε η Άλκο που είχε δώσει το μεγάλο κανάλι που έγινε και τα επίκαιρα συνεργαζόμαστε με την Άλκο, έδωσε το χαμηλότερο δημοσκοπικό δείγμα των τελευταίων ετών.
2: Στην εκτίμηση ψήφου ή στην πρόταση?
1: Στην εκτίμηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν... μάλλον εκτίμηση δεν κάνει στην πρόθεση, με συγχωρείτε.
2: Άλλο, η πρόθεση άλλο εκτίμηση. Γιατί στην πρόθεση όντως είναι κάτω από 25% οι περισσότερες. Αλλά με την εκτίμηση λοιπόν, πάνω από 30%.
1: Ναι. Και βλέπουμε φυσικά το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο ακόμα δεν έχει σχηματιστεί. Χθες ακούσαμε 2-3 ότι τον Ιούνιο, περισπεί τέλος πάντων, θα δείξει και θα φύγει μπροστά. Φυσικά οργανώνεται. Υπάρχει όπως το κόμμα τη κ. Χριστιανού. Το οποίο αυτό. Υπάρχει μια δεξαμενή, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, η οποία δεν ξέρει κόσμου, πολιτών, που ψάχνουν να βρουν ποιος μπορεί να τους προσωπεύσει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι τον Σεπτέμβριο, αν θα είναι τον Οκτώβριο, τέλος πάντων είναι στο θέμα, είναι στο χέρι του κ. Μητσοτάκη, πότε θα είναι και αυτό στα ζυγικές τους καταστάσεις, που αυτό θα αφορά και τα διάφορα γεωπολιτικά και οικονομικά τα οποία θα υπάρχουν στην περιοχή και γενικότερα, ας πούμε, πώς θα είναι διαμορφωμένο το κλίμα. Γεγονός είμαστε αυτοί, διότι έχουμε μπει στην εκλογική χρονιά και όπως και με συγχωρείτε να συμπληρώσω προηγουμένως.
2: Και να κλείσουμε, Σπύρο.
1: Γίνεται με τον κύριο, Σαμαρά. Γιατί αυτό που ακούγεται, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ που γνωρίζουμε, είναι ότι έχει οργανώσει σε όλη τη χώρα το δικό του δίκτυο, έχει τους δικούς του πλέον, δηλαδή έτοιμο για να το ανακοινώσει και οι άνθρωποι οι οποίοι θα στηρίξουν το κόμμα αυτό. Μητσοκλάμ ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχολείο. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Έχει.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε και θα πάμε και στην Βουλή, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος κοινοβουλευτικός συντάκτης της ΕΡΤ, ο Νίκος Τσιμπίδας. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε πόθεν έσχες, βεβαίως παραδοσιακά κάθε χρόνο, αυτή την εποχή όπου δείχνει τι αγόρασαν, τι πούλησαν, τι κληρονόμησαν θες υπουργοί και βουλευτές, οι πιο πλούσιοι, οι πιο φτωχοί.
1: Έτσι είναι, ήθιστε κάθε χρόνο να δίνονται στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες, δηλαδή τα πλαισιολόγητα, έτσι να το πούμε, των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών και άλλων προσώπων, δημάρχων, περιφερειακών κλπ. Έτσι λοιπόν και φέτος, αν και φέτος δεν είχε έτσι κάτι που να έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, φοβερές μεταβολές, ήταν πάνω κάτω τα ίδια. Μόνο ένα θέμα υπήρξε με τον κύριο Ανδρουλάκη, στο πόθεν έσχες εμφανίστηκε μια μεγάλη μείωση καταθέσεις του, από 1.078.000 στις 58.000 ευρώ. Αμέσως έτσι ρωτήσαμε δημοσιογραφικά το Πασόκ να δούμε τι συμβαίνει και λίγες ώρες αργότερα ο κ. Ανδρουλάκης απέστειλε επιστολή στον κ. Μπούρα που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και του είπε ότι από λάθος του λογιστή του δεν δηλώθηκαν οι λογαριασμοί που διατηρεί στο εξωτερικό και στους οποίους δήλωνε επί δεκαετία ούτως ή άλλως, οπότε συμπεριλαμβανομένων και αυτών η μεταβολή δεν φαίνεται να υπάρχει, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και μετά, μεγάλες μεταβολές δεν υπήρχαν και ο Πρωθυπουργός φαίνεται να έχει εκποιήσει ένα ομόλογο περίπου μισό εκατομμυρίου. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κληρονομήσει δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο. Πούλησε αρκετά πράγματα ο κύριος Βελόπουλος, τρία από τα τέσσερα από τις τέσσερις εγγραφές που εμφανίζονται ως ακίνητα, νομίζω δύο είναι χωράφια, δύο είναι μονοκατοικίες και ένα ήταν βοσκότοπος, αν θυμάμαι καλά. Τώρα από εκεί και μετά φαίνεται μια αύξηση στα εισοδήματα της κυρίας Λατινοπούλου. Προφανώς έχει να κάνει με την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο. Από τις 3.000 ευρώ εισόδημα έχει πάει στις 82.000 ευρώ. Και η πολιτική αρχηγή που μπορούμε να πούμε μπορεί να είναι στον κάτω-κάτω της λίστας, τέλος πάντων, ότι έχουν στην κατοχή τους, είναι ο κύριος Νατσίας, ο κύριος Κουτσούμπας, μάλιστα ο ΚΚΕ, όπως ήθιστε, έβγαλε και μια ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει ότι ο μισθός του κυρίου Κουτσούμπα ως βουλευτή πηγαίνει στο κόμμα, ο ίδιος αμείβεται μόνο με 940 ευρώ, τα οποία φορολογούνται από το ελληνικό κράτος. Οπότε συνεχίζει ο κ. Κουτσούμπας μαζί με τον κ. Νατσίου αυτή τη φορά, ο οποίος παρόλα αυτά πήρε δύο αυτοκίνητα από ό,τι φαίνεται στη δήλωσή του, να είναι οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν τα λιγότερα αποκτήματα στο ποθενές.
0: Έχουν μια έφεση η πολιτική μας στο real estate, νομίζω, παρατηρώντας και διαβάζοντας κι εγώ, Νίκο. Έτσι.
1: Νομίζω παραδοσιακά στη χώρα μας, όποιος έχει λεφτά στο real estate τα ρίχνει, είτε σε διαμερίσματα, είτε σε σπίτια, είτε γενικώς αγοράζουμε γη από ό,τι φαίνεται ως λαός και αυτό συνεχίζεται ως παράδειγμα και τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Belinda Carlisle, Λαλούνα ο τίτλος του τραγουδίου που εξακολουθεί και παίζει χαμηλά στα μικρόφωνα. Νωρίτερα βεβαίως ακούσατε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Νίκο Τσιμπίδα να μας δίνει το ρεπορτάζ αναφορικά με το ποθενέσχες των πολιτικών, τι αγόρασαν, τι πούλησαν και τι κληρονόμησαν ενίοτε υπουργοί, βουλευτές αλλά και πολιτικοί αρχηγοί. Αγαπημένο τους βεβαίως τόπος επένδυσης, το real estate όπως σας είπαμε, τα ακίνητα όπως νομίζω ότι είναι και το αγαπημένο επενδυτικό έτσι, πρόγραμμα γενικά των Ελλήνων, όσοι έχουν τουλάχιστον γιατί περισσότεροι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέμβαση και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Φράγκο, ευρωβουλευτή της Ελληνικής Δύσης. Κύριε Φράγκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριε Φράγκο, ο κόσμος ανακατεύεται και γενικότερα και στο εσωτερικό σκηνικό, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, έχουμε ανακατατάξει. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι θα γίνει εξαιτίας και της ανακοίνωσης, αν θέλετε, νέων κομμάτων. Κυρία Μαρία Καριστιανού, στις 21 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, θα προχωρήσει στην κίνησή της. Ο Αλέξης Τσίπρας ένα μήνα μετά, μέσα στον Ιούνιο. Και βεβαίως και στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας, εκεί όπου ο Αντώνης Σαμαράς και αυτός σταθμίζει. Οι πληροφορίες λένε ότι και αυτός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού. Αυτά σε εσωτερικό επίπεδο, διότι και εκτός των συνόρων και στην Ευρώπη, όπου είστε και εσείς εκεί στην Ευρωβουλή, και εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε σε ανακατατάξεις. Υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας. Έχουμε, νομίζω, στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες, χτες και σήμερα, και την συνεδρίαση εκεί των Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας, μια σειρά από κρίσιμα και σημαντικά θέματα. Η Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι επιχειρεί να στρατιωτικοποιήσει τη βιομηχανία της, κύριε Φράγκο. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας, διότι έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται και ένα πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία βεβαίως στις παρυφές της Ευρώπης που επίσης συνεχίζεται.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, που έχετε απόλυτο δίκιο, είναι το επίκεντρο και της συζήτησης και της ατζέντα όλα τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή οικονομικά βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες ιδιαίτερα αγωνιούν και δυσκολεύονται να επιβιώσουν και να περάσουν τις μέρες, τις εβδομάδες και τους μήνες τους. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δανείζεται χρήματα για να συνεχίσει περαιτέρω την εμπλοκή της σε ένα πόλεμο που επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψή μας ότι δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια ανάμειξη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα δεν θα έπρεπε να έχει εμπλακεί καθόλου η Ελλάδα. Δεν μπορεί για εμάς τους Έλληνες και για τους Κύπριους φυσικά να έχουμε στρατό κατοχή στην Κύπρο, να απειλούμαστε καθημερινά από τους Τούρκους και εμείς να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει επιδιώξει το διάλογο και την ειρήνη και θα έπρεπε να έχει κάνει τα πάντα για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Αμερική έπειτα από την εκλογή του Τραμπ διεκδικεί, αγωνίζεται, προσπαθεί κατά την άποψή μου να βάλει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο, στη συγκεκριμένη σύγκρουση.
0: Πόσο κοντά είναι η αίσθηση ότι είμαστε στο τέλος αυτού του πολέμου, κύριε Φράγκο? Το λέω αυτό διότι ακούμε και τον Πούτιν να αφήνει να εννοηθεί ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Υπάρχει μια στασιμότητα στο επιχειρησιακό πεδίο και βλέπουμε και τους Ευρωπαίους έτσι να αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως κάτι γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ βρισκόμενος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιβεβαιωνόμαστε εμείς ως ελληνική λύση που λέγαμε ότι είναι αδύνατο η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εμπλοκή ιδιαίτερα μόνη της στο συγκεκριμένο πόλεμο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε από τη μία πλευρά την Αμερική η οποία κοιτά τα συμφέροντά της στη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία που κοιτά τα συμφέροντά της, την Κίνα που κοιτάει τα συμφέροντά της και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αντιμετωπίζει όλες αυτές τις δυσκολίες δεν μπορεί μόνη της. Είναι παραλογισμός και είναι μια ακραία κατάσταση, εγκληματική κατάσταση το να προσπαθεί να συνεχίσει τη συντήρηση αυτού του πολέμου. Εγώ θεωρώ ότι και με την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει και που θα συνεχίσει να εντείνεται το τελευταίο διάστημα, αναγκαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λίγο να βάλει νερό στο κρασί της παράνοιας και να επιδιώξει αυτό που λέμε εμείς όλο αυτό το διάστημα, το διάλογο με τη Ρωσία. Δεν μπορεί αυτό που πολύ σωστά έχει αναφερθεί ακόμα και από τον Βέλγο Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι σε καμία περίπτωση ούτε φιλορώσος ούτε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνει και να χρηματοδοτεί ένα πόλεμο και να μην βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι απαράδεκτο που κανένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες ή μια πολύ μικρή ομάδα από αυτούς, με μονομένες περιπτώσεις, επικοινωνούν με τη Ρωσία. Ήδη αρχίζουμε και ακούμε δηλώσεις σιγά σιγά και από το Συμβούλιο και στο παρασκήνιο από ό,τι μας ενημερώνουν για την ανάγκη να πέσουν γέφυρες με τη Ρωσία και να αρχίσει μια διπλωματική επικοινωνία. Διότι στο τέλος της ημέρας όλοι εμείς είμαστε διπλωμάτες και αν πάνω σε κάτι πρέπει να εργαζόμαστε είναι στην επικοινωνία, στη διπλωματία και στην ειρήνη. Βέβαια, η ζημιά που έχει δημιουργηθεί κυρίως από τις πολιτικές της von der Leyen θεωρώ ότι όχι μόνο είναι καταστροφικές, έχουν υποθηκεύσει και τα επόμενα χρόνια και θα χρειαστεί πολύ μεγάλος καιρός για να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία. Η κρίση στην ενέργεια σε συνδυασμό με όλο αυτό το regulation, το κακό regulation που έχει υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Green Deal, το να μπαίνουν πάρα πολλοί κανόνες κατά την παραγωγική διαδικασία, έχει σκοτώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, έχει σκοτώσει την ευρωπαϊκή παραγωγή. Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες φεύγουν σε τρίτες χώρες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν πιο γρήγορα και την ίδια στιγμή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνει εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για να κάνουμε εισαγωγή διάφορων προϊόντων, από αγροτικά προϊόντα, λιπάσματα, μηχανήματα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή έχουν καταστρέψει την παραγωγή μας εντελώς. Όλη αυτή η ζημιά.
0: Με τη συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φράγκο, μιας και μου ήρθε τώρα, με τη Μερκοσούρ τι γίνεται? Είχαμε φτάσει κοντά στο να την υπογράψουμε, έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη συμφωνία αναδεικνύει μια πολύ προβληματική κατάσταση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι λέει? Λέει ότι τα όργανα και συγκεκριμένα η Κομισιόν, η οποία δεν είναι εκλεγμένη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διορισμένη και η von der Leyen και όλη η Επίτροπη, δεν τους έχει επιλέξει ο ευρωπαϊκός λαός δηλαδή. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το εκλεγμένο όργανο, το όργανο που έχουν επιλέξει οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και όσον αφορά τη Μερκοζούρ, ενώ είχαμε ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο τα οποία μιλούσαν για την ανάγκη να μπλοκαριστεί, να σταματήσει η συγκεκριμένη συμφωνία, η κάθε πολιτική ομάδα είχε τους δικούς τους ενδιασμούς και ανησυχίες, αλλά ήταν ένα από τα λίγα θέματα που είδαμε και κόμματα της αριστεράς και κόμματα της δεξιάς να συμφωνούν στο ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα είναι καταστροφική. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Λοιπόν, ενώ είχαμε λοιπόν ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητούσαν να σταματήσει η συγκεκριμένη συμφωνία, η von der Leyen παρέκαμψε τα συγκεκριμένα ψηφίσματα. Η von der Leyen, που επαναλαμβάνω, είναι διορισμένη και προχωράει κανονικά η συμφωνία. Και επιβεβαιωθήκαμε και επαληθευτήκαμε εμείς που μιλούσαμε για. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Εγώ και ως κτηνίατρος και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας είναι ένα ζήτημα που εργαζόμαστε εντατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω αν είδατε τις ανακοινώσεις των γεωτεχνικών υπαλλήλων στην Ελλάδα, όπου είπαν ότι 80% των εισαγόμενων πτηνών κοτόπουλων που έρχονται από αυτές τις χώρες ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα. Και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ενώ και η Νέα Δημοκρατία που ψήφισε τη συγκεκριμένη συμφωνία και τα άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμματα, τι μας λένε? Ότι έχουμε εξασφαλίσει επαρκείς ελέγχους στα σύνορα. Αυτό γιατί είναι μία πλάνη? Αυτό είναι μία πλάνη διότι μέχρι σήμερα, χωρίς τη συμφωνία του Μερκοζούρ, είναι ελιπέστατη η έλεγχη στα σύνορα. Εμείς το λέμε αυτό συνεχώς και για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που εντοπίζονται στα λαχανικά από τρίτες χώρες, από την Τουρκία, από το Μαρόκο, από την Αίγυπτο. Λοιπόν, όταν έχεις μια ήδη προβληματική κατάσταση, όταν είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες στα σύνορα, δεν υπάρχουν κτηνίατροι στα σύνορα, δεν υπάρχουν γεωπόνοι και χημικοί τροφίμων για να κάνουν ελέγχους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Λοιπόν, και όταν υπάρχει μια ήδη προβληματική κατάσταση, δεν μπορείς εσύ ξαφνικά να μας λες ότι αυξάνεις επί 4, επί 5, επί 10 τις εισαγωγές και με το ίδιο προσωπικό που τώρα δεν μπορεί να κάνει ελέγχους θα εξασφαλίσεις επαρκείς ελέγχους. Καταλαβαίνετε ότι θα κατακλειστεί η ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα που είναι τελείως αμφιβόλου ποιότητας, με προϊόντα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και με προϊόντα που όσον αφορά τις τιμές δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν οι Ευρωπαίοι παραγωγή. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό εμείς έχουμε στηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες που ζητούν να πάει σπίτι της κυρία von der Leyen. Πρέπει να παραιτηθεί. Είναι μια αποτυχημένη πρόεδρος της Επιτροπής, διότι επί διακυβέρνησής της η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία της. Και για μένα φέρουν τεράστια ευθύνη, αφού κάνουμε και συζήτηση για την ελληνική πολιτική σκηνή, και οι ευρωβουλευτές και τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν φανατικά τη von der Leyen Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, του οποίου οι ευρωβουλευτές ψήφισαν τη Φόντερ Λάιεν. Είναι υποκριτικό να έρχονται ως σωτήρες οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι αυτοί που έφεραν στην εξουσία αυτήν που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ασκείται έντονη κριτική σε διάφορα επίπεδα και για το θέμα της ασφάλειας και για το θέμα της ενέργειας και για το θέμα της ακρίβειας επίσης, όπως και για τη φυγή των επιχειρήσεων, διότι γίνεται μια προσπάθεια χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, κύριε Φράγκο. Εσείς τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε καλύτερα εκεί στην Ευρώπη, προκειμένου να έρθουν βιομηχανίες, να επιστρέψουν κάποιες πίσω από την Κίνα, από την Ινδία. Βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Η Ευρώπη πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην παράγει σχεδόν τίποτα. Έτσι, τουλάχιστον όπως την ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Μα δεν θα επιστρέψουν, γιατί πέρα από το ότι είναι κακό το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις με τη φορολογία, με την πράσινη μετάβαση, με την απολιγνητοποίηση που ζούμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, την οποία στηρίζει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Πέρα από το ότι είναι όλη αυτή η προβληματική κατάσταση, είναι τελείως αβέβαιο και ασταθές το περιβάλλον. Δηλαδή, το να έρθει μια βιομηχανία, όπως είναι τώρα η κατάσταση, να κάνει μια επένδυση, δεν μπορεί κανείς να της εξασφαλίσει ότι η κατάσταση θα είναι έτσι για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια, διότι αυτές οι επιχειρήσεις και αυτές οι επενδύσεις κοιτούν μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το ότι γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα η κατάσταση, είναι και τελείως επικρατεί μια αστάθεια πολύ πολύ μεγάλη. Για μένα θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπου λέω η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε και η Ελλάδα σε επίπεδο συμβουλίου να εκφράσει τις συγκεκριμένες απόψεις, να ασκήσει βέτο, διότι πλήττεται και η χώρα μας με τις κυρώσεις, για παράδειγμα, στη Ρωσία, με την πράσινη μετάβαση. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση για τις μόνες καταστάσεις που ασκεί βέτο η κυβέρνηση είναι για τα συμφέροντα των εφοπλιστών κατά κανόνα ή στον IMO, δηλαδή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν μπορεί να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες καταναλωτές στα σπίτια τους φθηνό ρωσικό αέριο, γιατί μας λένε ότι υπάρχει ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και την ίδια στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είναι υποκριτικό, και το ζήτημα αυτής της υποκρισίας είναι ότι έχει ένα πολύ βαρύ τίμημα για τους Έλληνες. Για εμάς λοιπόν, επειδή προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι οι Έλληνες, γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις.
0: Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Ευχαριστώ που μας θυμάστε με την συζήτησή μας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Εμείς, στο σημείο αυτό, περίπου 2 και κάτι λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Μουσική ανάσα, ό,τι αγαπώ είναι δικό σου από την Λιγερία. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς, συνεχεία σύνδεση με το Ed News Radio για το δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: στο ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γεωργία, η Ιταλία, η Φιλανδία, το Μαυροβούνιο, η Εστονία, το Ισραήλ, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Λιθουανία, ο Άγιος Μαρίνος, η Πολωνία και η Σερβία. Όπως σας είπαμε, είμαστε τέταρτοι, να το επαναλάβουμε. Ακούσατε και, και κατά την έναρξη της εκπομπής, αλλά θεωρώ και, και στην πορεία του προγράμματος θα ακούσετε με ποιον τρόπο ψηφίζουμε, διότι δικαίωμα ψήφου βεβαίως για τον καλλιτέχνη της κάθε χώρας έχουν όσοι είναι εκτός των συνόρων. Έχουμε το προνόμιο, το λέγαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής, ότι η Ελλάδα έχει μια ισχυρή ομογένεια διασκοπισμένη σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αλλά μιας και μιλάμε για ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγούδιου, σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα όλοι όσοι από εσάς θέλετε και πιστεύετε στην ελληνική συμμετοχή και στο σας αρέσει και το τραγούδι βεβαίως του Ακύλα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλό, έχει ρυθμό, έχει ξεσηκωτικό, θα λέγαμε, που λένε και στα πρωινάδικα. Λοιπόν, μπορείτε να δώσετε την ψήφο σας. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε. Βάζουμε στην παρέα μας και καλωσορίζουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, μιας και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις στο Λονδίνο, συναντήσεις που πραγματοποίησε το επιμελητήριο, στο πλαίσιο βεβαίως της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μια προσπάθεια να επιστρέψουν οι συνέλληνες που έφυγαν ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, αλλά και μετά, ίσως και πριν, να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να επιστρέψουν στη μητέρα πατρίδα και να προσφέρουν στον τόπο τους. Κακά τα ψέματα. Κύριε Κορκίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας που προσπαθεί να χτίσει μια γέφυρα επιστροφής των ελληνικών ταλέντων στη χώρα τους. Και είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να αναπτυχθούν, και για να αναπτυχθούν και να είναι βιώσιμες πρέπει να έχουν στελέχη αξιόλογα. Και ανάλογα αυτών των γνωσιακών, αν θέλετε, έτσι, επιπέδων που συναντήσαμε στον Λονδίνο το περασμένο Σάββατο.
0: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το παρατηρούμε, κύριε Κορκίδη, όχι μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό, να σημειώσουμε, αλλά γενικότερα υπάρχει ζήτηση σε προσωπικό. Είτε μιλάμε από το πιο μικρό καφέ της γειτονιάς, το λέω και αυτό γιατί βλέπουμε σε αρκετές επιχειρήσεις ζητείται προσωπικό. Μέχρι και στις μεγάλες εταιρείες, όπου το γνωστικό αντικείμενο είναι άλλο, βεβαίως η εξειδίκευση που απαιτείται είναι διαφορετική.
1: Ναι, πράγματι είδαμε και την μελέτη του ΟΣΑ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένα κενό εργαζομένων στη χώρα μας, 1,9 εκατομμύρια δυνητικών εργαζομένων λόγω της δημογραφικής γύρανσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το κενό ούτε σε τρεις δεκαετίες τις οποίες έτσι προσδιορίζεται. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι σίγουρα να δώσουμε κίνητρα στους επιστήμονες, στους πτυχιούχους, στους εργαζόμενους Έλληνες, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά και το Brexit, να επιστρέψουν στη χώρα μας. Μάλιστα, δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών κίνητρο να έχουν 50% μείωση της φορολογίας για τα επόμενα 7 χρόνια από την επιστροφή τους και να μεταφέρουν αφορολόγητα και κάθε κινητό περιουσιακό στοιχείο που έχουν, ακόμα και το αυτοκίνητό τους. Εμείς από την άλλη αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε ένα μισθό αξιοπρεπή, ώστε ναι μεν το κόστος ζωής στη Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ υψηλότερο από τη χώρα μας και μπορεί η μέση αμοιβή να είναι μηνιαία και για 12 μήνες 5 με 6.000 ευρώ, αλλά τα 3.000 και πλέον τους φεύγουν για ενίκεια και για διάφορα για έξοδα του σπιτιού τους. Συν τη μετακίνησή τους, συν το φαγητό τους, πολύ λίγα τους περισσεύουν λοιπόν.

0: εάν εμείς με κάποιους μισθούς μεταξύ 2 και 3 χιλιάδων μπορέσουμε να τους φέρουμε πίσω, με την προϋπόθεση ότι εδώ στην Ελλάδα μπορεί να έχουν ένα σπίτι, σίγουρα είναι η οικογένειά τους, είναι άλλες οι συνθήκες και οι προοπτικές, τότε θα έχουμε κάνει νομίζω σπουδαία δουλειά.
1: Όλα αυτά που μεταφέρατε, την εικόνα που μεταφέρατε κύριε Κοργέδη, και εσείς και τα υπόλοιπα στελέχη και το Υπουργείο Εργασίας, πώς το εισέπραξαν τα νέα παιδιά, άνθρωποι που συναντηθήκατε?
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα η συμμετοχή ξεπέρασε τους 3.000 ενδιαφερόμενους. Από ό,τι μάθαμε, είναι η πρώτη φορά που σε αυτή την πρωτοβουλία του Rebrain υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, 3.100-3.200 Έλληνες που διαμένουν και εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία ήρθαν στο Λονδίνο για να συζητήσουν με 35 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και με μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι στη τεχνολογία και ψάχνουν πραγματικά νέους οι οποίοι κάνουν επαγγέλματα στη Μεγάλη Βρετανία που στη χώρα μας θα χρειαστούν την επόμενη δεκαετία. Και μιλάω για ειδικούς τεχνικούς νοημοσύνης, ψηφιακής μάθησης, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναλυτές δεδομένων, ειδικούς αγροτεχνολογίας και αγροδιατροφής, στελέχη logistics εχοδιαστικής αλυσίδας ναυτιλίας, το Λονδίνο πολύ δυνατό, χρηματοοικονομικά επίσης πάρα πολύ δυνατό, μηχανική κατασκευών και ειδική ψηφιακού περιεχομένου. Όλες αυτά τα επαγγέλματα τα συναντήσαμε εκεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και με τη θέληση, αυτό το οποίο λέτε, των παιδιών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, στη χώρα τους, στους συγγενείς τους, στην οικογένειά τους.
1: Κλείστηκαν συμφωνίες. Κλείστηκαν συμφωνίες. Δέχτηκαν κάποιοι να γυρίσουν.
0: Είχαμε κάνει αρκετά καλή προετοιμασία. Εγώ θα σας πω τώρα για το επιμελητήριό μας, το οποίο εκπροσώπησε ένα φάσμα επιχειρήσεων. Είχαμε 220 βιογραφικά, τα οποία είχαν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους και αντίστοιχες θέσεις από επιχειρήσεις στην περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Εκτός από τα 220 λοιπόν προγραμματισμένα ραντεβού, είχαμε και 60 τα οποία ήταν απρογραμμάτιστα, αλλά συναντήσαμε τα παιδιά, μιλήσαμε μαζί τους και πραγματικά υπάρχει επιθυμία επιστροφής τους. Ας του δώσουμε λοιπόν εμείς κάθε δυνατό κίνητρο και οι επιχειρήσεις έναν αξιοπρεπή μισό, για να φέρουμε αυτούς τους επιστήμονες και αυτούς τους εργαζόμενους, τους αξιόλογους, στην Ελλάδα. Θα σας πω ότι οι σπουδές τους, η εκπαίδευσή τους, η εξειδίκευσή τους, αν θέλετε, έχει στοιχήσει στους γονείς τους και στη χώρα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί που πήγαν αυτά τα Ελληνόπουλα, 460.000 επιστήμονες, να δουλέψουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή και τρίτες χώρες, έχουν προσφέρει η προστιθέμενη αξία 50 δις ευρώ, τα οποία τα έχασε η χώρα μας.
1: Κύριε Κοργέδη, στο πλαίσιο των συναντήσεων που έγιναν,
0: ναι,
1: εσείς προσωπικά, γενικότερα η αποστολή εξήγησε στα παιδιά.
0: Ήμουν προσωπικά εκεί, γιατί ήθελα να δω πραγματικά πώς χτυπάει η καρδιά τους και τι είναι, θέλουν να βολιδοσκοπήσουν ή θέλουν να γυρίσουν. Θέλουν να έχουν μια εικόνα. Εγώ είδα πραγματική θέληση επιστροφής.
1: Κατάμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα και αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά, προφανώς εσείς τους λέγατε γιατί πρέπει να έρθουν, και από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι κάποιοι, ίσως περισσότεροι ή λιγότεροι, θα σας έλεγαν ποιος είναι ο προβληματισμός τους και δεν θέλουν να γυρίσουν.
0: Ναι,
1: ποιοι ήταν οι προβληματισμοί τους, κύριε Κοργέδη?
0: Βασικά είναι ο οικονομικός προβληματισμός και η εξέλιξη. Ότι αν θα γυρίσουν στην Ελλάδα θα μπορούν να παίρνουν ένα μισθό το οποίο θα είναι αντίστοιχο, αν θέλετε, έτσι, του βιωτικού επίπεδου το οποίο ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Και το δεύτερο, είναι η προοπτική που έχουν σε μια ελληνική επιχείρηση, κατά εξέλιξης εννοώ. Εμείς του δώσαμε μια άλλη διάσταση, ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν ως στελέχη επιχειρήσεων, αλλά εμείς ως επιμελητήριο, αν θέλετε, και γενικότερα ως μικρομεσαίοι εργοδότες, θέλουμε να δούμε και νέους επιχειρηματίες. Και θα μπορούσαμε να δούμε νέους επιχειρηματίες και στην πράσινη οικονομία και στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι για όλες αυτές τις δεξιότητες χρειάζεται και εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι και εκπαιδευτές
1: και εκπαίδευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και το υπόβαθρο από την πλευρά των επιχειρήσεων. Γιατί τον άρθει κάποιο εργό που έχει κάνει πυρηνική φυσική χωρίς να έχει εδώ πέρα, λέω τώρα παραδείγματος
0: χάρη. Όχι, σαφέστατα τώρα έχετε φύγετε ένα θέμα για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που είναι πολύ σημαντικό. Και στην Ελλάδα κυρίως είναι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όμως υπάρχουν και όμιλοι επιχειρηματικοί, οι οποίοι έχουν πραγματικά εργαστήρια για να αναπτύσσουν την έρευνα και την τεχνολογία σε δεξιότητες τις οποίες συναντήσαμε. Και θα σας πω συγκεκριμένα σε θέματα ενέργειας, γαλάζιας οικονομίας. Κάτι που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή με το στόλο το οποίο διαθέτουμε. Είδαμε επίσης ότι έχουν. Συζητούσα με έναν διευθυντή ενός τραπεζικού ομίλου ελληνικού βεβαίως που έτυχε να είναι το περίπτερό του δίπλα μας και μου έλεγε πραγματικά πως χάσαμε αυτή την επαφή με τόσο αξιόλογα στελέχη ως τραπεζικός όμιλος και ότι θα μπορούσαμε πραγματικά να βρίσκουμε διαμάντια μέσα σε αυτή τη σε αυτά τα παιδιά που ήρθαν να μας επισκεφτούν. Λοιπόν, ας βάλουμε όλοι λίγο το χέρι στην τσέπη πιο βαθιά, να δώσουμε καλύτερους μισθούς, να δώσει και το κράτος κίνητρα φορολογικά και να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι επιστήμονες στη χώρα μας. Θα σας πω ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας της κρίσης έφυγαν περίπου 750.000 Έλληνες να εργαστούν στο εξωτερικό. Έχουν επιστρέψει όμως 435.000. Δεν σημαίνει αυτό ότι σταματήσαν να φεύγουν. Αλλά αν θέλετε το ισοζύγιο, έτσι, το πρόσημο αυτών που γυρίζουν έναντι αυτών που φεύγουν είναι πλέον θετικό κατά 20.000 άτομα το χρόνο.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό η εγωγή και ελπίζουμε, υποθέτω θα συνεχίσουν οι επαφές αυτές και σε άλλες χώρες το...
0: Ναι, ναι, έχουν προηγηθεί, δεν συμμετείχαν σαν επιμελητήρα, ότι ο Υπουργός Εργασίας κάνει και ο Υπουργός η κυρία Κεραμέως εξαιρετική δουλειά και στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Στη Μεγάλη Βρετανία ήταν η τρίτη, αν θέλετε έτσι, τρίτη έκθεση η οποία έλαβε χώρα και ξεκινήσανε από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον και με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας στην πρώτη φορά κάτω από 1.000 άτομα, τη δεύτερη φορά 2.000 άτομα και αυτή τη φορά 3.000 άτομα και με λιγότερες έτσι αμφιβολίες ότι η επιστροφή τους στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι η σωστή επιλογή. Μάλλον τη θεωρούν σωστή επιλογή και ίσως το timing βοηθάει και πάρα πολύ γιατί και η ανεργία των νέων στην Αγγλία έχει αυξηθεί κατά 11%.
1: Και εκεί
0: που υπήρχαν 16.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως για νέους έχουν μειωθεί στις 2.000. Οπότε είναι μια ευκαιρία να επαναπατρίσουμε τα παιδιά μας.
1: Βέβαια και το γεγονός ότι του Brexit έχει δημιουργήσει όχι ένα, επιπλέον πολλά προβλήματα.
0: Και θα δείτε και στο μέλλον ακόμα τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Τουλάχιστον αυτό μας λέγανε και οι επιχειρήσεις εκεί που συναντήσαμε. Είναι γενικότερα όλες οι κινήσεις είναι εις βάρος επιχειρηματικότητας, συρρήγνωσης των δραστηριοτήτων, απολύσεων. Δεν είναι βίωνες προοπτικές και καλές προοπτικές για το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα είναι ευκαιρία να φέρουμε αυτά τα ταλέντα τα εργασιακά στην Ελλάδα.
1: Κύριε Κορκίδη, μια και σας έχουμε χτες κάτι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Έγινε αναφορά για τη δημιουργία ελληνικής συστάδας εφοδιαστικής αλυσίδας.
0: Σωστά.
1: Τι εννοείτε?
0: Λοιπόν, την παρουσιάσαμε πρώτα απ' όλα στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα Πεγκυρανάκη, τον οποίο ανακηρύξαμε και επίτιμο μέλος μας, γιατί μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε κάποια έργα στην Δυτική Αττική, στο Σκαραμαγκά, στο Σκιστό, εκεί που υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα ανεπροηγουμένου στους παράδρομους της Ελευσίνας και του Αστροπύργου. Και προσπαθούμε να βρούμε και μια λύση για το θέμα της εισόδου και εξόδου στο λιμάνι του Πειραιά με την αυξημένη κίνηση. Είπαμε λοιπόν ότι επειδή η Μεσόγειος πλέον θα αναπτυχθεί σε ένα στρατηγική σημασίας hub εφοδιαστικής αλυσίδας, θα πρέπει ο Πειραιάς να πρωτοστατήσει και η Ελλάδα. Έτσι δημιουργήσαμε την ελληνική συστάδα εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα αφορά συνδυασμένες μεταφορές, θαλάσσιες, αεροδρομικές, οδικές και αερομεταφορές. Είναι κάτι το οποίο νομίζω χρειάζεται να γίνει σε σοβαρό πανελλαδικό επίπεδο στην συνεργασία των επιχειρήσεων, γιατί είχαμε 1.000 νέες επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική με δραστηριότητα τα logistics. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λοιπόν, βλέποντας ότι δημιουργείται ένα κύμα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε ένα κλάδο με πολλές προοπτικές. Πρέπει να οργανωθούμε πάνω σε αυτόν τον κλάδο και να οργανωθούμε σε επίπεδα διεθνή. Δεν είναι η χώρα μας μόνο, ξέρετε, σε πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι γενικότερα στο παγκόσμιο εμπόριο. Και πρέπει να πάρουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να πάρουμε την υπεραξία που μας αναλογεί.
1: Έτσι είναι. Και κάθε κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία. Και νομίζω, κύριε Κορκίδη, αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ίσως αν τα εκμεταλλευτούμε, ίσως να μην είναι και σωστή λέξη εκμετάλλευση, αν αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες. Να...
0: Ίσως είμαστε διέξοδο και για αυτούς, ξέρετε.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Από την κατάσταση που έχει δημιουργήσει, σαφέστατα ζητούν ένα ασφαλές σημείο και η Ελλάδα είναι το τελευταίο ασφαλέστερο σημείο, αν θέλετε, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για τις επαγγελματικές συναντήσεις που έγιναν στο Λονδίνο τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο της δράσης Rebrain Greece. Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Βρετανική πρωτεύουσα, όπου βρέθηκαν και αρκετές επιχειρήσεις που ανήκουν στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, αλλά και επιχειρήσεις γενικότερα, ιδιαίτερα από το χώρο της τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να πιστούν τα νέα παιδιά που έφυγαν, τα εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, κακά τα ψέματα, αρκετοί πήγαν και στο Λονδίνο, εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, γενικότερα να επιστρέψουν και να προσφέρουν στον τόπο τους. Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί. Το είπε και ο κύριος Κορκίδης εξάλλου, και βεβαίως να υπάρξει και αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως διάθεση από πολλά νέα παιδιά να γυρίσουν πίσω. Το ευχόμαστε. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε ένα θέμα των ημερών το οποίο έχει ανησυχήσει τον κόσμο. Αναφέρομαι στο Χανταϊό. Ένας νέος ιός, πρώτη φορά τουλάχιστον τον άκουσε το ευρύ κοινό. Ένας ιός το οποίο, ο οποίος εντοπίστηκε σε ένα Ολλανδικό κουραζιερόπλοιο, προκαλώντας διεθνή ανησυχία. Μια ανησυχία που συνδέεται βεβαίως, μιας και οι μνήμες είναι ονοπές, και με την πανδημία του κορονοϊού. Τώρα πόσο μοιάζουν ή δεν μοιάζουν αυτοί οι ιοί και πόσο επικίνδυνοι είναι για τον άνθρωπο, αλλά και αν υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να είμαστε ενώπιον μιας νέας πανδημίας, θα το συζητήσουμε με την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Κυρία Παγώνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.
0: Να ανησυχούμε.
1: Καταρχήν ηρεμία, ψυχραιμία. Ο Χανταϊός είναι γνωστός ιός.
0: Ναι.
1: Και δεν πρόκειται να προκαλέσει πανδημία, επειδή έχει δημιουργηθεί έτσι μια κατάσταση ότι μήπως όπως ο κορονοϊός
0: όπως έχουμε την χειλό...
1: ίδια πανδημία κλπ. Καμία σχέση. Θέλω να πω ότι μεταδίδεται σπανιότατα από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μάλιστα στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα περιστατικό τέτοιο που να έχει μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι. Μεταδίδεται από τα τροχτικά, δηλαδή αρουραίους, ποντίκια κλπ. Στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε, γιατί εμείς περιστατικά τέτοια δεν είχαμε. Βεβαίως εκεί συνέβη αυτό το περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα αν ήταν από κάτι μέσα από το πλοίο ή από ένα ζευγάρι Ολλανδούς, οι οποίοι είχαν πάει να παρατηρήσουν πουλιά και μετέφεραν τον ιό στο πλοίο. Τα συμπτώματα είναι τα βασικά συμπτώματα γρήπης, δηλαδή πονόλαιμος, πυρετός, αρθραλγίες, μυαλγίες, βήχας κλπ. Αυτό που φοβόμαστε στο συγκεκριμένο ιό και στα στελέχη από τον του ιού είναι οι δύο επιπλοκές που κάνει στον πνεύμονα,
0: ναι,
1: με αναπνευστική ανεπάρκεια βαριά και μπορεί να κάνει πνευμονικό ίδημα, και νεφρή που κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Ήταν οι τρεις θάνατοι εκεί, ανησύχησε ο κόσμος, έχουν νοσήσει και κάπου 8 άτομα ακόμα από τα 140,
0: ναι,
1: ήδη έχουν προχωρήσει σε εξετάσεις. Ο δικός μας, ο Έλληνας που ήταν στην κρουαζιέρα και τον έφεραν χθες, είναι στο Αττικό, σε καλή κατάσταση, δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει εμφανίσει τίποτα, παρακολουθείτε, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία.
0: Το ευρύ κοινό τον άκουσε για πρώτη φορά αυτό τον ιό, κυρία Παγώνη. Είναι ιός που νομίζω απαντάτε.
1: Είναι σπάνιος ιός, πολύ σπάνιος.
0: Στα τροπικά κλίματα.
1: Και σας λέω το ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σπανιότατες περιπτώσεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε περιστατικό που να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Τα συμπτώματα, όπως μας είπατε, μοιάζουν με τα συμπτώματα της γρήπης.
1: Είναι με τα συμπτώματα της γρήπης.
0: Στην Ευρώπη πάντως έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά. Υπάρχει κάποια θεραπευτική υποστήριξη, αγωγή, κάποια αντιμετώπιση ιδιαίτερη?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο, για να το ξέρει ο κόσμος γιατί ρωτάνε, και δεν υπάρχει ακριβής αγωγή. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη για τον ιό αυτό. Υπάρχει συμπτωματική αγωγή ανάλογα με τα συμπτώματα που έχουν.
0: Και επίσης είναι εισαγόμενος στην Ευρώπη. Δεν ευδοκιμεί, να το πω έτσι, ο ιός αυτός εδώ στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
1: Ο ιός είναι γνωστός. Δεν είναι ένας άγνωστος ιός που ξαφνικά βρέθηκε. Είναι γνωστή η Χανταϊ, η ομάδα αυτή. Απλώς δεν έχουμε ασχοληθεί γιατί δεν είχαμε περιστατικά.
0: Μάλιστα. Οπότε να μην ανησυχούμε, δεν είναι κάτι.
1: Δεν ανησυχούμε, δεν υπάρχει περίπτωση πανδημίας, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν αυτές τις μέρες με ένα πανικό. Ηρεμία, ψυχραιμία.
0: Μάλιστα. Έρχεται και το καλοκαίρι, εντάξει, το καλοκαίρι βοηθάει λίγο.
1: Μια χαρά όλα.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Έγραψε αγάπη να θυμίζει από του Pix Lux. 31 λεπτά μετά τι 11. Φτάσαμε εδώ βεβαίω και με τη βοήθεια λίγο νωρίτερα τη κυρία Ματίνα Παγώνη. Καθησυχαστική η κυρία Παγώνη, αντιπρόεδρος όπως ακούσατε της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας, αισιόδοξη ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι που θα ανησυχούμε, βεβαίως μετά και τα πρόσφατα περιστατικά του λεγόμενου Χάντα Ιού που βρέθηκαν εκεί σε ένα κουραζερόπλιο, ουρανδικό κουραζερόπλιο στα νυχτά της Αφρικής, νόσησαν οι πρώτοι. Σπάνια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια ανησυχία γενικότερη και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να εξελιχθεί σε μια πανδημία. Υπάρχει ένας πανικός, ένας φόβος, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Όποιος έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μετά τα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, είναι λογικό οι μνήμες να είναι νοπές και οι φόβοι να είναι ακόμη νοποί. Εμείς κρατάμε αυτό ότι η μετάδοση είναι εξαιρετικά περιορισμένη, απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Δεν υπάρχει φόβος για την εκδήλωση μια νέας πανδημίας και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Ας λαμβάνουμε βέβαια την προστασία μας, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ιό, γενικότερα για τους ιούς. Λοιπόν, συνεχίζουμε διεθνές δελτίο. Η Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η καλή συνάδελφος που αλλιεύει ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κρέμεται από μία κλωστή και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει την επιχείρηση συνοδείας των εμπορικών πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούς, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο ένα μήνα μετά από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Από την πλευρά της Τεχεράνης ζητείται τερματισμός του πολέμου, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν παγωμένα σε τράπεζες λόγω πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τον επικεφαλής στις επιπτώσεις τις οικονομικές και ανθρωπιστικές, για τον επικεφαλής του Σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο, ο πόλεμος έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης. Ακόμη και αν το στενό του Ορμούς ανοίγει αύριο, θα χρειαστούν μήνες για να ισορροπήσει και πάλι η αγορά, τόνισε ο Αμίν Νασέρ, προβλέποντας ότι οι αγορές δεν θα επανέλθουν στην ομαλότητα παρά μόνο τον επόμενο χρόνο, το 27. Πέρα από τους υδρογονοάνθρακες, το Ορμούζ είναι αρτηρία κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά λιπασμάτων. Από εκεί περνά το 1/3 των ποσοτήτων που πολλούνται σε διεθνή κλίμακα και ο αποκλεισμός, με τον αποκλεισμό υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μέσα σε μερικές εβδομάδες μια νέα μείζωνα ανθρωπιστική κρίση με τρόφιμα σε όλο τον πλανήτη. Περνώντας σε άλλες ειδήσεις και στην επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, η Ταϊβάν, το Ιράν και ενεργειακά θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών, ο κύριος Τραμπ τα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και πρόεδρους μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων. Η Κίνα τα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Οι συζητήσεις αναμενόταν αρχικά να επικεντρωθούν στο θέμα των διμερών εμπορικών σχέσεων, όμως πλέον εκτιμάται ότι θα κυριαρχήσει στην ατζέντα ο πόλεμος στο Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Πρόεδρου στη Κίνα από το 2017. Από άλλες ειδήσεις, Νιγηρία, τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αγορά στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στην Νιγηρία. επιδημία ηλαράς στο Μπαγκλαντές. Τουλάχιστον 344 παιδιά νεκρά από τον Μάρτιο μήνα, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσαν οι κυβερνητικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Στις αρχές Απριλίου η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές με υποστήριξη της UNICEF και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας άρχισε κατεπίγουσα εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών για την ηλαρά και την ερυθρά. Σύμφωνα με τη UNICEF, σκοπός είναι να προστατευτούν 1,2 και πλέον εκατομμύρια παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 5 ετών σε 18 από 64 διοικητικά διαμερίσματα της χώρας. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να περάσουμε λίγο και στο ουκρανικό.
0: Σε ακούμε, Ιβάνα, έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη τεστ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρόταση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν να εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις επαφές με τη Ρωσία, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ, τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει την θέση ότι ο κύριος Σρέντερ δεν μπορεί να είναι έντιμος διομεσολαβητής και δεν θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη για το ουκρανικό, δήλωσαν αρκετοί Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Ο κύριος Πούτιν δηλώνει ότι ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία αντιμετωπίζει επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Είπε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ. Ο Ρώσος πρεσβευτής στη Γερμανία, Σεργέι Νετσάιεφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ και ούτε με την Γερμανία, όμως ανησυχεί για τις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Πυρηνική Ομπρέλα, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αλλάξει την στρατηγική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο κύριος Νετσάιεφ είπε και μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ ότι δεν επιθυμούμε πόλεμο με το ΝΑΤΟ και πολύ περισσότερο με την Γερμανία. Τα δήλωσε αυτά σε ένα πάνελ το οποίο έγινε στο Βερολίνο.
0: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και να συμπιστέψουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με δύσυνέτη εξέλιξη τα Βαλκάνια, τη γειτονιά μας. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, στα Βαλκάνια, ένα θέμα που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι το τελευταίο καιρό έχουμε αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά όχι μόνο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αγορές όπλων που κάνει η Σερβία. Συγκεκριμένα, αμερικανικό περιοδικό Military Watch γράφει ότι η Σερβία θα αποκτήσει το κινέζικο S-400, δηλαδή το κινέζικο σύστημα HQ-9V, το οποίο είναι αντίστοιχο του ρωσικού S-400. Η Σερβία ήδη έχει εφοδιαστεί με άλλα κινέζικα συστήματα, όπως είναι HQ-22 από τον Απρίλιο του 2022, και χρησιμοποιεί και το κινέζικο HQ-17A, όπως και το ρωσικό πανοπλία Σίγμα και συγχρονισμένο σοβιετικό Σίγμα 125. Το Military Watch αναφέρει ότι η Σερβία δεν προμηθεύεται αυτά τα αντιαεροπορικά όπλα, τα οποία τα θεωρεί σημαντικά για την άμυνα της χώρας από τις χώρες του ΝΑΤΟ, εξαιτίας του παρελθόντος των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας και της στήριξης των χωρών του ΝΑΤΟ στην ανεξαρτησία του Κωσοβοπεδίου. Από την άλλη πλευρά, ενώ στο παρελθόν ήταν στραμμένη περισσότερα στα ρωσικά οπλικά συστήματα, τελικά, επειδή υπάρχει έντονη πίεση της Δύσης και απειλή με κυρώσεις αν συνεχίσει να αγοράζει ρωσικά όπλα, ενώ είχε ενδιαφέρον για στο S-400, τελικά στράφηκε μπρος στα κινέζικα οπλικά συστήματα, αλλά όχι μόνο. Επίσης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της χώρας Βούτσικ, η Σερβία σχεδιάζει να κατασκευάσει από κοινού μαχητικά μη επαντρωμένα με το Ισραήλ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ο κύριος Βούτσικ, απλώς είπε τα έχουμε τα καλύτερα μη επαντρωμένα σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Από τα άλλα, η Σερβία, αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή. Η Σερβία παρουσίασε υπερηχητικό βαλιστικό πυράβλο αέρους εδάφους κινέζικων εξοπλισμό, τοποθετημένο σε εξυγχρονισμένα ρωσικά MiG-29, και αναμένεται να αποκτήσει και τα γαλλικά Ραφάλε. Φαίνεται ότι στα δυτικά όπλα, εκεί που δεν αποφεύγει να εφοδιάζεται, είναι η Γαλλία, η οποία ήταν κατά το παρελθόν παραδεισιακά φιλική με τη Σερβία.
0: Έτσι είναι, αρκετές φορές έχουν σταθεί στους Γάλλους οι Σέρβοι και την περίοδο.
1: Αυτά τα υπερηχητικά βαλιστικά προκάλεσαν πολύ μεγάλη ταραχή στην περιοχή με τις αντιδράσεις από την Κροατία. Όμως η Σερβία δηλώνει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να έχει στην ουσία την δύναμη αποτροπής, δηλαδή να προστατεύσει τη χώρα η οποία είναι ουδέτερη, να την προστατεύσει από οποιαδήποτε απειλή, και θεωρεί ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Κροατία, την Αλβανία και τις αλβανικές αρχές στο Κωσοβοπέδιο στρέφεται κατά της Σερβίας και ανησυχεί πάρα πολύ για την εξέλιξη αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 56 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Αγάπησέ με βέβαια στο τραγούδι που σε ακολουθεί και παίζει, Χάρης Αλεξίου, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, για να θυμόμαστε και τα παλιά. Αντιγόνη Δρακάτου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αθλητική ενημέρωση, τελευταία σελίδα και της σημερινής εκπομπής. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Με μοναδικό απόντα τον Κώστα Λούκα που αναρρώνει από την αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, αναχωρεί σήμερα για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός για το καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague που είναι αύριο στις 10 το βράδυ με τη Βαλένθια. Οι Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς θα είναι οι διαιτητές στο αυριανό μάτς, όπου θα κριθεί και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθηνάς. Τώρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διέψευσε τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center Athens εν ώψη του Final Four. Στο γήπεδό μας, λέει, θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ. Αυτό προέβλεψε ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ. Βγήκε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four που εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs, από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν Super League 2, συνεχίζεται σήμερα με την 8η αγωνιστική. Στις 7 παίζουν Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα είπε ότι απολαμβάνει κάθε μέρα στην ΑΕΚ, θέλει να την προκρίνει στη League Face του επόμενου Champions League και θα χρειαστεί μεγαλύτερο ρόστερ για να πετύχει το στόχο του. Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Και κλείνουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και συνεχεία πολλές ακόμη ομογενειακές, βεβαίως με τη συνάδελφο την Νατάσα Βυσαρίωνος στη παρέα σας, ενημερωτικές, μουσικές και πολιτιστικές εκπομπές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραφοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Η Μαΐρα Ξίδη είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Σήμερα θα προσπαθήσουμε όπως πάντα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα μιλήσουμε για την προσωπική διαδρομή ενός καταξιωμένου ακαδημαϊκού και θα μιλήσουμε και για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Σίδνεϊ και γενικότερα για τον ελληνισμό του Σίδνεϊ. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας έναν άνθρωπο που θα λέγαμε ότι κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα σε δύο υπήρους, τη θεολογία και την κοινωνιολογία, και ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. Ο Δόκτωρ Βασίλης Αδραχτάς είναι συντονιστής του προγράμματος ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ. Είναι ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός, έχει βαθιά γνώση της φιλοσοφίας, της θρησκειολογίας και μαζί του θα συζητήσουμε για αυτό το προσωπικό του ταξίδι, για το συγγραφικό του έργο και για τις προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην Αυστραλία. Καλωσορίσατε κυρία Αδραχτά, καλωσόρισες Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Νατάσα, καλώς σας βρήκα και χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ μετά από πάρα πολλά χρόνια στο πολύ φιλόξενο μέγαρο της ΕΡΤ.
0: Και εγώ χαίρομαι που ανταποκρίθηκες σε αυτή την πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες και να πάρω τα πράγματα λίγο από την αρχή. Γεννήθηκες στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Πώς έφτασαν, η οικογένεια έφτασε εκεί και πότε?
1: Ναι,

0: Κοίτα, αυτό το ερώτημα έχει μια απάντηση η οποία ουσιαστικά δεν διαφέρει από την απάντηση που θα σου έδινε οποιοδήποτε της γενιάς μου Έλληνο-Αυστραλός. Είμαι παιδί μεταναστών, οι οποίοι βρέθηκαν, η μητέρα μου το 61 και ο πατέρας μου το 64, με το δεύτερο κύμα μετανάστευσης, εννοώ το μεταπολεμικό κύμα μετανάστευσης, στην Αυστραλία. Και εγώ γεννήθηκα το 68 στο Bankstown, όπως μου αρέσει να λέω, είμαι Bankstown boy, που σημαίνει ένα παιδί των δυτικών προαστίων, για να το δέσουμε λίγο και με την Αθήνα. Και ταυτόχρονα είμαι γεννημένος πάνω στη γη των Darug, δηλαδή της αυτόχθονης σκελετικής ομάδας που κατοικούσε για εκατονταετηρίδες, αν όχι για χιλιετίες, στην περιοχή του Bankstown.
1: Και αυτό έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια, νομίζω, στη διαδρομή σου, έτσι.
0: Ναι. Ελπίζω να, με κάποιο τρόπο, ξεκινώντας τώρα αυτή την αναφορά, να την
1: συνδέσουμε
0: με τα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Και βεβαίως οι γονείς μου, όπως και όλοι οι μετανάστες, ή σχεδόν όλοι, πήγαν στην Αυστραλία όχι για να μείνουν, αλλά για να βρουν δουλειές, να κάνουν μια περιουσία, ένα κομπόδεμα και να γυρίσουν στην πατρίδα. Και γύρισα στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση το 76. Και έτσι και τα τέσσερα αδέλφια βρεθήκαμε οικογενειακώς πια στον Βύρονα. Το ταξίδι εδώ στην Ελλάδα ξεκινά από τον Βύρονα και μετά στον Μπραχάμι. Και για μένα ήταν μια, θα έλεγα, τραυματική εμπειρία, διότι είχα ήδη αρχίσει να πηγαίνω στο σχολείο, βέβαια είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού, είχα αρχίσει την δευτέρα δημοτικού, τα ελληνικά μου ήταν ελάχιστα, ουσιαστικά ήμουν αγγλόφωνος και βρέθηκα ξαφνικά σε ένα περιβάλλον που ήταν ξένο. Η Αυστραλία, το Σίδνεϊ του 76, δεν είχε καμία σχέση με την Αθήνα του 76. Εμείς είχαμε, για παράδειγμα, τότε θυμάμαι, τηλέφωνα, είχαμε έχρωμη τηλεόραση, έχρωμη φωτογραφική μηχανή, δηλαδή πράγματα τα οποία
1: δεν υπήρχαν
0: τότε.
1: Ναι.
0: Και έτσι ήταν μια τραυματική εμπειρία, και αυτή η τραυματική εμπειρία, το κενό, γιατί εγώ ένιωσα σαν να ξεριζώνομαι, έχει παίξει πολύ καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρος και της πορείας μου στη συνέχεια. Μετά ξαναπήγα στην Αυστραλία, πολύ μεγάλος βέβαια, μετά το στρατό, ήμουνα 33 ετών το 2001.
1: Αυτή η επιλογή είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχες αυτό το τραύμα της μετανάστευσης εδώ, το να γυρίσεις τελικώς στην Αυστραλία, ή ήταν τελείως διαφορετική η λόγη?
0: Είχε να κάνει εν μέρη, διότι το τραύμα δημιούργησε κενό και με κάποιο τρόπο έπρεπε το κενό να το καλύψω. Πολλές φορές με ρωτάνε τι σε τράβηξε σε ζητήματα και έτσι πράγματα όπως η θεολογία, η θρησκεία, και λέω ότι ένα τραύμα, ένα κενό, και έπρεπε να το γεμίσω με κάποιο τρόπο. Και φαντάζομαι ότι ένας τρόπος για να γεμίσεις ένα κενό με έναν πολύ ικανοποιητικό τρόπο είναι με ζητήματα, ας πούμε, σημαντικά, σπουδαία, δηλαδή τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Και έτσι, για να κάνω και λίγη αυτοψυχανάλυση, ο Θεός και η θρησκεία απετέλεσαν για μένα, μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα, μια αναπλήρωση του κενού αυτού. Ταυτόχρονα όμως, πάντα ήθελα να επιστρέψω με την ουσιαστική έννοια στην Αυστραλία, και μέσω των σπουδών μου συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο ότι η καρδιά της Αυστραλίας, η βαθιά Αυστραλία, είναι η αυτόχθονη Αυστραλία. Και έτσι, έχοντας πια πάρει ένα δρόμο στον οποίο με έβαλε το ίδιο το τραύμα, το ίδιο το τραύμα κατά κάποιο τρόπο απαιτούσε να το πάω μέχρι την ακρότατη, θα το πω, συνέπειά του, απόλυξή του, που ήταν να ασχοληθώ με τους αυτόχθονες. Και έτσι ξεκίνησα ένα άλλο ταξίδι ερευνητικό, ακαδημαϊκό, ένα δεύτερο διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, όπου μελέτησα τα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα. Και από όσο ξέρω, όχι για να περιευθολογήσω, απλά από όσο γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας που έχει δίκευση στα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα και παρουσία στην διεθνή βιβλιογραφία, που αφορά δηλαδή αυτόχθονες σπουδές.
1: Ναι.
0: Μετά βέβαια γύρισα πάλι στην Ελλάδα, μπρος πίσω δηλαδή, όπως και πάρα πολλοί της γενιάς μου, και κάποια στιγμή παντρεύομαι, έρχονται δύο παιδιά και σκάει η κρίση, όπως έσκασε στη γενιά μου. Μετά από πολλές ματαιώσεις φάγαμε και αυτή τη ματαιώση τη μεγάλη, το 10, και αποφασίσαμε με τη σύζυγό μου να πάμε στην Αυστραλία. Ήμουν από τους τυχερούς που είχαν μια διέξοδο.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι βρέθηκα πάλι στην Αυστραλία, που για μένα βέβαια δεν ήταν μετανάστευση, γιατί η σύζυγό μου ήταν, γιατί δεν είχε καμία σχέση με την Αυστραλία. Για χάρη των παιδιών, δηλαδή για να έχουν τα παιδιά ευκαιρίες, δυνατότητες, επιλογής και να μπορέσουν να αποφασίσουν μόνα τους. Στον βαθμό βέβαια που είναι δυνατόν αυτό, γιατί πάντοτε όλοι περιοριζόμαστε από διάφορους παράγοντες, να αποφασίσουν μόνο τους για το μέλλον τους. Και έτσι είμαστε τώρα 15-16 χρόνια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
1: Έχεις δηλώσει κάποια στιγμή μισός Έλληνας, μισός Αυστραλός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι αναμενόμενο αυτό. Όπως είναι αναμενόμενο αυτό που μας εξομολογήθηκε όσον αφορούσε την μετανάστευση εδώ στην πατρίδα και πώς ήταν τα πράγματα, βεβαίως. Και το έχουμε δει εμείς στη Φωνή της Ελλάδας από την αντίθετη πλευρά πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, ένα Ελληνόπουλο που φεύγει από εδώ και πάει στην Αυστραλία ή όπου στο εξωτερικό, πώς να ισορροπήσει. Πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις. Τα παιδιά είναι σκληρά από τη μια, από την άλλη θέλεις να είσαι ένα μέλος της ομάδας και ξαφνικά διαφέρεις, είσαι ο ξένος όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή τη στιγμή πώς νιώθεις? Δηλαδή, νιώθεις μισός Έλληνας, μισός Αυστραλός, νιώθεις πολίτης του κόσμου? Έχεις ναι μεν φύγατε για την Αυστραλία και πάλι την περίοδο, ας πούμε, της κρίσης, και για σένα μπορεί να μην ήταν μετανάστευση, να ήταν επιστροφή ουσιαστικά στον τόπο που έχεις γεννηθεί, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ευχαριστημένος από αυτή την αλλαγή τελικά?
0: Θα σου πω, ναι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες, μισός-μισός, που βέβαια εντάξει είναι μια προσέγγιση, αλλά αισθάνομαι περισσότερο ολόκληρος. Δηλαδή, ολόκληρος Έλληνας και ολόκληρος Αυστραλός. Γι' αυτό και μου αρέσει να λέω ότι είμαι Ελληναυστραλός. Επειδή αισθάνομαι ότι βρίσκομαι ενδιαμέσως, όπως λέμε, in between της Ελλάδος και της Αυστραλίας, αλλά μετέχοντας καθολικά, ολοκληρωμένα και στο ένα και στο άλλο. Υπ' αυτή την έννοια θα ασφαλώς αισθάνομαι κοσμοπολίτης, ή για να το πω λίγο διαφορετικά, έχω φτιάξει έναν όρο, ένα νεολογισμό, γιατί αναγκάζεσαι να εφευρίσκεις νεολογισμούς για να περιγράψεις την εμπειρία σου και την ταυτότητά σου κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και ο νεολογισμός είναι κοσμοέλληνας.
1: Κοσμοέλληνας.
0: Αισθάνομαι κοσμοέλληνας, δηλαδή αισθάνομαι την ελληνικότητά μου, βιώνω την ελληνικότητά μου, προσπαθώ να τη βιώνω με ολοκληρωμένο τρόπο όπου και αν βρίσκομαι στον κόσμο, είτε αυτό είναι Αυστραλία, είτε είναι Ελλάδα, είτε είναι Ασία, Νοτιοανατολική Ασία ή Αφρική κλπ, ή Ευρώπη γενικότερα. Αισθάνομαι όμως ότι η επιλογή μου να γυρίσω στην Αυστραλία ήταν ορθή. Θα μπορούσα και να μην έχω γυρίσει, αλλά δεν το μετανιώνω. Αισθάνομαι ικανοποιημένος, γιατί το έκανα κυρίως για τα παιδιά. Ο ίδιος προσωπικά έχω σχέδια για το μέλλον και θα ήθελα να μοιράζομαι το χρόνο μου, να μπορώ να χωρίζω το έτος στα δύο, και να, όταν βαριέμαι στην Ελλάδα, να επιστρέφω στην Αυστραλία, και όταν, έτσι ας το πούμε, μιζεριάζω στην Αυστραλία, γιατί καμιά φορά και τα αγγλοσαξονικά περιβάλλοντα μπορούν να γίνουν πολύ μίζερα, να επιστρέφω, ξέρεις, στη ζωντάνια της ελληνικής έτσι φύσης και του ελληνικού ήλιου κλπ.
1: Αυτό σημαίνει βεβαίως όλο το χρόνο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Δηλαδή η επιλογή θα έχει να κάνει και με αυτό.
0: Ναι, θα είναι ωραίες οι εποχές, δηλαδή, και ένθεν και ένθεν.
1: Ναι. 10 βιβλία στο ενεργητικό σου, Βασιλεία Δραχτά, πολύ άριθμες μελέτες. Ποιο θεωρείς εσύ ο ίδιος ότι είναι το πιο κομβικό σημείο της έρευνάς σου? Γιατί ένας κοσμοέλληνας που, όπως είπαμε, ο μόνος ίσως που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με τα αυτόχθονα αυστραλιανά θρησκεύματα.
0: Καταρχάς θεωρώ ότι οι δύο διατριβές μου, η μία στον χώρο της κοινωνιολογίας, της πολιτικής κοινωνιολογίας του πρώιμου χριστιανισμού, είναι μία συμβολή, πραγματική συμβολή στη μελέτη της πολιτικής συμπεριφοράς των πρώτων χριστιανών, και τολμώ να πω σεμνύνομαι για αυτή την συνεισφορά στην έρευνα. Αγαπώ πάρα πολύ τη δεύτερη που αφορά τα αυτόκτονα αυστραλιανά θρησκεύματα. Γέμισε έτσι με έναν τρόπο ανέλπιστο το κενό που είχα μέσα μου και με συνέδεσε, θα έλεγα, αξεδιάλυτα με την Αυστραλία ως όχι αγγλοσαξονικό χώρο, αλλά ως μια γη που κουβαλάει ανθρώπινη εμπειρία και μνήμη χιλιετηρίδων. Και βέβαια από τα βιβλία μου, τα άλλα βιβλία που έγραψα στη συνέχεια, θα μου επιτρέψεις να ξεχωρίσω ένα βιβλίο που το έγραψα σε διάσταση, σε αντιπαραβολή με έναν πολύ μεγάλο στοχαστή νέο Έλληνα, το Στέλιο το Ράμφο. Είναι η Διάρρηξη, στην οποία κάνω κριτική ουσιαστικά στο βιβλίο του Το Μυστικό του Ιησού που έγραψε το 2005. Διαφωνώ κάθετα με το Στέλιο στο βιβλίο αυτό, αλλά έγραψα το, γράφοντας το βιβλίο συνειδητοποίησα ότι ο Στέλιος ο Ράμφος μου έδωσε τη δυνατότητα μέσα από την κριτική και τον αντίλογο να βαθύνω περισσότερο στον εαυτό μου, να βαθύνω περισσότερο στη δική μου άποψη για τα πράγματα και να καλλιεργήσω, να αποκρισταλώσω μια καλύτερη εικόνα των δικών μου ιδεών. Και γι' αυτό, παρόλο που διαφωνώ με το βιβλίο του, του είμαι ευγνώμων, διότι χωρίς αυτό το βιβλίο δεν θα με είχε τσιγκλήσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ένα τελευταίο βιβλίο που έχω γράψει με την παρέα των φίλων μου από τα φοιτητικά έδρανα, το οποίο ονομάζεται Happy End, στη δίνη της καταστροφής. Είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός. Το έχουμε γράψει μαζί τέσσερις φίλοι, εγώ, ο Δημήτρης Ουλής, ο Δημήτρης Αρκάδας και ο Δημήτρης Μπακυρδάκης, και αφορά την καταστροφή σε όλα τα επίπεδα που βιώνουμε καθημερινά, είτε λέγεται οικονομικός ξέφρενος καπιταλισμός, είτε λέγεται ολοκληρωτική πολιτική, είτε λέγεται τεχνολογία που με έναν τρόπο εισβάλλει στη ζωή μας και μας κάνει να αμφιβάλλουμε για όλες τις βεβαιότητες που είχαμε μέχρι σήμερα, και βεβαίως για το μεγάλο ερώτημα του τι είναι τελικά ο άνθρωπος, τι είμαστε εμείς, έτσι, αν η μηχανή κάνει τις δουλειές καλύτερα από εμάς, εμείς τελικά τι είμαστε, που νομίζαμε ότι είμαστε η κορυφή της δημιουργίας, θα λέγαμε, της κοσμικής αλυσίδας των όντων. Αυτό το βιβλίο είναι πάλι ένα κωδικό σημείο, κυρίως γιατί είναι το μόνο βιβλίο που έχω γράψει πραγματικά με φίλους, διαλεγόμενος, και έχει αυτό το togetherness, αυτή την κοινή, ας πούμε, έγνοια και μέρημνα για τα πράγματα.
1: Mm-hmm. Πολλά ερωτήματα θέτεις με όλα αυτά που μας λες. Και είναι ωραίο έτσι να μιλήσουμε για όλα αυτά. Και για το κομμάτι της θρησκείας, πώς το βιώνει η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη πλέον γενιά στην Αυστραλία. Κάποια στιγμή είχε έρθει εδώ στο στούντιο καλή ώρα ο Νίκος Αλεξίου, καθηγητής κοινωνιολογίας από τη Νέα Υόρκη, από το Queen's College, και συζητήσαμε το θέμα της ταυτότητας που προσπαθούν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο να μην αφομοιωθούν. Ναι, έχουν ενσωματωθεί στις περισσότερες χώρες που μένουν, στις περισσότερες κοινωνίες, αλλά να παραμείνει η ελληνική ταυτότητα. Όλοι λένε ότι παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε συναντήσει ανθρώπους που μας λένε σε άπτεστα αγγλικά «Είμαι Έλληνας» και κλαίνε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η γλώσσα. Και θυμάμαι ο Νίκος Αλεξίου μου έλεγε ότι αν το ζήτημα της γλώσσας χαθεί, που στην Αυστραλία, ας πούμε, που μιλάνε τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, όπως και στην Αμερική, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και για την τέταρτη γενιά, τότε η θρησκεία είναι ίσως αυτή που θα μας ενώνει. Και θέλω έτσι να το κουβεντιάσουμε και μαζί όλο αυτό. Πώς είναι τα πράγματα, είσαι συντονιστής του προγράμματος της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ. Είναι η μοναδική έδρα ελληνικών σπουδών που έχουμε πλέον στην Αυστραλία. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν Έλληνες, Ελληνοαυστραλοί που έρχονται εδώ στο στούντιο ή που τους φιλοξενούμε και τηλεφωνικά και πολλές φορές μας έχουν πει «Α, μην τα ακούς αυτά, ελάχιστοι πλέον μιλούν ελληνικά». Και από την άλλη προχθές είχα μαθητές από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, από τα σχολεία εκεί, σε άπτεστα ελληνικά, που φτιάξανε και θεατρικό έργο για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου και ήταν όλα καταπληκτικά. Δεν ξέρω τελικώς δηλαδή η αλήθεια που βρίσκεται, αν συμβαίνουν και τα δύο.
0: Ναι. Να ξεκινήσω λίγο με μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπεις, Νατάσα. Στο Σίδνεϊ έχουμε δύο πανεπιστήμια που προσφέρουν ελληνικά. Είναι το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το οποίο είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, και αυτό έχει την έδρα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, το οποίο είμαι εγώ.
1: Ναι, το οποίο είναι διαφορετικό.
0: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα. Είναι ένα μικρότερο πρόγραμμα. Εγώ είμαι υπεύθυνος του προγράμματος.
1: Ναι, ναι. Στην έδρα είναι υπεύθυνη, έχουμε μιλήσει νομίζω.
0: Έχω στην έδρα, είναι υπεύθυνος μέχρι τώρα. Ήταν υπεύθυνος και ήταν ο κάτοχος της έδρας, ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια έχει συνταξιοδοτηθεί, ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το οποίο ελπίζω να ξεκινήσει αυτό το άλλο κεφάλαιο με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας το πρόγραμμα είναι από το 1989, δηλαδή είναι ήδη 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσανε με λίγα μαθήματα και σιγά σιγά τα μαθήματα αυτά αυξήθηκαν. Κάποια στιγμή έφτασαν να έχουν 25 μαθήματα. Ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
1: Το οποίο ήταν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
0: Ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού, ιστορίας, τέχνης, διαφόρων. Κυρίως όμως η έμφαση, όπως και σε όλα τα προγράμματα νεοελληνικών της Αυστραλίας, είναι στη γλώσσα.
1: Είναι η γλώσσα.
0: Δεν είναι η φιλολογία όπως την ξέρουμε εδώ.
1: Όχι.
0: Ναι, είναι ένα διαφορετικό επίπεδο και διαφορετική συγκρότηση του προγράμματος σπουδών. Μετά το 2006-07 στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Πανεπιστήμιο δηλαδή της Νέας Νότιας Ουαλίας, άλλαξε τα πράγματα. Η υπεύθυνη του προγράμματος συνταξιδοτήθηκε και πέσαμε σε μια κρίση. Το Πανεπιστήμιο έκανε την περίφημη, όπως τη λένε, restructuring, αναδόμηση, αναδιοργάνωση, και βεβαίως άρχισαν να την πληρώνουν οι φτωχοί συγγενείς πλέον του Πανεπιστήμιου, που είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι κοινωνικές σπουδές. Και έτσι από 25 μαθήματα βρεθήκαμε με 5.
1: Ναι, αυτό συνέβη βεβαίως σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου.
0: Βεβαίως, ναι. Και έτσι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υπεύθυνος από το 2023, επομένως εσίως θα μπω στον τέταρτο χρόνο. Στο Πανεπιστήμιο και έχουμε το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών, το οποίο στηρίζει ουσιαστικά με την συγκέντρωση χρημάτων, πόρων οικονομικών, το πρόγραμμα. Έχω μια τρομερά καλή συνεργασία με το Ίδρυμα. Έχω μια εκπληκτική συνεργασία με το Σύλλογο των Ελλήνων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο μου. Και έτσι αυτοί οι τρεις φορείς, το πρόγραμμα το ίδιο, το Ίδρυμα και οι φοιτητές, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Διότι αν χαθεί το πρόγραμμα στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Πανεπιστήμιο, τότε θα μείνει μόνο το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, μόνο η έδρα. Στη Μελβούρνη έχει μόνο μείνει το Λατρόπ.
1: Το Λατρόπ, ναι.
0: Ναι, στο Ντάρουιν, όσο και αν ακούγεται περίεργο, υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα εκεί στο Πανεπιστήμιο Charles Darwin, και θα είναι το τρίτο, και αυτό θα είναι. Δηλαδή, και να σκεφτείς ότι πριν από 15 χρόνια, αν όχι 15, 17, 18 χρόνια, σε όλη την Αυστραλία υπήρχαν 10 προγράμματα.
1: Ναι.
0: Και τώρα κινδυνεύουμε να μείνουν 3 από τα 4. Η Αδελαίδα έχει χαθεί και αυτή. Έχει μείνει μόνο ένα μάθημα το οποίο προσφέρεται όποιος μπορεί και όποιος θέλει ως επιλεγόμενο να το πάρει. Η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν είναι η καλύτερη.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων δεν είναι η πρώτη επιλογή των φοιτητών τη σημερινή ημέρα, και αυτό σαφώς έχει φέρει μία πτώση αναγκαστικά και στα προγράμματα ελληνικών μαθημάτων. Απλώς η πτώση αυτή είναι πολύ μεγάλη, αν σκεφτεί κανείς πόσοι Έλληνες μένουν στην Αυστραλία.
0: Βέβαια, είναι μισό εκατομμύριο. Μείνει μισό εκατομμύριο, δεν είναι ευκαταφρόνητο το μέγεθος αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εγώ βέβαια στα γλωσσικά μου μαθήματα δεν έχω παράπονο. Έχω περίπου 10 με 15 φοιτητές σε κάθε μάθημα που είναι εγγεγραμμένοι. Και μετά έχουμε τα μαθήματα της κλασικής αρχαιότητας, κλασικής Ελλάδας και βεβαίως τη μυθολογία, όπου έχουμε τρομερούς αριθμούς. Όσο είμαι υπεύθυνος, καταφέραμε οι τρεις φορείς στους οποίους προαναφέρθηκα να ανεβάσουμε τον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται, των φοιτητών που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα. Δηλαδή έρχονταν 3-4 παιδιά και τώρα έχουμε 10-15. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Αλλά εκεί που έγινε μια τρομερή αύξηση, μιλάμε της τάξης του 300%, ήταν στη μυθολογία. Εγώ το έκανα πολλά χρόνια αυτό το μάθημα, αλλά ως υπεύθυνος το 23 το πήραμε με 100 και πέρσι. Ή φέτος καλύτερα, τον Γενάρη του 26, είχαμε 420 φοιτητές. Δηλαδή,
1: αριθμός ρεκόρ.
0: Είναι αριθμός ρεκόρ για όλη την Αυστραλία. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πάντως, δηλαδή θέλω να πω, η εικόνα είναι μεικτή. Τα γλωσσικά μαθήματα δυσκολεύονται. Mm-hmm. Όμως κρατάνε ακόμα. Αλλά δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσουν. Δεν ξέρω δηλαδή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο για πόσο θα είναι διατεθειμένο να μας φιλοξενεί, γιατί η νοοτροπία είναι τώρα αυτού του είδους. Σας φιλοξενούμε. Επειδή είμαστε μια ομογένεια από τις παλιές, mm-hmm. έχουμε πώς θα το πω, αγάπη για τη γλώσσα μας. Δεν είμαστε όπως άλλες ομογένειες που δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη γλώσσα τους. Έχουν χάσει το παιχνίδι. Οι Ιταλοί το έχουν χάσει το παιχνίδι. Είναι διπλάσια, είναι 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και όμως για πολλούς λόγους το έχουν χάσει το παιχνίδι, γιατί και η Ιταλική είναι μια φτιαχτή γλώσσα. Περισσότερο μιλάμε για διάφορες διαλέκτους σε διάφορα μέρη της Ιταλίας. Και άλλες πατριές, ας το πούμε, ομογένειες από την Ασία, από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Δεν. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Νότια Ουαλία διδάσκονται ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν υπολογίζω τα αγγλικά βέβαια. Γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα ελληνικά.
1: Και τα ελληνικά.
0: Αυτό το και τα ελληνικά είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, ναι. Γιατί οι άλλες γλώσσες είναι εκεί πέρα. Γιατί, καλά, τα λατινικά, συγγνώμη, τα ισπανικά είναι μια διεθνή γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ναι, τα μιλάει 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Οι άλλες γλώσσες, η γερμανική και η γαλλική, έχουν μια παρουσία ως διπλωματικές γλώσσες και επιδοτούνται από το σχετικό υπουργείο και τις πρεσβείες.
1: Mm-hmm.
0: Η ελληνική όμως, η ελληνική είναι μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια ομογένεια η οποία είναι τρελή με τη γλώσσα της. Δεν θέλει να τη χάσει. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μπορεί να μην φτάσουμε πάλι να έχουμε 10 προγράμματα σε όλη την Αυστραλία, αλλά θα καταφέρουμε να έχουμε μια παρουσία ισχυρή. Εγώ θα ήθελα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, αν μπορώ, αυτά τα 4-5 μαθήματα που τώρα φροντίζω να τα κάνω 8-10 και να παραδώσω μια σκητάλη στον επόμενο ή στην επόμενη, η οποία να επιτρέπει αυτό που λέμε στα αγγλικά major, δηλαδή κατεύθυνση, να μπορεί δηλαδή να πάρει ο φοιτητής ό,τι και αν κάνει, όποιο επιτυχίο, να πάρει ένα major στις ελληνικές σπουδές και να το αξιοποιήσει μετά επαγγελματικά. Για παράδειγμα, να πάει να διδάξει στο δημόσιο σχολείο την ελληνική,
1: mm-hmm.
0: που χρειάζεται αυτό το major, αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέψεις να μπούμε λίγο στο θέμα το μεγάλο που έθεσες, της ταυτότητας. Εγώ δεν μπορώ να εννοήσω τον ελληνισμό χωρίς τη γλώσσα του. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς το βλέπουν, αλλά ελληνισμός χωρίς ελληνική λαλιά είναι σχήμα οξύμορο. Πολλές φορές
1: αυτό μας λένε και όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είπα, ότι
0: ναι,
1: οι περισσότεροι μας λένε αυτό.
0: Βέβαια, υπάρχουν όντως οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεσαι. Άνθρωποι που δεν μιλούν ελληνικά, το τονίζω αυτό, δεν μιλούν, δεν γράφουν,
1: mm-hmm.
0: Και λένε ότι είναι Έλληνες και αισθάνονται και όντως συγκινούνται. Αλλά το πρόβλημα του ελληνισμού δεν τίθεται απλά με υποκειμενικό τρόπο ή με εξατομικευμένο προσωπικό τρόπο. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημά μας τι αισθάνομαι εγώ ή τι αισθάνεσαι εσύ. Αλλά εάν ο ελληνισμός ως σώμα, συγκροτημένο πολιτικά, ένα κοινωνικό σώμα, μπορεί να έχει μέλλον στις γενιές που έρχονται. Ως τέτοιο δεν μπορεί να έχει μέλλον χωρίς γλώσσα. Εγώ ναι, μπορώ να ζήσω χωρίς να μιλάω ελληνικά και να αισθάνομαι, αλλά αυτό τελειώνει με μένα.
1: Yeah.
0: Είναι σαν το ψάρι, άμα το βγάλεις από το νερό, θα ζήσει, θα σπαρταρίσει. Πόσο? 2-3 λεπτά. Μετά θα πεθάνει. Τα 3 λεπτά του ψαριού είναι η δική μου ζωή. Κάποια στιγμή τελειώνει ο βίος και τελειώνει με μένα αυτή η εμπειρία. Ο ελληνισμός όμως είναι πριν από μένα, μετά από μένα.
1: Βέβαια.
0: Και στη διαχρονία του αυτό που ουσιαστικά μας κάνει να τον εντοπίζουμε και να τον μελετάμε και να ξέρουμε ότι μελετάμε τον ελληνισμό και όχι για παράδειγμα τον εβραϊσμό ή τον ιρανισμό ή οτιδήποτε, είναι η γλώσσα.
1: Ναι.
0: Τα μνημεία, τα γλωσσικά. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα αντικειμενικά, να το βλέπουμε ως ιστορία, μνήμη και ως, από την οπτική του ελληνισμού ως συλλογικότητας, όχι η μικρή ατομική μας ύπαρξη. Ναι, αισθάνεσαι Έλληνας, αλλά προσέξτε, γιατί αισθάνεσαι Έλληνας, επειδή δεν καταλαβαίνεις ελληνικά? Δεν νομίζω. Πραγματικά θα ήθελα να έρθει κάποιος ο οποίος δεν καταλαβαίνει, όχι δεν γράφει, δεν μιλάει,
1: δεν καταλαβαίνει,
0: αλλά δεν καταλαβαίνει ελληνικά και να μου πει ότι αισθάνομαι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Τέτοιον άνθρωπο δεν έχω συναντήσει. Έχω συναντήσει πολλά παιδιά που είναι πέμπτης γενιάς στην Αυστραλία. Οι προπάτορές τους πήγανε στα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Βέβαια.
0: Από το Καστελόριζο, τα
1: Κύθηρα.
0: Ναι, ναι. Και αυτά τα παιδιά δεν μιλούν, δεν γράφουν. Όμως καταλαβαίνουν όταν τους μιλάς. Δεν τα καταλαβαίνουν όλα. Καταλαβαίνουν το 50% άνετο. Το καταλαβαίνουν. Αυτό το παιδί λέει ότι αισθάνεται Έλληνας.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρει τη γλώσσα. Γιατί την ξέρει. Γιατί αν δεν την ήξερε, δεν την καταλάβαινε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν πολλά επίπεδα γνώσης.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο πράγμα είναι να καταλαβαίνω, αλλά μην μπορώ να μιλήσω γιατί δεν έχω την άνεση. Και εγώ καταλαβαίνω γαλλικά και διαβάζω γαλλικά. Αλλά αν μου πεις μίλα,
1: δεν
0: μου γίλαλος. Δεν, ναι. δεν μιλάω γιατί δεν έχει λυθεί η γλώσσα μου. Αλλά ναι. τη γλώσσα την ξέρω.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, μια παρατήρηση είναι αυτή. Θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα του ελληνισμού, της ταυτότητας και της γλώσσας στη διαχρονία και τη συλλογικότητα.
1: Και υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, μας είπες
0: ναι.
1: για τους 10-15 μαθητές που είναι καθαρά για την ελληνική γλώσσα. Αυτοί όλοι είναι ελληνικής καταγωγής?
0: Όχι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και
0: υπάρχει
1: από
0: ενδιαφέρον
1: άλλους.
0: Και από ξένους, μη ναι, Έλληνες. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω από 30 έως 50% των φοιτητών που δεν είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Ειδικά
0: είναι
1: για εκπληκτικό. Την ελληνική μυθολογία, φαντάζομαι.
0: Καλά, στην ελληνική μυθολογία το συζητώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί γίνεται χαμός.
1: Ναι,
0: χαμός,
1: ναι.
0: πραγματικά. Από τους 420, μόνο 20 είναι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι Ασιάτες, Κορεάτες και Κινέζοι, πάρα πολύ. Και έχουν και εξαιρετική προφορά όταν μάθουν να μιλούν, όταν έτσι εξοικειωθούν με την εκφορά του λόγου, έχουν πολύ όμορφη ελληνική, θα έλεγα, ελληνοπρεπή προφορά.
1: Το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα πού στηρίζεται ουσιαστικά? Δηλαδή, στο κομμάτι για την ελληνική μυθολογία, μπορώ μέχρι ενός σημείου να το αντιληφθώ, γιατί ακόμη και το Hollywood έχει κάνει τόσες ταινίες για την ελληνική μυθολογία, οπότε μπορεί και με μια ταινία να έχεις δει και να έχεις ενδιαφέρον. Αλλά ουσιαστικά ως στόχος να έρθουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα, να διδάξουν ίσως εδώ, να κάνουν κάποια ανταλλαγή, ένα πανεπιστήμιο με ένα άλλο, δεν ξέρω, να σπουδάσουν κάτι περισσότερο στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος που κινεί τους φιλέλληνες εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε είναι η ελληνική μυθολογία, είτε είναι η ελληνική γλώσσα, ποιος είναι?
0: Νομίζω ότι, θα το πω έτσι λίγο, ας πούμε, μπορεί να ακουστεί trendy, ας πούμε, κάπως, είναι η Ελλάδος brand name.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό, δεν το συνειδητοποιείς όταν είσαι εδώ. Στο εξωτερικό όμως υπάρχει αυτό. Δηλαδή η αρχαιότητα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ως όνομα αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό μεγάλο που έχει μεγάλη επιδραστικότητα διαχρονικά, αυτό το γνωρίζουν και το εκτιμούν και το σέβονται. Πολλές φορές θα σου μιλήσουν και για τα προβλήματα, την παθογένεια της νεότερης Ελλάδας. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν ακυρώνει την εικόνα που έχουν για τον ελληνικό πολιτισμό. Και Κινέζοι, που και αυτοί έχουν ένα μεγάλο πολιτισμό, αισθάνονται ότι, πώς να το πω, αισθάνονται σημαντικοί να μελετούν την Ελλάδα. Δηλαδή σου λέει, δεν μελετώ κάτι το οποίο είναι ασήμαντο, αλλά έχω και εγώ κάνει μεγάλο πολιτισμό, μια ιστορία, και θα αφιερώσω 1-2 μαθήματα, 3 όσα μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω στο πανεπιστήμιο, με κάτι που είναι σημαντικό, που είναι εφάμιλο ή ακόμα και ανώτερο από το δικό μου. Δηλαδή δεν έχουν κομπλέξ τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να γυρίσουμε λίγο στη θρησκεία, στην εκκλησία.
1: Στη θρησκεία θέλω να γυρίσουμε. Γιατί σαφώς το ξέρουμε ότι όλες οι ελληνικές, ας πούμε, κοινότητες, έτσι, το πρώτο πράγμα που κάνανε οι Έλληνες όπου και αν πήγανε, και στην Αυστραλία, εκκλησία Και σχολείο.
0: Ναι, κλεισμένο σχολείο, βέβαια.
1: Μαζί πάνε αυτά τα δύο.
0: Ναι, ναι. Ήταν μια μεταφύτευση του κοινοτικού πνεύματος που το ξέραμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην περίοδο της Οικοκρατίας, και αυτό μεταφυτεύθηκε σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα μοντέλο που λειτουργήσε και λειτουργήσε θετικά για πολύ καιρό. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργεί πια. Έχουν αλλάξει εποχές. Πλέον και τα εργαλεία με τα οποία δουλεύουμε πια. Έτσι, είμαστε σε μια εποχή ψηφιακή.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια άλλη αντίληψη του κόσμου πια. Όλα είναι κοντινά. Θα δούμε ποια είναι τα μοντέλα τα καινούργια. Ακόμα δεν έχουν αναδυθεί πλήρως.
1: Είναι σε ένα στάδιο.
0: Ναι, είναι σε ένα στάδιο. Έτσι, είναι εν τη γενέση. Mm-hmm. Η Εκκλησία στην Αυστραλία, και το λέω Εκκλησία, εννοώ η Ιεράρχη Επισκοπή Αυστραλίας που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν και οι Αντιοχιανοί, υπάρχουν και άλλες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο δίκτυο του Ελληνισμού. Στην Αυστραλία, είναι πανα-αυστραλιανού επίπεδου. Είναι ο μόνος οργανωμένος φορέας που έχει παρουσία πανα-αυστραλιανή. Οι παραδοσιακές μεγάλες κοινότητες του, Σίδνη, Μελβούρνη, Αδελαϊδος, είναι σε αυτές τις πόλεις. Mm-hmm. Η Εκκλησία είναι παντού, σε όλη την Αυστραλία. Το δίκτυό της είναι ισχυρό, γιατί έχει εμπεδωθεί τώρα 100 χρόνια. Το 1924 δημιουργήθηκε η Μητρόπολη τότε Αυστραλίας και πριν από 2 χρόνια γιορτάσαμε τα 100 χρόνια. Μέσα σε αυτές τις 10 δεκαετίες έχει εμπεδωθεί το δίκτυο. Η Εκκλησία πια έχει τους οικονομικούς πόρους, έχει τους ανθρώπους, έχει την υποδομή και βεβαίως έχει τον κόσμο. Γιατί ανεξάρτητο αν κάποιος θρησκεύεται ή όχι, πόσες φορές πηγαίνει στην Εκκλησία ή όχι, αισθάνεται το ναό, mm-hmm. αλλά και το δίκτυο της Αρχιεπισκοπής, ότι είναι οικείο, ότι ανήκει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να κινείται άνετα, ακόμα και όταν του ασκεί κριτική, ακόμα και όταν έχει πρόβλημα μαζί του.
1: Αυτό το αίσθημα υπάρχει και στην τέταρτη και στην πέμπτη γενιά, θεωρείς?
0: Ναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Είναι σαν το σπίτι. Έτσι, ποια οικογένεια δεν έχει προβλήματα. Και όμως ποτέ δεν διανοηθήκαμε, παρά μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, ότι δεν είμαστε κομμάτι της οικογένειάς μας, του σπιτιού μας.
1: Άρα μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο ναός αντάμωμα, χώρος ανταμώματος, όπως ήταν στο παρελθόν κάθε Κυριακή, ας πούμε, στη λειτουργία, αλλά μέσα, ακόμα και στον ελληνικής καταγωγής και τέταρτης και πέμπτης γενιάς, παραμένει το σπίτι.
0: Παραμένει. Είναι ο οικείος του χώρος.
1: Ο συνδετικός κρίκος με την πατρίδα.
0: Μπράβο. Είναι ένα ανήκειν. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από την, από το, πώς το πω, την συνειδητή συμμετοχή στην εκκλησιαστική ζωή.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι.
0: θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Θα έλεγα η μειοψηφία των Ελλήνων. Αλλά και εδώ.
1: Και εδώ το ίδιο γίνεται. Παντού. Ναι.
0: Έτσι, πόσοι πηγαίνουν στις εκκλησίες την Κυριακή.
1: Έτσι,
0: αλλά όμως ο καθένας έχει μια αντίληψη από το σπίτι του, από την οικογένειά του, από τα διαβάσματά του και αισθάνεται ότι οικεία, ας το πω, οικεία σε ένα συγκεκριμένο
1: ναι.
0: χώρο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν αισθάνεται το ίδιο ούτε στο τζαμί, ούτε στη συναγωγή, ούτε στη γκουρδουάρα των Σιχ. Ούτε στη στούπα, μια βουδιστική στούπα. Του αρέσουν αυτά, τα βλέπει εξωτικά κλπ. Τα σέβεται, αλλά στην εκκλησία τη δική του αισθάνεται οικεία. Είναι σαν στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και εκεί μάλιστα πολλές φορές μπορεί και να βρίσει. Μπορεί και να επιτεθεί, μπορεί να ασκήσει κριτική. Τώρα, η εκκλησία λειτουργεί πολύ πολιτισμικά στην Αυστραλία. Δηλαδή, το πολιτισμικό βάρος της και ο πολιτισμικός ρόλος της είναι πολλαπλάσιος από ό,τι εδώ. Γιατί η εκκλησία οργανώνει τα περισσότερα σχολεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι εκκλησιαστικά τα σχολεία, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Τα απογευματινά,
1: ναι,
0: τα
1: ναι, ναι.
0: σαββατιανά σχολεία, τα σαββατιάτικα. Υπάρχουν τα κολέγια της Αρχιεπισκοπής.
1: Μα ακόμη και αυτό που είδαμε πρόσφατα, είναι περίπου ένας χρόνος. Our people, their stories.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Αυτό το μεγάλο project, το μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο το διοργάνωσε η Ιεράρχη Επισκοπή Αυστραλίας, το οποίο είναι απίστευτο.
0: Ναι, δηλαδή, εκατοντάδες ιστορίες.
1: Εκατοντάδες ιστορίες Ελλήνων, έτσι, και σε βίντεο και σε ήχο, μόνο podcast ή vidcast. Μπορείς και να διαβάσεις κιόλας το story. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Πολύ καλά σχεδιασμένο και,
1: δείχνει δηλαδή ότι η εκκλησία είναι δίπλα.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Και θέλει να διασώσει αυτό που θα λέγαμε ότι μπορεί να διασωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλά πράγματα από την ανθρώπινη εμπειρία του παρελθόντος χάθηκαν.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι ακόμα μπορούμε να διασώσουμε, είναι καλό να το διασώσουμε. Και αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ανεξάρτητα τα σχολεία, οι εκκλησίες έχουν αίθουσες. Έχουν χώρους στους οποίους γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικές. Mm-hmm. Βγάζουμε λόγους, κάνουμε ομιλίες δημόσιες.
1: Εμείς τα σεμινάρια, βλέπουμε συνέχεια, μπράβο. Τα προβάλλουμε.
0: Οι χοροδιδάσκαλοι μεταλαμπαδεύουν τους χορούς. Τραγούδια, ρυθμοί δημοτικοί. Αυτά όλα είναι πολύ πιο έντονα από ό,τι εδώ.
1: Ναι.
0: Η ομογένεια έχει ένα βαθμό συντηρητικότητας που εμείς τον έχουμε ξεπεράσει τώρα εδώ στην Ελλάδα. Όμως αυτή η συντηρητικότητα εκεί παίζει ένα ρόλο, γιατί εάν δεν συντηρήσεις κάτι, δεν μπορείς μετά να το καλλιεργήσεις και να το προωθήσεις και να το αυξήσεις. Το πρώτο στάδιο είναι η συντήρηση. Βέβαια, η συντήρηση καμιά φορά παρά είναι βαρύδι και εκφράζεται και πολιτικά και κοινωνικά σε πολλά πράγματα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι από την Ελλάδα, και εγώ όταν πήγα και η σύζυγός μου, όταν βρεθήκαμε εκεί μετά από τόσα χρόνια, εγώ αισθανόμαστε ότι πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ακόμα, να φανταστείς, της γενιάς μου, δηλαδή 50-60.
1: Mm-hmm.
0: Άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά όπως θα μιλάγανε στα χωριά τους το 50.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό μάθανε στο σπίτι. Και είναι μια εκπληκτική εμπειρία να ακούς ντοπιολαλιές που έχουν χαθεί στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, βέβαια.
0: Αλλά διασώζονται στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό, πραγματικά.
0: Πάντως, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, και κυρίως τα νέα παιδιά. Η δική μου γενιά είχε μια αμφίσιμη σχέση με την Ελλάδα. Γιατί οι γονείς ήταν μετανάστες. Και πολλοί έφυγαν και κάτω από κακές συνθήκες.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Είτε πολιτικοί μετανάστες.
1: Βέβαια.
0: Ή και φτώχεια. Και
1: μα οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Ναι, δεν ήθελε.
1: Μιλάμε για μια Ελλάδα αποδεκατισμένη ουσιαστικά, έτσι.
0: Δεν ήθελε που πήγε.
1: Όχι,
0: πήγε
1: όχι.
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Βέβαια, οι περισσότεροι είναι ευγνώμονες στην Αυστραλία, γιατί τους έδωσε πολλά. Όμως, την ίδια στιγμή νοσταλγούσαν την Ελλάδα, αλλά και μισούσαν πολλές φορές την Ελλάδα. Αλλά τα παιδιά, η γενιά μου, εισέπραξε αυτή την αμφισημία και την αμφιθυμία και την ενσωμάτωσε. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές οικογένειες, για παράδειγμα με 3 παιδιά ή 4 παιδιά. Μιλάω τώρα για τη δεύτερη γενιά.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε αυτές τις οικογένειες, να το πω έτσι, θα ακουστεί λίγο ομό, αλλά κάποια από τα παιδιά είναι ζαβό. Δηλαδή έχει πρόβλημα, αισθηματικό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα.
1: Συνύπαρξης ουσιαστικά.
0: Ναι, δηλαδή ανέπτυξη σχιζοφρένεια, bipolar, κατάθλιψη,
1: διπολισμό.
0: Ναι, διπολισμό. Γιατί αυτό? Διότι ουσιαστικά έγινε το εξυλαστήριο θύμα της οικογένειας. Βλέπεις μια οικογένεια, ο ένας είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι επιχειρηματίας, και μέσα στην οικογένεια υπάρχει και ένα παιδί που δεν είναι τίποτα. Και τις περισσότερες φορές αυτός ο τίποτας είναι αυτός που μιλάει τα καλύτερα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά αυτό τον καταδίκασε να είναι εξυλαστήριο θύμα. Δηλαδή κουβαλάει όλη την αμαρτία της οικογένειας, όλο το βάρος της αμφιθυμίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά δεν το έχει.
1: Δεν το έχει.
0: Ξέφυγε από αυτό, και η Ελλάδα για αυτούς είναι κάτι καθάριο.
1: Παρόλα αυτά, υπάρχει αυτό που μόλις ανέφερες, Βασίλη Αδραχτά, στους νέους μετανάστες.
0: Α, ναι.
1: Σε αυτούς που φύγανε.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Που φύγανε την περίοδο της κρίσης και μπορεί να μην είχαν καμία σχέση. Γιατί στην περίπτωση της Αυστραλίας υπήρχε σχέση. Έτσι. Είναι λίγοι εκείνοι που δεν είχαν καμία σχέση με την Αυστραλία. Δεν μπορούσες αλλιώς να πας.
0: Αυτοί επιστρέψαν κιόλας.
1: Αυτοί επιστρέψαν. Αλλά εμείς το βλέπουμε στις άλλες χώρες, ότι αυτή η αμφιθυμία, αυτό το μίσος εντός αγωγικών που υπάρχει μερικές φορές, η πικρία που έφυγες από την πατρίδα κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Γιατί να φύγεις? Γιατί η πατρίδα να μην καταφέρει να σε κρατήσει?
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το βλέπουμε στους νεομετανάστες που.
0: Ναι.
1: Είναι Ευρώπη και Αμερική κατά βάση, έτσι, είναι πολύ λιγότερη στην Αυστραλία.
0: Ναι, επαναλαμβάνεται η ιστορία. Επαναλαμβάνεται. Ελπίζω να μην επαναληφθεί με τη δραματικότητα που συνέβη με τη δική μου γενιά.
1: Ναι.
0: Οι νέες γενιές τώρα, λοιπόν, βιώνουν την Ελλάδα διαφορετικά. Η Αυστραλία είναι μια χώρα όμορφη, αλλά είναι μια χώρα flat, επίπεδη.
1: Mm.
0: Δηλαδή, σου προσφέρει χρήμα, σου προσφέρει επαγγελματικές διεξόδους. Είναι στρωμένη χώρα με σειρά, τάξη, όπως λέμε κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Αν θες κάτι βαθύτερο, ή πρέπει να στραφείς στην βαθιά Αυστραλία που είναι η αυτοκτονία της.
1: Αυτό που έκανες και
0: μπράβο,
1: εσύ ουσιαστικά.
0: Ή να αναζητήσεις τις ρίζες σου, τις πατρογονικές ρίζες. Γιατί εκεί έχεις νόημα. Η Αυστραλία δεν δίνει νόημα. Δεν δίνει νόημα. Παρά μόνο μέσω των αυτοκτόνων ή μέσω της ανακάλυψης των καταβολών σου. Η τρίτη γενιά και η τέταρτη προσπαθούν τώρα να καλύψουν ένα κενό που έχουν, που είναι το κενό του νοήματος, και το βρίσκουν στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα βέβαια εξειδικευμένη.
1: Ναι, γιατί είναι και η απόσταση και
0: αλλά δεν κάνει κακό αυτό, δεν
1: είναι
0: κακό αυτό.
1: Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μαμάδες.
0: Είναι εξειδικευμένοι.
1: Ναι.
0: Έρχονται και βλέπουν μια διαφορετική Ελλάδα. Όμως δεν πειράζει, αυτοί κρατούν την εξειδικευμένη Ελλάδα, την Ελλάδα του νοήματος.
1: Την κρατούν μέσα τους.
0: Μια Ελλάδα, θα λέγαμε, υπερουράνια κάπως.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτοί την κρατάνε μέσα τους. Ακόμα και όταν έρχονται εδώ και τρώνε στα μούτρα την Ελλάδα, ξέρω εγώ, της παθογένειας. Δεν τους πειράζει αυτό. Είναι το νόημά τους. Άμα τους το στερήσεις αυτό, επιστρέφουν σε μια αυστραλέζικη, ας το πω, σούπα, ένα χυλό,
1: ναι,
0: που ενδεχομένως είναι πολύ γλυκός, αλλά είναι χυλός.
1: Ναι.
0: Τίποτα περισσότερο.
1: Δεν έχει αυτό το κάτι.
0: Δεν έχει αυτό το κάτι. Αυτό το βρίσκουν τα παιδιά. Και δεν είναι δηλαδή μόνο η δική μας δουλειά και η συνεργασία μας η καλή στο Πανεπιστήμιο που μας έχει δώσει έτσι αυξανόμενα νούμερα. Όχι, όχι. Είναι και άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες, όπως αυτοί που περιγράφω, η αναζήτηση νοήματος από την τρίτη και τέταρτη γενιά που στρέφουν τα παιδιά στις ελληνικές σπουδές. Εμείς απλά πρέπει τώρα να φανούμε λίγο έξυπνα, να το πω έτσι. Να τονώσουμε την ευρύτητα των ελληνικών σπουδών, δηλαδή με μαθήματα ιστορίας, ιδεών, τέχνης και
1: της φιλοσοφίας που έχουν ούτως ή άλλως, που υπάρχει και στην αρχαία Ελλάδα.
0: Και
1: υπήρχε.
0: Κάπως να βάλουμε από το παράθυρο τη γλώσσα. Γιατί αν πάμε με το μοντέλο που υπήρχε εδώ και 2, 3, 4 δεκαετίες,
1: δεν θα υπάρχει το αποτέλεσμα
0: γλώσσα,
1: που θέλουμε.
0: Ναι, έμφαση στη γλώσσα. Επειδή τα νούμερα είναι μικρά, το Πανεπιστήμιο κάποια στιγμή θα σου πει: okay, that's enough.
1: Ναι.
0: Ενώ εάν αυξήσεις τα νούμερά σου, γιατί έρχεται ο άλλος να μάθει ιστορία, τέχνη, φιλοσοφία, ιδέες, τότε το πανεπιστήμιο δεν μπορεί εύκολα να σε
1: αποχαιρετήσει,
0: κουλαδρήσει που λέμε. Ναι, βέβαια, να σου πει γεια, να σου ανοίξει την πόρτα. Και εσύ μετά έχεις δυνατότητα από ένα πλάγιο τρόπο να πιάσεις αυτούς τους 10-15 που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα πιο σοβαρά.
1: Είναι όπως θα έπρεπε ίσως να γίνεται η διδασκαλία στα σχολεία, όχι του εξωτερικού, στα σχολεία της κάθε χώρας, έτσι. Δηλαδή πώς να προσελκύσεις ένα παιδί να μάθει φυσική, να μάθει χημεία, να μάθει τη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, μέσα από έναν έξυπνο τρόπο, μέσα από την εικόνα, μέσα από βίντεο, μέσα.
0: Ακριβώς,
1: πλέον
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να υπάρχουν ελκυστικοί τρόποι για τη μάθηση. Άρα αυτό κάπως έτσι πρέπει να γίνει και στην περίπτωση των φοιτητών πλέον, για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε, να προσελκύσουμε και τις νέες γενιές αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται.
0: Και εμείς ποντάρουμε πολύ στις ευκαιρίες που προσφέρονται πια από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, στις ευκαιρίες επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά και στο βαθμό που θα μπορεί και η Αυστραλία να συμμετέχει επαρκώς, τότε πραγματικά η ανάγκη των παιδιών, των φοιτητών και των φοιτητριών μας για νόημα, ελληνικό νόημα, θα υποστηριχθεί και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ήταν ο Βασίλης Αδραχτάς μαζί μας. Έφυγε μία ώρα και δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε βεβαίως όλα αυτά που θα θέλαμε, αλλά θα επικοινωνούμε μαζί του και όταν θα βρίσκεται στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστημίο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Θα μιλήσουμε και άλλες φορές και για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί εκεί και για πολλά άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, αλλά είμαστε μια ζωντανή κουβέντα.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Και είναι τα ωραία αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε ότι αύριο κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μυδική και λιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου εισαγγελέας να ασκήσει ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βοιωτία, συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους δικαίου, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα ότι η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση υπογράμμιση. Συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μεταξύ άλλων θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του και για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στο Ιόνιο και το οποίο, όπως είπε, είναι σαφώς ουκρανικό. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό, επισημένοντας ότι επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο Συμβούλιο θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Με αιχμή της διεκδικήσης των νοσηλευτών και τη στήριξη του ΕΣΥ κορυφώνει την πολιτική αντιπαράθεση για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του χαρακτήρισε το νοσηλευτικό προσωπικό θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας, δεσμευόμενος για παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα που θα αφορούν τη θεσμική αναγνώριση, τη μισθολογική ενίσχυση και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης των νοσηλευτών. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο στο TikTok, επανέφερε τις προτάσεις του κόμματος για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέ και ανθυγινά, προκήρυξη μόνιμων θέσεων, μισθολογική αναβάθμιση και δημιουργία αυτών ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παγιοργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλυπες και εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει την προσαγωγή 8 ατόμων. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση.
1: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, είναι 8 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες, στους Έλληνες που βρίσκονται εκτός των συνόρων και όχι μόνο, γιατί με πάρα πολλούς τρόπους μας ακούτε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι 12 του μηνός Μαΐου 2026. Αρχίζει η εκπομπή στο χωριό, αυτή η εβδομαδιαία συνήθεια, νομίζω ότι έχει γίνει συνήθεια, που σας φέρνει κοντά σε όμορφες γωνιές της ελληνικής υπαίθρου, χωριά ορεινά, χωριά δυσπρόσιτα, χωριά που είναι ημιορεινά, παραθαλάσσια, χωριά σε πολύ όμορφα νησιά, κάποια που έχουν έτσι πολύ μεγάλη ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, κάποια άλλα χωριά τα οποία έχουν μια ιστορία να πούν. Η σημερινή μας έτσι περιπλάνηση, η σημερινή μας ξενάγηση θα γίνει σε ένα χωριό για το οποίο θα το αντιληφθείτε εδώ και καιρό με πίεζαν, είχα μηνύματα, μου λέγανε τι θα γίνει, δεν θα κάνεις για το δικό σου χωριό κάτι, και έπρεπε να κάνω. Το χωριό λοιπόν της μητέρας μου είναι η Οκτωνιά,

και από την πλευρά της Ανατολής και από την πλευρά της Δύσης, και η Δύση είναι όμορφη σε αυτό το χωριό. Ένα χωριό που αποτελείται από 4 συνοικίες και έχει κοντά του 4 πολύ όμορφες παραλίες. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν για τις παραλίες του, όσοι δηλαδή δεν κατάγονται από εκεί. Είναι η Μουρτερή, είναι το Μαρκούρι, Άγιος Μερκούριος αλλιώς, ο Μπουρνιάς, και είναι και μια μικρή παραλία για την οποία άκουσα, κάνοντας την έρευνα για την εκπομπή αυτή, ότι υπάρχει μια επιδίωξη η πρόσβαση σε αυτή την παραλία να γίνει πιο εύκολη. Μιλάω για το Καλάμι, που είναι πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας. Ίσως το γεγονός ότι είναι δυσπρόσιτη έχει συμβάλει σε αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί αν αρχίσουν να κατεβαίνουν στην παραλία με ευκολία πολλοίς κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο έτσι καλά όπως ήταν μέχρι σήμερα. Είναι 145 χιλιόμετρα από την Αθήνα η Οκτωνιά, 76 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα που είναι η πρωτεύουσα του νομού, και είναι ένας προορισμός που και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι είναι ελκυστικός. Τώρα, η απογραφή τελευταία που διαβάζω εδώ τουλάχιστον είναι το 2011 και δίνει ως μόνιμο πληθυσμό 455 κατοίκους. Είναι αλήθεια ότι έχει κατορθώσει και έχει κρατήσει ένα έτσι πληθυσμό για να μην δείχνει αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης που βλέπουμε σε άλλα χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Τώρα μαζί με τους παραλιακούς οικισμούς φτάνουν στους 650 οι κάτοικοι, τουλάχιστον επαναλαμβάνω σύμφωνα με την απογραφή το 2011. Λοιπόν, σήμερα έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο, και για αυτό το λόγο κιόλας θα συγχωρήσετε και την οικειότητα που θα υπάρχει μεταξύ μας, έναν δικό μου άνθρωπο, συγγενής μου, ο θείος μου, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι και συγγραφέας, και είναι και ένας από τους μελετητές της ιστορίας του χωριού. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να τα πει καλύτερα από εκείνον. Ωστόσο, έχουμε επιλέξει και για την παρέα μας και άλλους 3 καλεσμένους. Θα έχουμε στη συνέχεια στο τηλέφωνο τον Παναγιώτη Βαρδακώστα, που είναι πρόεδρος του χωριού. Θα είναι η Παναγιώτα Ιγκαρούτσου, πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών, και η Ρικέτη Λαγού Θεοχαροπούλου, με την οποία θα κλείσουμε την εκπομπή, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουρτερής. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτή η ώρα μέχρι και τις 2, με τη Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Πριν αρχίσουμε με τις συνεντεύξεις, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι όμορφο, ένα τραγούδι που μιλάει για το χωριό, μιλάει για τα μέρη αυτά, τα πολύ ιδιαίτερα, τα ξεχωριστά θα έλεγα, γιατί η Οκτωνιά βρίσκεται στο σημείο αυτό που η νότια Εύβοια παρουσιάζει μια εικόνα και κλαδίτικη, έτσι, με το ξερό τοπίο, τα βράχια, τα λευκά σπίτια, αυτή την αίσθηση δίνει, αρχίζει και αλλάζει, ακουμπάει, αγγίζει τη βόρεια Εύβοια με τις πρασινάδες, τα δάση. Βέβαια, δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα πευκοδάση, τα υπέροχα της Βόρειας Εύβοιας, κάηκαν τα τελευταία χρόνια. Και βλέπει βέβαια και στις ακτές του Αιγαίου θάλασσες απότομες, αλλά πανέμορφες πραγματικά.

0: Αν δεις καράβι να περνά τις 8-9 στον Κάβο, βγάλε το μαντιλάκι σου και κάνε μου σινιάλο. Τραγούδι Σιδώνα Σαμίου, ένα από τα τραγούδια τα οποία προφανώς ανακάλυψε και τραγούδισε στα ταξίδια που έκανε στην Ελλάδα, γνωρίζοντας τους τόπους και αναζητώντας το νήμα που οδηγεί στην παράδοση τη μουσική και γενικά τη λαϊκή παράδοση των τόπων. Είμαστε λοιπόν σήμερα στην 8-9 και να καλωσορίσω εδώ το Βασίλη τον Καρβουνιάρη που είναι μαζί μας. Καλώς όρισες.
1: Αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και περισσότερο σας ευχαριστώ για την προβολή της 8-9ς, ενός αξιόλογου και αρχαίου θα έλεγα χωριού.
0: Ωραία. Μπορούμε να το γυρίσουμε στον Ενικό. Εμείς γνωριζόμαστε. Το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Οπότε πάμε έτσι. Άλλωστε, νομίζω ότι και όλους τους καλεσμένους που θα έχουμε στο τηλέφωνο σήμερα τους ξέρεις προσωπικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση εκεί του τόπου.
1: Είναι οχτωνιάτες και μάλιστα από αυτούς που πράγματι προσπαθούμε μέσα από διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμικές και άλλες να κρατήσουμε μακριά από την ερήμωση που απειλεί όλη την ύπαιθρο της Ελλάδος το χωριό μας, να το κρατήσουμε τουλάχιστον σε μια συρρήκνωση παραδεκτή μέχρι να έρθουν, ας ελπίσουμε, καλύτερες ημέρες.
0: Η ιστορία της 8-9ς πάει πολύ πίσω στον χρόνο, έτσι δεν είναι? Τι λένε οι πηγές?
1: Πράγματι είναι ένα αρχαίο χωριό. Θα επικαλεστώ πηγές πράγματι. Η λήξη του Τροϊκού πολέμου είναι το 1212, τεκμηριωμένο πια με τις αστρολογικές παρατηρήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Η πρώτη αναφορά χρονολογικά είναι με την επιστροφή των Πανελλήνων από τον Τροϊκό πόλεμο στις εστίες τους. Στο βουνό της 8-9ς σταματούν οι αργοί με τα πλοία τους για αναψυχή και για ανεφοδιασμό. Πράγματι βρίσκουν ένα σπήλαιο το οποίο υπάρχει και είναι επισκέψιμο, με δυσκολία βέβαια, στην ανατολική πλευρά του βουνού της 8-9ς. Και εκεί φιλοξενούνται, θα έλεγα, αναπαύονται και συμπληρώνουν τις προμήθειές τους για να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Άργος. Ένα νεότερο στοιχείο είναι το κάστρο της 8-9ς, το οποίο υπάρχει σε ερυπιώδη σήμερα μορφή, σε ένα όχι πολύ ψηλό μέρος του βουνού της 8-9ς. Ο μακαριστός Σκούρας, διευθυντής της Εταιρείας Ευωϊκών Σπουδών, το έχει χρονολογήσει χωρίς να είναι ο ίδιος αρχαιολόγος, γιατρός νομίζω ήταν ο άνθρωπος, ότι είναι του 1000 π.Χ. Αυτό είναι επισκέψιμο και μάλιστα υπάρχει και κλεισάκι εκεί σήμερα που το επισκέπτεται όλος ο κόσμος.
0: Το βουνό αυτό είναι χαρακτηριστικό πάνω από την 8-9, να πούμε. Είναι ένας βράχος, λες και τον έχεις πετάξει στο σημείο, και γύρω από το βράχο αυτό, βόρεια, δυτικά και λίγο προς τον νότο, έχει χτιστεί το χωριό ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μια άλλη πηγή είναι ο Χαλκιδαίος ποιητής και τραγουδοποιός ο Λυκόφρον, περίπου του 300 π.Χ. Αυτός αναφέρεται ονομαστικά στην 8-9. Και να έρθουμε σε νεότερα, πριν 30-40 χρόνια είχε βρεθεί μια ενεπίγραφος επιτύμβια στήλη, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο αξιοποιήθηκε, για πολλά χρόνια δεν είχε κάποια τύχη, απλώς εφυλάσσεται στο γραφείο της εκεί κοινότητος. Γεγονός είναι ότι δεν έχουν γίνει όχι μόνο συστηματικές ανασκαφές, αλλά ούτε και δοκιμαστικές τομές, θα έλεγα, για να βρεθεί, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει υλικό ανασκαφικό εάν γίνουν ανασκαφές. Η παράδοση αναφέρει ότι υπήρχε και ναός της Αρτέμιδος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να γνωρίζουν τα ίχνη του, αλλά τέλος πάντων επισήμως δεν είναι γνωστό τίποτα.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε και στην παρέα μας τον πρόεδρο του χωριού. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Περιμένει και ακούει, φαντάζομαι, έτσι με προσοχή αυτά που λέμε για την ιστορία του χωριού. Καλό μεσημέρι.
1: Τον αγαπητό μας τον Τάκη τον Βαρδακώστα, ο οποίος είναι αγαπητός από όλο το χωριό και δικαίως.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι και πρόεδρος προφανώς.
2: Γεια σας και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν, ακούμε εδώ για την ιστορία. Τι άλλο έχουμε έτσι να συμπληρώσουμε έτσι για την πορεία του χωριού μέσα στον χρόνο, ας πούμε, μέχρι και σήμερα, κύριε Βαρδακώστα?
2: Κοιτάξτε, η ιστορία μας είναι μεγάλη. Φυσικά θέλει, το έχει αναφέρει και ο ίμιστος ο Αναστάσιος ο Μπουλής στο βιβλίο του. Είναι μεγάλη και οι αρχαιότεροι μας έχουν πει πολλά έτσι για το χωριό μας. Ένα χωριό το οποίο είναι κτισμένο, μπορώ να πω, συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Λοιπόν, και εκεί που έγινε τελικά η επιτροπογραφία, που βρήκαν το κάστρο που η γιαγιά κατέβηκε στη βρύση, και είναι μια ιστορία εκεί πέρα.
0: Υπάρχει μια ιστορία για το όνομα, το πώς πήρε το όνομά του το χωριό. Το έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα όνομα πολύ ιδιαίτερο. Δεν το συναντάει κανείς και δεν υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα στην Ελλάδα. Υπάρχουν χωριά.
2: Η παράδοση λέει ότι μείνανε 8 άντρες και 9 γυναίκες και λέγεται Οκτωνιά, από τη μεγάλη σφαγή μετά των Τούρκων, αφού βρήκαν τη γιαγιούλα που είχε κατέβει στη βρύση από το βουνό, έτσι.
0: Διασώθηκαν λοιπόν από τους πειρατές, σύμφωνα με την παράδοση, οι 8 νέες, και ουσιαστικά από αυτές ξεκινάει η νεότερη Οκτωνιά, το νεότερο χωριό, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να το κρατάμε ζωντανό, όπως είπε και ο κύριος Καρβουνιάρης. Χαιρόμαστε για το χωριό μας, γιατί έχει πολύ φυσική ομορφιά. Έτσι, συνδυάζει, όπως είπα, βουνό και θάλασσα. Μέσα στο πράσινο είμαστε, 2,5 ώρες από την Αθήνα, με πολύ ωραίες παραλίες.
0: Να πούμε για τις παραλίες εδώ, γιατί μιλήσαμε για τις 4. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρότερες. Είναι η Αηλή, μια μικρή έτσι.
2: Βεβαίως είναι η Αηλή.
0: Όλες οι παραλίες βέβαια βλέπουν στο βορειοανατολικό άνεμο, εκτός από το Καλάμι που είναι προφυλαγμένο από το βοριά. Για το λόγο αυτό το Καλάμι είναι ιδιαίτερα έτσι ελκυστικό, αλλά δύσκολο στην πρόσβαση. Οι άλλες παραλίες, οι μεγαλύτερες που βλέπουν προς το Αιγαίο, στα βόρειο-ανατολικά, έχουν συνήθως έτσι κυματισμό και είναι απότομες, θέλουν προσοχή. Αλλά οι ακτές όμως, οι αμμουδιές είναι πολύ μεγάλες, είναι πλατιές, με το συνδυασμό του ψηλού βότσαλου με το χαλικάκι και την άμμο, είναι πραγματικά μαγευτικές. Όσοι ξέρουν, τις επισκέπτονται, και μάλιστα υπάρχουν εκεί πιο τολμηροί που κάνουν έτσι εκεί στην Αμμουδιά, στείνουν και καμιά σκηνή καμιά φορά.
2: Υπάρχει
0: και αυτό, αν και δεν επιτρέπεται κανονικά από τον νόμο. Αυτό είναι όμως πολύ έτσι, σε βάζει σε πειρασμό η παραλία, για άλλωστε, να ξυπνήσεις το πρωί και να δεις την ανατολή του ήλιου στο Αιγαίο, έτσι.
2: Άλλωστε οι παραλίες μας, όπως είπαμε, σας είπα και προηγουμένως, είναι η παραλία μας, δηλαδή είναι από τη Εμμουρτερή μέχρι και τον Άγιο Μερκούριο, δηλαδή είναι 3,5 χιλιόμετρα περίπου. Όλο Αμμουδιά, δεν υπάρχει όλο βότσαλο.
0: Και στην πραγματικότητα, να το πούμε αυτό, είναι μια ακτογραμμή που ξεκινάει από την περιοχή της Κίμης, εκεί περίπου.
2: Βεβαίως,
0: από την Πλατάνα, είναι και το Στόμιο, ακριβώς, και φτάνει
2: μέχρι την
0: παραλία εκεί του Μερκούριου. Ουσιαστικά είναι σαν να είναι μια ενιαία ακτογραμμή.
2: Ναι, είναι τα δύο ποτάμια τώρα μας χωρίζουν, έτσι.
0: Σωστά.
2: Εκεί πέρα τα δύο ποτάμια, τα οποία υπάρχει πρόσβαση όμως με τους δρόμους από πάνω, και ενώνουν την παραλία, μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραίες και δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό που...
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είναι ότι στις συνοικίες του χωριού, έτσι όπως είναι σήμερα, είναι τα Αλόνια που είναι το κεντρικό χωριό. Είναι το κατοχώρι και η Παναγιά που βλέπουν προς τις θάλασσες. Εκεί αλλάζει λίγο το τοπίο. Δεν υπάρχει τόσο πολύ βλάστηση, τόσο μεγάλη βλάστηση, τουλάχιστον δέντρα. Δεξιά βλέπεις το βουνό. Είναι ριζοβουνί το όνομα του βουνού. Είναι έτσι, όπως το διαβάζει.
2: Καλυμάνι,
0: λοιπόν.
2: Καλυμάνι λέγεται.
0: Το Καλυμάνι, και είναι βέβαια και το Πανοχώρι, που είναι μέσα στο πράσινο και στα νερά. Έχει πηγές, είναι πανέμορφος ο τόπος αυτός.
2: Το προστατεύουμε από τις φωτιές για να μην, έχουμε, δηλαδή, μην χάσουμε το φυσικό κάλος. Και τον ορεινό.
0: Μια ρεματιά έτσι με δέντρα, έχει και καρυδιές.
2: Με δέντρα, με πλατάνια, με πράσινο.
1: Πολλά νερά.
0: Πολλά νερά, ναι.
1: Δροσιά το καλοκαίρι.
2: Τρεχούμενα νερά, βεβαίως.
0: Και υπήρχε και μια βρύση που έχει το επίθετο του καλεσμένου μου εδώ, του θείου. Η βρύση του Καρβουνιάρη, σωστά, στο Πανοχώρι.
2: Του Καρβουνιάρη πάνω, ναι, ψηλά,
1: και,
2: ψηλά. Ναι,
1: και η περιοχή.
0: Και η περιοχή.
2: Βεβαίως. Τι να σας πω, πάντως είμαστε, σας λέω ότι ζούμε σε ένα φυσικό κάλος εδώ πέρα πάρα πολύ καλά, έτσι, γιατί συνδυάζουμε και τα δύο, και βουνό και θάλασσα, έτσι.
0: Μάλιστα, και κύριε Βαρδακώστα,
2: οι καλεσμένοι μας που έρχονται εδώ, που πηγαίνουν στην παραλία, τελικά θέλω να σας πω το καλοκαίρι, φτάνουμε και πάνω από 3.000 κόσμο τα Σαββατοκύριακα, έτσι, στις
0: παραλίες. Το ξέρω, γιατί έχει αυτό, οι παραλίες αυτές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν γεμίζουν ποτέ, δεν είναι εύκολο να γεμίσουν.
2: Είναι
0: τόσο μεγάλες.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό το πήξιμο το καλοκαιρινό που βλέπουν, ζουν οι τουριστικοί προορισμοί, δεν υπάρχει σε αυτές τις παραλίες.
2: Ωραία καταλήγματα έχουμε τα
0: δέντρα. Κάνουν το σταυρό τους αυτοί που δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με τη θάλασσα, να μην έχει θαλασσοταραχή, να μην έχει ποφόρ.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό, αλλά ναι, κοιτάξτε να δείτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα. Αλλά όταν είναι γαλήνια δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε.
1: Και μια που αναφερθήκαμε στις παραλίες και μάλιστα και με την αγριάδα και την ομορφιά της αγριάδας του χειμώνα, να αναφέρουμε ότι οι παραλίες αυτές από τον Καβοντόρο μέχρι την Οκτωνιά και από την Οκτωνιά μέχρι την Κίνη είναι τα περίφημα κύλα της Ευβοίας, γνωστά από την αρχαία εποχή, κατά μία εκδοχή μάλιστα αρκούντος βάσιμη θα έλεγα. Στα κύλα της Ευβοίας ναυάγησε ο Περσικός στόλος φεύγοντας από την ήττα στις Σαλαμίνα. Ναυάγησε εκεί και είχε πάρα πολλά θύματα. Μάλιστα υπάρχει.
0: Δεν μπορέσαν να περάσουν εύκολα τον Καβοντόρο εκεί και την νότια πλευρά της Ευβοίας.
1: Ναι. Και μάλιστα εκεί είναι προς την νότιο Ευβοία, μακριά από την Οκτωνιά πάει, πια υπάρχει το χωριό Αντιά, του οποίου οι κάτοικοι μέχρι προσφάτως επικοινωνούσαν και επικοινωνούν ακόμα οι γεροντότεροι και οι εμπειρότεροι με σφυρίγματα, και όχι απλώς επικοινωνούν, μιλάνε και αναφέρονται με όλο το λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
2: Είναι στην πλευρά του Καβοντόρου αυτό, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό σας λέει.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, το χωριό Αντιά στην πλευρά του Καβοντόρου, ναι, ναι.
2: Του Καβοντόρου, ναι.
0: Να πούμε για αυτούς που ακούνε και θέλουν να εντοπίσουν περίπου με το μυαλό τους πού βρίσκεται το χωριό ή τουλάχιστον πώς θα φτάσουν εκεί, ότι ακολουθεί κανείς, εντάξει, υπάρχουν δύο-τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην Οκτωνιά, έτσι, γιατί μπορεί να μπει και στο ferry boat και να αισθανθεί ότι κάνει και ένα ταξίδι με το καράβι, ειδικά το καλοκαίρι που το έχει ανάγκη αυτό ο τουρίστας, ο ταξιδευτής. Να αισθανθεί ότι μπαίνει στο πλοίο και ότι αφήνει πίσω του τη στεριά. Έχει αυτή τη δυνατότητα, γίνεται και στον Οροπό, από τον Οροπό, στην Ερέτρια.
2: Ερέτρια και φτάνει Σαλιβέρι, ναι. Θέλω να σας πω εδώ, ναι, ναι, ότι εμείς θα ανήκουμε στο Δήμο Κίμης Σαλιβερίου.
0: Σωστά.
2: Και ο Δήμος μας έχει βγάλει διαφημιστικό φυλάδιο, τουριστικά, δηλαδή τα τουριστικά μέρη αυτό, και εκεί αναφέρεται, ναι, και η Οκτωνιά και οι παραλίες της Οκτωνιάς.
0: Μπράβο. Αν αυτό θέλει κάποιος να ζήσει πιο όμορφο ταξίδι με το καράβι, αυτό το λέμε προσωπική άποψη, πιο ωραιότερη έτσι διαδρομή στη θάλασσα, είναι να πάρει το ferry boat από την Αγία Μαρίνα και να περάσει απέναντι στα Στήρα.
2: Στα Νέα Στήρα, ναι.
0: Απλώς φτάνοντας στα Νέα Στήρα θα χρειαστεί να κάνει αρκετά περισσότερα χιλιόμετρα για να φτάσει στο Αυλωνάρι, έτσι, που είναι από το κεντρικό δρόμο.
2: Και δεξιά μετά, ναι, και, ναι.
0: Ανεβαίνει προς τα πάνω στο Αυλωνάρι, ναι, στην Οκτωνιά. Αυτή τη διαδρομή που από έτσι τους δικούς μου έτσι συγγενείς, εδώ και ο θείος μου και η μητέρα μου και ο άλλος ο θείος ο μικρότερος στην ηλικία, μας έχουν μεταφέρει ότι εκείνα τα χρόνια, έτσι, τις δεκαετίες του 50, του 60, τα παιδιά για να πάνε γυμνάσιο περπάταγαν 7 χιλιόμετρα από την Οχτωνιά στο Αυλωνάρι και ξαναγύρναγαν πίσω. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με τα πόδια.
1: Έτσι είναι, όπως ήταν και σε πολλά,
0: και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας.
2: Επειδή ήταν ορεινό το χωριό μας, βεβαίως δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα παλιά.
0: Ναι, ναι, όποιος έχει κάνει την ανηφόρα, με το αυτοκίνητο, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να επιστρέφεις το μεσημέρι από το σχολείο και να ανεβαίνεις σε 7 χιλιόμετρα αυτή την ανηφόρα. Έτσι, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο, δεν είναι κάμπος. Έτσι, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε.
2: Πλέον είχαν συνηθίσει τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ να τα πούμε από κοντά στην Οχτωνιά και θα σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι από ένα τέκνο της Οχτωνιάς, η καταγωγή της τραγουδίστριας, της ερμηνεύτριας, που είναι ένα από τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Είναι από την, πλευρά του πατέρα της, είναι από την Οχτωνιά, σωστά?
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στο χωριό μας.
0: Βεβαίως.

0: Σωτηρία Μπέλου από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από την Οκτωνιά Ευβοία, στο χωριό το οποίο σήμερα γνωρίζουμε από την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Διαβάζω εδώ ότι το όνομα του πατέρα της ήταν Κυριάκος Παπασωτηρίου και όχι Μπέλος. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι και οι καλεσμένοι μας, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και της λέμε καλό μεσημέρι την κυρία Παναγιώτα Γκαρότσου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών. Μια ζωή στους αγώνες για την Οκτωνιά, αυτό μαθαίνω για σας κυρία Γκαρότσου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε γιατί θα μας δοθεί δυνατότητα να εκφράσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, που είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο μέρος. Και όχι μόνο.
0: Πείτε μας λοιπόν για το σύλλογο, γιατί ο σύλλογος ξέρω ότι είναι πολλά χρόνια που είναι ενεργός. Μάλιστα βγάζετε και εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο σύλλογος λοιπόν ιδρύθηκε το 1924, πριν από 2 χρόνια μάλιστα. Γιορτάσαμε και τα 100 του χρόνια, ναι, αναφερόμενοι σε όλη την πορεία του, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία γενικώς και τα προβλήματα και τα ζητήματα του χωριού.
0: Όταν ακούμε ότι ένα σύλλογος έχει ιδρυθεί το 24 και έχει ήδη συμπληρώσει 102 χρόνια και είναι σύλλογος των Απανταχού Οκτωνιατών, καταλαβαίνουμε ότι η ξενιτιά τέλος πάντων έχει χτυπήσει και την ο ξενιτεμός έχει χτυπήσει και την Οκτωνιά. Ήτανε αρκετοί από τους Οκτωνιάτες που έφυγαν από τον τόπο, κάποιοι που μετανάστευσαν στο εσωτερικό, κάποιοι που ταξίδεψαν εκτός Ελλάδας και έκαναν έτσι μεγάλα πράγματα εκτός Ελλάδας, εκτός συνόρων, είναι έτσι?
1: Σωστά, ναι. Η μετανάστευση πραγματικά ήταν μεγάλη, με αποκορύφωμα την μεταπολεμική μετανάστευση. Οκτωνιάτες βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα μέρη της γης. Όπως είπατε προηγουμένως, με την εφημερίδα που έχουμε, τη Φωνή της Οκτωνιάς, έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε μαζί τους, να μοιραζόμαστε τα προβλήματά τους, τα θέματα τους, να τους δίνουμε την ευκαιρία να ζουν έστω και από μακριά, έστω και μέσω της εφημερίδας, το χωριό.
0: Έχετε πολλούς συνδρομητές στην εφημερίδα?
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε περί τους 700 σε χαρτί και σχεδόν άλλους τόσους ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ύλη ποικίλη στην οποία αναφερόμαστε. Βεβαίως αναφερόμαστε στη σύγχρονη ζωή, στα σύγχρονα προβλήματα, αλλά όμως γυρίζουμε και πίσω, δίνουμε βήμα οπωσδήποτε στον Οκτωνιάτη, όπου και αν βρίσκεται, απανταχού της γης, όπως λέει και το όνομα του συλλόγου. Και πολλές φορές παίρνουμε διάφορες συνεντεύξεις, ειδικώς με τους μετανάστες έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς πολλές φορές συνεντεύξεις για την πορεία της ζωής τους, η οποία, τολμώ να πω, είναι πολύ δυνατή, πολύ αποδοτική και αγωνιστική, γιατί αυτό το χωριό, ανάμεσα στα άλλα καλά που έμαθε τον άνθρωπο, τον Οκτωνιάτη, ήταν και η αγωνιστικότητα.
0: Σήμερα, για να μιλήσουμε για το χωριό και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει, τι σας απασχολεί ως Οκτωνιάτες, τι είναι αυτό που έχει μείνει πίσω, τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό και ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας για αυτούς που έχουν μείνει, και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν μείνει στο χωριό, εκεί υπάρχει ακόμη ένας αριθμός κατοίκων που τέλος πάντων διαμορφώνει μια εικόνα, ας πούμε, αξιοπρεπή κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Ακριβώς. Θεωρώ πως το χωριό είναι σε μια πολύ καλή ρότα, με την έννοια δηλαδή ότι είναι ένα σύγχρονο χωριό, οργανωμένο, από πολλές πλευρές οργανωμένο, τόσο από την εξυπηρέτηση για τα βιωτικά, τα μαγαζιά δηλαδή, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, καλόγουστα γενικώς και εξυπηρετούν όπως πρέπει τον πελάτη, αλλά όμως και αναφορικά με τα πολιτιστικά. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει πολλούς συλλόγους. Ίσως εκείνος ο μεγάλος ευεργέτης που ίδρυσε το Σύλλογο των Απανταχού Οκτωνιατών το 1924 είχε πολύ μεγάλη δύναμη σαν μοντέλο και άφησε πραγματικά ευχή ώστε να δημιουργηθούν πολλοί σύλλογοι. Έχουμε λοιπόν πολλούς συλλόγους, ο κάθε ένας από την πλευρά τη δική του προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στο χωριό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε σύλλογο νέων, σύλλογο φίλων της Μουρτερής, της παραλίας δηλαδή, έχουμε σύλλογο εθελοντών δασοπυροσβεστών, έχουμε σύλλογο γονέων, έχουμε διάφορες πολιτιστικές ομάδες όπως της χοροδίας, όπως του χορευτικού, όπως ψαλτικής. Επίσης έχουμε πνευματικό κέντρο, έχουμε ομάδα ανάγνωσης την οποία έχει ιδρύσει ο Σύλλογος Απανταχού Οκτωνιατών, έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ένα χωριό που έχει δομές και μπορεί να προχωρήσει αρκεί να γίνει κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, δηλαδή να έρθουν καινούργοι άνθρωποι να συνεχίσουν για να είναι και στο μέλλον έτσι και καλύτερο.
0: Εντάξει, υπήρχε μία συζήτηση ναι, που είχε να κάνει με την πρόσβαση. Ναι. Η πιθανότητα να κατασκευαστεί ένας δρόμος ο οποίος θα έκανε πολύ πιο γρήγορη τη διαδρομή από τη Χαλκίδα προς τα χωριά της εκείνης.
1: Ακριβώς, πολύ σημαντικό.
0: Αυτό νομίζω δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχω ακούσει κάτι τα τελευταία
1: δεν
0: χρόνια.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι σταθερό. Έχουμε ακούσει μόνο προγραμματισμούς.
0: Γιατί αυτό θα έκανε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ήδη δεν είναι με την ανάπτυξη του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου και ειδικά από την χρονική στιγμή που φτιάχτηκε και ο δρόμος που συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τη Χαλκίδα, που κάνει ακόμη πιο γρήγορη την πρόσβαση μέχρι την πρωτεύουσα της Εύβοιας. Από εκεί και πέρα τα πράγματα στο οδικό δίκτυο δεν είναι καλά.
1: Ακριβώς, δεν είναι καλά. Είναι ένα σπουδαίο έργο αυτό, θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα και θέματα, αλλά θα έλεγα το εξής για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου, στην οποία βρίσκονται και πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας, δηλαδή σε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, σε μια μελέτη, θα έλεγα, από ειδικούς, οι οποίοι θα καθίσουν κάτω και θα δουν όλες τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Παραδείγματος χάρη, εκτός από τον δρόμο, είπαμε, αυτόν τον μεγάλο, ο οποίος είναι σημαντικότατος, ένα άλλο δρόμο που εμείς περιμένουμε, του Αγίου Δημητρίου Καταράκτη, που είναι προέχον μνημείο του κράτους, έχει χαρακτηριστεί και αυτό είναι ξεχασμένο, παρά το γεγονός ότι κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες με λαχιοφόρους και το συντηρήσαμε, είναι ξεχασμένο γιατί ο δρόμος είναι χωματόδρομος και κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη νεροποντίο ο δρόμος κόβεται.
0: Είναι σημείο αυτό που το τουριστικού ενδιαφέροντος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τουριστικού. Ναι. Αλλά εκτός από αυτά θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα του τι θα γίνει αύριο όσον αφορά την απασχόληση σε αυτόν τον τόπο. Και από την εμπειρία μας γενικώς, από το σύλλογο, από τις συζητήσεις με τους συνεργάτες, με τον κόσμο και λοιπά, λόγω του ενδιαφέροντος που έχουμε για το χωριό, έχουμε διαπιστώσει ότι κάποια πράγματα, κάποιες δηλαδή δυνατότητες είναι συνυφασμένες με τον τόπο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο παρελθόν ευδοκιμούσε και βεβαίως και σήμερα ευδοκιμεί το κρεμμύδι τόσο πολύ και τόσο πολύ εργάζονταν οι άνθρωποι γύρω από αυτή την καλλιέργεια ώστε ζούσαν ολόκληρες οικογένειες. Δηλαδή, μας έλεγαν κρεμμυδάδες.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχουν μείνει, μείνει λοιπόν και πολλά παλιά χωράφια, περβόλια κτλ. Έχουν μείνει στην τύχη τους.
1: Ακριβώς, έχουν μείνει ακαλλιέργητα.
0: Ακαλλιέργητα.
1: Ναι, αλλά χρειάζεται μια κατεύθυνση. Εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να εξαχθούν, δηλαδή τα ΣΥΚΑ παραδείγματος χάρη.
0: Τα ΣΥΚΑ είναι ονομαστά επίσης.
1: Όλες τις περιοχές μάλιστα, τα ΣΥΚΑ κύμης έχουν χαρακτηριστεί, έχουν την επωνυμία ΠΟΠ.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν μια μελέτη και σε εμάς. Τα βότανα, που τώρα παραδείγματος χάρη δραστηριοποιείται εν μέρη κάποιος πατριώτης και συγχαρητήρια που το έκανε, μετέφερε την έδρα του στο χωριό και δραστηριοποιείται τόσο ως προς την καλλιέργεια διαφόρων τέτοιων φυτών, όσο επίσης και ως προς το εμπόριό τους. Θέλουμε λοιπόν αυτό, μία ομάδα ανθρώπων ειδικών να καθίσουν κάτω, συμβουλευόμενοι και τους ντόπιους εκεί, οι οποίοι ξέρουν την ταυτότητα του χώρου τους, η οποία θα μας δώσει αυτές τις λύσεις και όλοι μαζί μετά να τις υπηρετήσουμε ώστε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι υπάρχει δημοτικό σχολείο, λειτουργεί με λίγα παιδιά υποθέτω.
1: Υπάρχει δημοτικό σχολείο, ναι, ακριβώς, και λειτουργεί, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Εντάξει, είναι όπως είπατε προηγουμένως ένα χωριό που λειτουργεί καλά. Ναι. Πρέπει όμως για να λειτουργήσει καλά και στο μέλλον και καλύτερα να ασχοληθούμε, να σκύψουμε πάνω από το θέμα και να δούμε πλέον με τα καινούργια δεδομένα τι δρόμο πρέπει να πάρει αυτό το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ευχάριστο παράδειγμα είναι του Βαγγέλη και της Ευγενίας, ενός ζευγαριού από την Αθήνα, που δεν είχαν καταγωγή από την Οκτωνιά και που τόλμησαν και ήρθαν και είναι στο χωριό, είναι αγαπημένοι μας, βοηθούν το χωριό και γενικώς με τη συμπεριφορά τους το διαφημίζουν.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά βλέπω ότι ξεφυτρώνουν και κάποια ξενώνες, κάποια διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση που μπορεί κανείς να νοικιάσει. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν όμως.
1: Ναι, υπάρχουν. Και είναι αρκετά, και είναι νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, είναι και κάποια σπίτια που είναι Airbnb παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φαίνονται τόσο πολύ. Ναι, υπάρχουν πάντως, καταλήμματα υπάρχουν.
0: Και για να μην το ξεχάσουμε πριν κλείσουμε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε και στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο είναι κοντά στο χωριό.
1: Ακριβώς, και σε αυτό και σε άλλα, ενδεχομένως θα έλεγα.
0: Εγώ
1: και
0: το θυμάμαι Δημήτρη, τον Άγιο Χαράλαμπο, γιατί είναι εμβληματικό το μοναστήρι.
1: Ναι.
0: Το επισκεπτόμαστε όταν ανεβαίναμε προς το χωριό. Μια μικρή παράκαμψη από το δρόμο που οδηγεί από το Αυλονάρι στην Οκτωνιά.
1: Ναι.
0: Σε πάει στο μοναστήρι που αξίζει τον κόπο κανείς να το επισκεφτεί. Είναι και βέβαια και άλλα θρησκευτικά μνημεία, όπως είπατε. Και
1: ναι, τον Άγιο Δημήτρη τον Καταράκτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί με βασιλικό διάταγμα του 1921 ως προέχον μνημείο του κράτους. Δηλαδή τότε που το κράτος δεν ήξερε πώς να σταθεί στα πόδια του με όλα αυτά που συνέβαιναν, Μικρασιατική εκστρατεία, φτώχες, επιδημίες, διάφορες αρρώστιες και ούτω καθεξής. Παρόλα τα αυτά ενδιαφέρθηκε και γι' αυτό και έχουμε λοιπόν το βασιλικό διάταγμα που ανάμεσα στα άλλα αναφέρει και τον Άγιο Δημήτρη Καταράκτη ως προέχον μνημείο του κράτους.
2: Και να σημειώσουμε, με συγχωρείτε κυρία Λιμπεροπούλου, να σημειώσουμε ότι οι τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου του Καταράκτη λογίζονται εισάξιες με τις τοιχογραφίες της Μονής Δαφνίου.
1: Έτσι,
2: από πλευράς καλλιτεχνικής.
1: Ακριβώς.
2: Και με τις τοιχογραφίες επίσης του Αγίου Δημητρίου στα Χάνια του Αυλοναρίου.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και το εξής σύμφωνα με αυτά, ότι δηλαδή τον Άγιο Δημήτρη στην Οκτωνιά τον αγιογράφησε ο μαθητής του δάσκαλου, ο οποίος αγιογράφησε τον Άγιο Δημήτρη στα Χάνια. Και όταν ολοκλήρωσε το έργο του Αγίου Δημητρίου Καταράκτη, ο μαθητής, το είδε ο δάσκαλος, που επισκεπτόταν γενικώς, αλλά το είδε ολοκληρωμένο, είπε «Εδώ συμβαίνει το ότι ο μαθητής ξεπέρασε τον δάσκαλο.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρούτσου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί έχουμε και άλλοι καλεσμένοι που πρέπει να τις δώσουμε χρόνο έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε από κοντά λοιπόν στην Οχτωνιά και στις όμορφες παραλίες της, που θα είναι ο επόμενος σταθμός, το επόμενο τηλεφώνημά μας σε πολύ λίγο.
2: Να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Η κυρία Καρούτσου είναι η διαχρονική πρόεδρος του Συλλόγου της Οχτωνιάς. Βεβαίως την εκλέγουμε πάντα πανψηφί και με όλη μας την καρδιά, δραστήρια και σεμνή. Γι' αυτό και ίσως συρρήκνωσε κάπως τις αναφορές πέρα του τηλεοπτικού χρόνου, ο οποίος είναι αμήλικτος.
0: Ναι, είναι έμπειρη, φαίνεται, σε τέτοιες συνεδεύξεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας, καλημέρα.
0: Και η κυρία Καρούτσου μας ζήτησε να ακούσει αυτό το τραγούδι που ακολουθεί και που χορεύεται συχνά στα πανηγύρια εκεί στο χωριό.

0: 7 λεπτά πριν από τις 2. Καλό μεσημέρι στην κυρία Κέτη Λαγού Θεοχαροπούλου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουρτερής και πάμε έτσι λίγο στα παράλια. Να σας ξαναφέρουμε λίγο τη μυρωδιά της τη θαλασσινή που έρχεται από βόρεια-ανατολικά, έτσι όπως χτυπάει ο άνεμος τις ακτές της Εύβοιας κάτω από την Οκτωνιά. Είναι πολλές οι όμορφες οι παραλίες και πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής τα οποία ανήκουν δικαιωματικά σε αυτό το χωριό. Είναι το σημείο στο οποίο είναι χτισμένο, που το πρόσωπο, ας πούμε, της περιοχής προς τη θάλασσα είναι πολύ μεγάλο, γιατί ακριβώς εκείνο το σημείο υπάρχει και το ακροτήρι που γυρίζει προς τον νότο, και η τελευταία από τις παραλίες που ανήκουν στην Οκτωνιά είναι προστατευμένη από το βοριά, και μιλάω για το Καλάμι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε, προκειμένου να προλάβουμε να προβάλλουμε την περιοχή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την τουριστική, την πολιτιστική και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Η παραλία μας είναι καταπληκτική, κύριε Αγγελόπουλε. Πεντακάθαρα, με καταγάλανα κρυστάλλινα νερά. Έχει άμμο με λεπτό ποτσαλάκι, ενώ υπάρχουν αλμυροί και κατά μήκος της παραλίας μας που προσφέρουν τη σκιά τους.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η προσέλευση, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, στην παραλία. Πολλοί κόσμοι που έρχεται ακόμα και για μονοήμερη εξόρμηση από την Αθήνα, έτσι, για να κάνει τον μπάνιο του. Βέβαια, θα το ξαναπώ, καλό είναι να ρίξεις και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού, να δεις τους αέριδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκτός εάν είσαι από αυτούς που αγαπούν την αγριεμένη θάλασσα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που τους αρέσει να βουτάνε στα νερά, να έτσι, κολυμπάνε κόντρα στο κύμα. Υπάρχουν και αυτοί, ναι.
1: Έτσι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλά ξενοδοχεία εδώ που μπορεί κανείς να την απολαύσει τη Μουρτερή. Βέβαια μπορεί να είναι εκτεθειμένη στους ανέμους, αλλά είναι τόσο όμορφη. Την απολαμβάνει, υπάρχει καφετέρια, υπάρχουν ταβέρνες, υπάρχει το beach bar, ξαπλώστρες χωρίς χρέωση, κύριε Αγγελόπουλε. Και απολαμβάνει τον μπάνο του κάποιος πάρα πολύ φτηνά, οικονομικά, και μόνο 76 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα.
0: Σωστά. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν είστε από την περιοχή?
1: Όχι. Αλλά
0: νύφη πήγατε στη Μουρτερή, έτσι δεν είναι?
1: Αγαπώ.
0: Ναι, νύφη πήγατε στην Οκτωνιά και γνώρισατε και τη Μουρτερή, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, πήγα στη Μουρτερή,
0: ναι.
1: Γιατί ο άντρας μου είχε ένα πολύ ωραίο μικρό σπιτάκι στην παραλία. Και μετά ανεβήκαμε στην Οκτωνιά, στο πατρικό του σπίτι.
0: Μάλιστα, άρα ξεκινήσατε από τη Μουρτερή λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είδατε πρώτα τη θάλασσα και μετά γυρίσατε προς το βουνό. Και λέτε, για να δούμε και πώς είναι αυτό εκεί το χωριό που είναι χτισμένο στο βράχο.
1: Ναι, είναι ένα καταπληκτικό χωριό, κύριε Αγγελόπουλε. Με πολύ καλούς ανθρώπους, με πολύ ωραία, με θετική αύρα. Δεν υπάρχει τοξικότητα, δεν υπάρχει, ξέρετε, αυτό της πόλης. Η Οκτωνιά έχει πολλές προδιαγραφές για το τέλειο χωριό.
0: Τώρα κάτω οι παραλίες και κυρίως η Μουρτερή ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί για τουρισμό περισσότερο. Υπάρχουν,
1: μάλιστα,
0: όπως είπατε, και νοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια και καφετέρειες. Από υποδομές πώς είμαστε? Γιατί συνήθως αυτή του τύπου η ανάπτυξη γίνεται χωρίς κάποιες απαραίτητες υποδομές. Τι συμβαίνει?
1: Να σας πω κάτι, κύριε Αγγελόπουλε. Το 1984 που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος της Μουρτερής, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε δρόμος, ούτε άσφαλτος, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, τίποτα.
0: Να πούμε εδώ, επειδή είπατε, κάνετε την αναφορά αυτή, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι
1: Βεβαίως.
0: Η πρόσβαση στη Μουρτερή γίνεται από δύο πλευρές. Η μία είναι από τον κάμπο, ερχόμενος από τα χωριά μετά το Αυλωνάρι, συνεχίζοντας ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Το Πυργή, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, το Πυργή, από το Ριό, μέσα από το Ριό.
0: Μέσα από το Ριό, σωστά. Μέσα, α, σωστά,
1: ναι.
0: Μέσα από το Ριό.
1: Υπάρχει ένας δρόμος που έχει γίνει τώρα από το Μουρτάρι,
0: από
1: ο οποίος
0: Μουρτάρι
1: ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά μέσα στο άμεσο διάστημα ολοκληρώνεται.
0: Αυτός, λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η πιο εύκολη διαδρομή, αν δεν θέλει κανείς να ανέβει στην Οχτωνιά και θέλει να πάει κατευθείαν στην παραλία. Αλλιώς,
1: ναι,
0: καλό είναι να ανέβει, κάποιο, να ανέβει ο επισκέπτης να γνωρίσει και το χωριό και μετά να κατέβει από τον δρόμο που μετά από 10 λεπτά το πολύ με τα σύγχρονα αυτοκίνητα φτάνει στην παραλία της Μουρτερής από την Οχτωνιά.
1: Εννοείται, εννοείται. Ακούστε να σας πω κάτι που ίσως να μην το ξέρετε, ότι το 1992 έγινε με πιέσεις στον Δήμο και στην Νομαρχία, έγινε η ασφαλτόστρωση του δρόμου Οριό Μουρτερή.
0: Μάλιστα.
1: Το 1985-86 κάπου εκεί κοντά, πάλι με ενέργειες και πιέσεις του συλλόγου και με την τοπική κοινότητα και με το Δήμο, βάλαμε ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Το 1992 συνέβαλε σημαντικά ο σύλλογος. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον νομάρχη τότε, υπήρχαν οι νομαρχίες τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκαναμε το 1993 τα εγγένεια για την υδροδότηση του οικισμού Μουρτερής. Πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Προκόπη. Πάρα πολύ σημαντικά για τότε.
0: Μέσα χρειάζονται όμως και άλλα, καθώς η περιοχή γνωρίζει συνεχή έτσι, ανάπτυξη. Οπότε
1: ναι,
0: πρέπει να συμβαδίζουν τα έργα υποδομής,
1: ναι,
0: με την ανάπτυξη.
1: Ναι. Σήμερα χρειαζόμαστε, ναι, και έχουμε βάλει επόμενο στόχο και πάντα με τον κύριο Μπαράκο δίπλα μας, γιατί ο δήμαρχός μας πάντα μας στηρίζει. Έχουμε συζητήσει για μια μελέτη ανάπλασης, μελέτη και υλοποίηση ανάπλασης για τον παραλιακό δρόμο της Μουρτερής.
0: Πολύ
1: το παραλιακό μέτωπο.
0: Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα για αυτό που λέτε.
1: Εύχομαι. Ο κύριος Μπαράκος, θέλω να σας πω, και η τοπική και ο τοπικός παράγλος, ο κ. Βαρδακώστας, είναι πάντα δίπλα μας, θέλω να σας πω. Οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, προσπαθεί όσο μπορεί και όσο είναι εφικτό να γίνει, να είναι δίπλα μας. Ανάγκες πάντα υπάρχουν. Πάντα όμως με καλή θέληση και με θετική ενέργεια και με βάζοντας πλάτη όλοι μας, να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα δεν γίνεται, κύριε Αγγελόπουλε, από μόνο του, τίποτα δεν γίνεται.
0: Έτσι έχετε δίκιο.
1: Θεωρητικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, τώρα εμείς έχουμε μια καθαρή παραλία. Τώρα, αύριο μεθαύριο, θα έρθει και το Ίδρυμα Λασκαρίδη και θα συμμετέχει σε μια δράση που θα κάνουμε όλοι μαζί. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, οι συλλόγοι, για να καθαρίσουμε τη Μουρτερή, για το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Κυρία Λαγού.
1: 22-23 Μαΐου.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εμείς εκεί. Να πρέπει.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν.
1: Ναι, Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η επικοινωνία αυτή, βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί θα τα πούμε από κοντά. Είπαμε το συντομότερο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ
1: και
0: εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Θέλεις, Βασίλη Καρβουνιάρη, να πεις κάτι κλείνοντας?
2: Μία δίκαια παρατήρηση, θα έλεγα, η οποία ίσως έπρεπε να γίνει στην αρχή της εκπομπής, ας γίνει τώρα στο τέλος. Εκπομπές, οι Έλληνες είμαστε λαός της Διασποράς. Εκπομπές σαν τη δική σας, με διεθνή ή και διυπηρωτική εμβέλεια, συγκεντρώνουν τους πανέλληνες σε οσμή ευωδίας πνευματικής. Αυτά.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Οκτωνιά, λοιπόν, σήμερα. Αυτό το χωριό γνωρίσατε, που τυχαίνει να είναι το χωριό της μητέρας μου και ήταν ανάγκη, αφού είχα πίεση από πολλούς συμπατριώτες εκεί, να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στην Οκτωνιά. Καταλάβατε όμως ότι άξιζε τον κόπο. Δεν ήταν χαριστικό, έτσι. Αν ήταν χαριστικό, δεν θα το κάναμε. Με τη Μάιρα Ξίδη ήμουν στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για την Πέμπτη το πρωί, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, για χαρά!

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της

Εξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Ιωνίνων, της ΕΡΤ Λάρισσας και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι το βράδυ δεν έχουμε επανάληψη, οπότε έτσι δεν είναι, δεν έχουμε Eurovision το βράδυ, κάνω λάθος? Ναι, νομίζω ότι έχουμε Eurovision. Οπότε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο δεν θα έχετε βραδινή μετάδοση των εξωτικών της παράδοσης. Όσοι είστε εδώ, καλή ακρόαση εύχομαι. Ξεκινήσαμε με ένα μωραϊτικό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη με τον Ναπολέοντα Δάμο.

Δεν μπορώ να καταλάβω, Λίλια Σκόντη, στους χαιρετισμούς μας, αγαπάμε, ξέρω ότι μας ακούς. Λευτέρης Κωνσταντίνου, σε αυτήν την ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, έχουμε ξαναπαίξει κι άλλα από αυτή την ηχογράφηση, με τον Σταύρο Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζαρο Ευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Από το τρίτο πρόγραμμα, τότε που η παραδοσιακή μουσική ήταν και στο τρίτο πρόγραμμα μαζί με την κλασική μουσική. Στα ξωτικά της παράδοσης πάντα συντονισμένη, στο AirTeco μπορείτε να μας βρείτε, καθώς επίσης και τις εκπομπές On Demand στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα, και φυσικά στην ψηφιακή τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας. Έχουμε και τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM και αποτελούν μια σύνδεση της επαρχίας και της περιφέρειας εδώ στην Ελλάδα με τους Έλληνες του εξωτερικού, που πολύ θα θέλαμε να γίνει ισχυρότερη αυτή η σύνδεση, και ευελπιστούμε κάποια στιγμή η Φωνή της Ελλάδας να ξαναεπιστρέψει στα FM όπου ήμασταν παλιότερα, μαζί με το Φιλία, το οποίο καταργήθηκε. Λοιπόν, ξεχάσαμε χθες να πούμε ότι 11/5 είχαμε ξαναεπιστρέψει εδώ στο Ραδιομέγαρο, το 15. Βέβαια, τα ξωτικά της παράδοσης, όπως και το πρόγραμμα, ξεκίνησε την 11η Ιουνίου και τα ξωτικά της παράδοσης ξεκίνησαν 16 Ιουνίου, οπότε έχουμε σε ένα μήνα από τώρα, έχουμε να γιορτάσουμε τα 11 μας χρόνια, ελπίδα, 11 χρόνια ξωτικά της παράδοσης.

Από τα τραγούδια για το θάνατο των αντριωμένων και του κύκλου του Διγενή, τα κριτικά αυτά τραγούδια με θέμα το θάνατο του Διγενή, που προέρχεται από το παλιότερο πλούσιο προφορικό αφηγηματικό υλικό που αναφερόταν στην προσωπικότητα, τη ζωή και τα κατορθώματα των λαοφιλών ακριτών ηρώων, έτσι όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου σε αυτό το δίσκο από όπου ακούσαμε και το τραγούδι. Το γεγονός ότι η πάλι με το χάρο απουσιάζει από τις παραλλαγές του έπους του Διγενή οδήγησε αρκετούς παλαιούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι το θέμα ήταν άγνωστο στη μεσαιωνική λαϊκή σκέψη και επίσης στάθηκε ως επιχείρημα στους υποστηριχτές της άποψης ότι το γραπτό έπος είναι προγενέστερο των τραγουδιών. Εξαιρετικές πληροφορίες από αυτή τη συλλογή του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, των Ακριτών και των Αντριωμένων. Έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή και για αυτό το CD, αλλά και για τα τραγούδια των Ακριτών γενικότερα. Εδώ ο Κωνσταντής και ο Κωνσταντάς με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου, έτσι όπως μας έρχεται από την Ήπειρο το συγκεκριμένο άκουσμα.

Του Καραπατάκη ονομάζεται αυτός ο σκοπός, πιθανότατα επειδή ήταν το όνομα του μουσικού που καθιέρωσε αυτό το σκοπό. Το μέτρο του Επτάσιμο χορεύεται ως συγκαθιστό όσοι γνωρίζουν από χορό, και όσοι είναι φυσικά από τη Θεσσαλία γνωρίζουν πολύ καλά πώς χορεύεται ως συγκαθιστός. Έχει σχέση με το Αρβανίτικο Μπεράτη της Υπήρου και το Ζαγορίσιο Καραπατάκη, αλλά αυτά είναι σε πεντάσιμο μέτρο. Έπαιξε ο Νίκος Φιλιππίδης βέβαια, ο οποίος μπορεί να είναι από το Κεράσοβο, αλλά γνωρίζει πολύ καλά πανελλαδικά όλους τους σκοπούς και είναι εξαιρετικός δεξιοτέχνης. Εύχομαι να τον ξανά έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή κάποια στιγμή. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, και ήρθε η ώρα να κάνω και τον DJ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο από τον εδώ Μαχαλά, Ελπίδα.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να σας πω τι ακούσαμε. Καταρχάς, ακούσαμε την Ευαγγελία Μέκρα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Τραβάει αέρας και βοριά», σε ρυθμό τσάμικο, συγγνώμη, ανακλέφτικο. Με τον Κυριάκο Κωστούλα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι και τον Αθανάσιο Μπουρλιάσκο στο βιολί. Μια εξαιρετική ηχογράφηση που ψηφιοποίησαμε πρόσφατα. Δεν έχουμε ξανακούσει από αυτή την ηχογράφηση ξανά. Νομίζω ότι ίσως να παίξουμε και λίγο αργότερα κάτι ακόμα από αυτό. Μετά η ελπίδα μας πήγε σε ένα 45 για να μαθαίνει να βάζει δίσκους. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά όταν γεννηθήκανε, είχαν τελειώσει τα βινίλια. Λοιπόν, «Φέξε μου φεγγαράκι μου», ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ με τον Λάπρο Παθανασίου σε ρυθμό τσάμικο από την Ρούμελη και τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο. Η Δόμνα Σαμίου έχει επιμεληθεί αυτά τα 45 45 ελπίδα, γιατί είναι 45 στροφών. Εντάξει. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε στο αρχείο μας. «Χορέψτε δυο μου μάτια», με τον Βάιο Μαλιάρα και το Φώτη Μαλιάρα στο κλαρίνο και στο λαούτο αντίστοιχα. Τις καταγραφές έκανε ο Παντελής Καβακόπουλος και ο Σίμων Καράς σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι «Αϊκή από το Βόλο». Χορευτικό και γύρισμα σε μπάλο.

Λοιπόν, και να σας αποχαιρετήσουμε με τη Λουλούδα. Λουλούδα, με τη φωνή της Βάγιας Ζιάκα, θα πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στη Θεσσαλία. Μ' αρέσει που παραπονιέστε εκεί, Θεσσαλή. Είστε εδώ πέρα, βέβαια, και καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλία μας αναμεταδίδει στα FM. Δεν είναι ότι είμαστε από τη Θεσσαλία και βάζουμε περισσότερα τραγούδια από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, και από την Ήπειρο. Ας μας αναμεταδώσουν και οι υπόλοιποι στα FM σε όλη την Ελλάδα, να είμαστε πιο πολύ και εκεί. Λοιπόν, αυτή η ηχογράφηση που σας είπα πριν είναι με την εξαιρετική Βάγια Ζιάκα σε αυτό το τραγούδι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Κοίταξα την ετυμολογία της λέξης Γερμανός, κάτι ήξερα φυσικά. Προέρχεται από την λατινική λέξη Germanus που σημαίνει αδελφός. Αυτά όσον αφορά τον Γερμανό. Τώρα όσον αφορά τον Επιφάνιο, προέρχεται από τη λέξη επιφαίνω, ο επιφανής. Από εκεί και πέρα έχουμε και αρκετά σημαντικά γεγονότα σήμερα, επετείους μάλλον για να είμαι πιο ακριβής. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών. Έχουμε επίσης την Διεθνή ημέρα νοσηλευτών, την Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και την ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και πολλά γι' αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ είναι η ιερότερη γιορτή για τους βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός μας ως Βούδας. Μάλιστα, από εκεί και πέρα πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο θα πρέπει να σταθούμε στην μάχη του στο Βαλτέτσι, είναι η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να βρίσκεται πρώτων πυλών της Τριπολιτσάς. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, ως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 έχουμε την ίδρυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Συγγνώμη. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Και πηγαίνοντας τους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς το 1820 όταν γεννιέται η Florence Nightingale. Είναι Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η γυναίκα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα, γι' αυτό και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών, υποψιάζομαι. 1907 έχουμε τη γέννηση της Κάθριν Χεπμπόρν, της Αμερικανίδας ηθοποιού, η οποία πέθανε το 2003. Επίσης, το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Μπέντριχ Σμέτανα, πολύ γνωστός Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσέχικης Εθνικής Σχολής Μουσικής, γνωστός για τη σύνθεση του Μαμπλάστ, «Η πατρίδα μου». Είχε γεννηθεί το 1824. 1992 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ποιητής, στιχουργός και μεταφραστής. Παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Με μία μόνο ποιητική σύνθεση στο ενεργητικό του, την γνωστή Αμοργό, που έγραψε μεσούσεις της κατοχής, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές μας. Γεννήθηκε στα Χάνια Φραγκόβρησης, στην Κάτω Αρκαδία. Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό του και το γυμνάσιο στην Τρίπολη, όπου μοιήθηκε στη λογοτεχνία και έμαθε μόνος του ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια μετακόμισε με

την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις αρχές της δεκαετίας του 30 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στα περιοδικά Νέα Εστία και Ρυθμός. Γνώριζε ήδη αρκετά καλά αγγλικά και γαλλικά και είχε μελετήσει τον Παλαμά, τον Σολομό, το δημοτικό τραγούδι, όπως και τις νεοτεριστικές τάσεις της ευρωπαϊκής ποίησης, και το 1943 κυκλοφόρησε την ποιητική του σύνθεση «Αμοργός», που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και του χάρισε περίοπτη θέση στο πάνθεον των Ελλήνων ποιητών. Λέγεται ότι το μακρύ αυτό ποίημα γράφτηκε μέσα σε μια νύχτα με το σύστημα της αυτόματης γραφής που χρησιμοποιούν οι σουρεαλιστές δημιουργοί. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ως στενός φίλος του, είχε χαρακτηρίσει την Αμοργό μνημειώδες έργο του νεοελληνικού ποιητικού λόγου, επειδή περιέχει βαθύτατα την ελληνική παράδοση, ενώ συγχρόνως περιέχει και όλη την ευρωπαϊκή θητεία του Μεσοπολέμου. Με αυτό το έργο, με την Αμοργό, κλείνει και ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος του ελληνικού υπερρεαλισμού που είχε ανοίξει με τον Νικήτα Ράντο, τον πρώιμο Ελίτη, τον Εμπειρίκο και τον Εγκονόπουλο. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποιο τραγούδι του Γκάτσου, του Νίκου Γκάτσου, αργότερα. Θυμάμαι ότι στην εκδήλωση που είχε γίνει στη Σορβόνη πριν από μερικούς μήνες προς τιμήν του του Μάνου Χατζηδάκη, είχε παρευρεθεί η μούσα του, κατά κάποιο τρόπο, η γνωστή μας Ελληνίδα τραγουδίστρια 90 χρονών και πλέον, είχε έρθει από την Ελβετία και είχε αναφέρει τότε ότι θα πρέπει να ετοιμάσετε να κάνετε άλλη μία εκδήλωση προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου, γιατί πραγματικά το αξίζει. Και νομίζω ότι με αυτά τα λόγια μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το εξωτερικό. Σήμερα θα πάμε στην Ισπανία να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, στην περιοχή της Καταλωνίας όμως, όχι της Μαδρίτης, και νομίζω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για την κατάσταση, τη ζωή σε αυτή την χώρα της Ιβηρικής. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε, έχει φροντίσει ήδη ο Χρήστος Βουγιουκλάκης να βάλει το πολύ γνωστό τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη, «Χάρτινο το φεγγαράκι».

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου που τραγούδησε η Νάνα Μούσχουρη έχουμε ήδη συνδεθεί, έχουμε πάει ήδη τηλεφωνικά και νοερά στην Ισπανία και ειδικότερα στην Καταλωνία όπως είπα για να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Νίκο τον Αμπάβη. Έχουμε κάμποσο καιρό να μιλήσουμε, αγαπητέ Νίκο, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ εσάς.
0: Για πες μας λίγο πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Καταλωνία. Εσύ είσαι λίγο έξω από τη Βαρκελόνη, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, και δουλεύω και έξω από τη Βαρκελόνη. Όχι, είναι, ήταν βροχερός χθες και προχθές και σήμερα είναι άστατος. Λένε ότι το απόγευμα θα πέσει καμία βροχή. Κάνει λίγο ζέστη, αλλά μάλλον θα πέσει η βροχή, οπότε θα δροσίσει ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. ναι. Για πες μας λίγο, Νίκο, θύμισέ μας, υπενθύμισέ μας πώς βρέθηκες στην Ισπανία.
1: Βρέθηκα πριν από τώρα φέτος, δηλαδή τον Νοέμβριο θα κλείσω τα 31 χρόνια στην Καταλωνία ή στη Βαρκελόνη.
0: Μια ζωή.
1: Ναι, μια ζωή, μια ζωή. Ναι, ήρθα επειδή γνώρισα τη γυναίκα μου έξω που σπούδασα και τελικά έκανα το πείραμα να δω εδώ και έμεινα. Αρχικά νόμιζα ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά μετά δεν ξέρω. Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή.
0: Ήξερες την γλώσσα όταν πήγες εκεί, την έμαθες.
1: Τα ισπανικά ήξεραν, είχα πάρει κάποιο δίπλωμα κιόλας γιατί είχα διάβαζα και στο στρατό. Στο στρατό ξέρεις πάντα έχεις χρόνο να κάνεις ορισμένα πράγματα. εντάξει, καταλανικά δεν ήξερα, μετά άρχισα να τα μιλάω και αυτά λίγο.
0: Σωστά, γιατί οπότε δεν είναι όπως τα ισπανικά, έτσι δεν είναι, έχουν διαφορές.
1: Είναι λατινική γλώσσα, αλλά είναι κάτι μεταξύ γαλλικών, πορτογαλικών. Δηλαδή, άμα ξέρεις γαλλικά, πορτογαλικά, ιταλικά, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, και τελικά μείναμε, κάναμε οικογένεια εδώ, οπότε είμαι σχεδόν 31 χρόνια εδώ πέρα.
0: Και ασχολείσαι με τα χρηματοοικονομικά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, με αμοιβαία κεφάλαια και τα λοιπά. Πουλάμε αμοιβαία κεφάλαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα δίκτυο πολιτών και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Είσαι εκεί 30 τόσα χρόνια. Πόσους Έλληνες έχεις συναντήσει όλη αυτή την περίοδο εκεί πέρα? Υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα?
1: Όχι. Δεν είναι, δηλαδή, αν το συγκρίνεις με Γερμανίες, Αγγλίες, Αυστραλίες και τα λοιπά, η Γαλλία δεν υπάρχει μεγάλη. Είμαστε περίπου 2.000 κάπου εκεί, στην Καταλωνία μιλάω. Τώρα στην πόλη Ισπανία είναι λιγότερη, ακόμα πιο πολύ λιγότερη. Δηλαδή η ελληνική παρουσία είναι περισσότερο στην Καταλωνία παρά στο υπόλοιπο της Ισπανίας. Έχει και λίγο Βαλένσια, αλλά η περισσότερη είναι η Καταλωνία. Έχω συναντήσει πολλούς, πάρα πολλούς, γιατί ειδικά μετά την κρίση ήρθαν πολλοί και υπάρχει, άλλοι φεύγουν, ξανάρχονται ο κόσμος, δηλαδή υπάρχει μεγάλη μετακίνηση προς τα εδώ. Και από εδώ και προς τα έξω.
0: Αυτοί που ήρθαν ήταν περισσότερο, τι επαγγέλματα ήταν συνήθως?
1: Κοίτα, οι περισσότεροι που ερχόντουσαν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην Ελλάδα, δούλευαν σε κάποιες πολυεθνικές και φύγανε. Ναι. Είτε γιατί κλείνανε οι πολυεθνικές και είχαν κάποια προσόντα τα οποία η εταιρεία τους έστειλε στο εξωτερικό και ζητούσαν κόσμο, οπότε ερχόντουσαν στη Βαρκελόνη. Άλλοι φύγανε από Ελλάδα και ψάχναν δουλειές έξω και πήγανε Γερμανίες, Αγγλίες και μετά από λίγο ήρθαν εδώ πέρα πάλι μέσω εταιρείες. Και βέβαια πάρα πολλούς νέους. Πάρα πολλοί νέοι φοιτητές, ας πούμε, οι οποίοι έρχονται εδώ, κάνουν Εράσμους ή κάνουν μεταπτυχιακά, ειδικά σε αρχιτεκτονική κτλ. Και οι περισσότεροι μένουν. Άλλοι φεύγουν, γυρίζουν πίσω, άλλοι μένουν. Είναι κάτι το οποίο παλιά δεν το βλέπαμε. Δηλαδή, μέχρι το 2010 αυτό δεν το έβλεπες. Εγώ σου λέω, είμαι από το 1995 εδώ.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν ερχόντουσαν τόσοι όπως μετά την κρίση.
1: Όχι, κάποιος Εράσμος, που και που, κάποιος, ήμασταν ένα χωριό μεγάλο, το ξέραμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή δεν έμπαινε ανανέωση, εκτός αν γεννούσε κάποιος και τα λοιπά, οι υπόλοιποι δεν ερχόμαστε απ' έξω, ήμασταν πιο μικρή οικογένεια, πιο μικρή κοινότητα, ήμασταν περίπου, δεν ξέρω, 200 σπίτια το πολύ. Δεν ήμασταν παραπάνω.
0: Και είστε οργανωμένοι σε κοινότητα, φόρμαλοι που λέμε, ή βρίσκεστε μεταξύ σας?
1: Όχι. Καταστατικό, δηλωμένοι στην τοπική κυβέρνηση εδώ, στην Generalitat της Καταλούνιας. Έχουμε έδρα, έχουμε σχολείο, το οποίο...
0: Α, μπράβο, δεν το ήξερα αυτό, ότι έχετε και σχολείο.
1: Ναι, βέβαια, Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, εντάξει, σε πολλές χώρες γίνεται.
1: Ναι, και έχουμε αρκετούς μαθητές. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στα 200 άτομα.
0: 200 παιδιά, τόσο πολλά.
1: Ναι, μεταξύ νηπιαγωγείου και και δημοτικού. Δεν έχουμε γυμνάσιο βέβαια. Όχι, φτάνουμε μέχρι το δημοτικό. Αν και μετά έχουμε φροντίσει και έχουμε κάνει τμήματα, αυτό πλέον είναι θεματικό μας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικους, mm-hmm. Το οποίο είναι πια οργανωμένο από εμάς. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος για την ώρα μας έχει στείλει δύο δασκάλους.
0: Α, έχει στείλει.
1: Ναι, δύο δασκάλους.
0: Οι οποίοι κάνουν μάθημα μόνο το. Πώς το λένε. Μόνο το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γίνονται μαθήματα. Κυριακές όχι, ε. Αλλά γίνονται Πέμπτη και το απόγευμα, γιατί ξέρεις, έρχονται τα παιδιά μετά το σχολείο.
0: Ναι, είναι επιβαρημένα ήδη. Αυτό
1: είναι επιβαρημένα, έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Προφανώς.
1: Μην νομίζεις ότι και η αποστάση εδώ είναι και πολύ κοντά. Δηλαδή, μπορεί να μείνεις έξω Βαρκελόνη και για να μπεις μέσα. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Κατάλαβες. Ναι, έχει κίνηση τα μεταφορικά το ένα και το άλλο, οπότε, αλλά παρόλα αυτά έρχονται τα παιδιά και ζητήσαμε και τρίτο, αλλά θα δούμε τώρα αυτό αν θα γίνει. Γιατί αυξάνονται πολύ τα παιδιά. Είναι αποτέλεσμα αυτό που σου είπα πριν, ότι έρχεται και κόσμος γι' αυτό.
0: Τα παιδιά αυτά είναι και από τους δύο γονείς Έλληνες, υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι και οι δύο γονείς τους είναι Ισπανοί.
1: Όχι, αυτό δεν θα το δεις. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιος, δεν θέλω να σου πω ψέματα τώρα.
0: Όχι, ναι.
1: Αλλά οι περισσότεροι είναι μεικτοί. Έτσι, η μάνα, ο πατέρας είναι Έλληνες και έχω τα παιδιά, αλλά βέβαια έχουμε και ανθρώπους που είναι και οι δύο Έλληνες και για συνθήκες συγκεκριμένες βρεθήκαν και οι δύο να δουλεύουν εκτός και είναι εδώ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχουμε απ' όλα.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό. 200 παιδιά, ξέρεις, με δεδομένο ότι υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα, το γνωστό, δεν γεννάνε και πολλοί πλέον. Δεν υπάρχουν τα νέα ζευγάρια, δεν κάνουν παιδιά, ας πούμε. Πολύ γνωστό. Δεν κάνουν πολύ λίγα, ας πούμε. Το να έχεις 200 παιδιά είναι εντυπωσιακό σε μια κοινότητα, όπως είπες, που δεν είναι πάνω από 2.000 άτομα.
1: Ναι, είμαστε λίγοι, αλλά επειδή έχουν έρθει πολλοί νέος κόσμος, νέοι άνθρωποι, γίνεται και αυτό. Όπως σου λέω. Και υπάρχουν και παιδιά που δεν έρχονται, που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά λόγω αποστάσεων και τα λοιπά ή για άλλους λόγους δεν έρχονται.
0: Το σχολείο πού ακριβώς είναι μέσα στη Βαρκελόνη ή εκτός?
1: Ναι, μέσα στο κέντρο.
0: Α, είναι μέσα στο κέντρο.
1: Είμαστε πολύ κοντά στο κέντρο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά, αν έχεις φτάσει, αν έχεις έρθει ποτέ Βαρκελόνη, η Σαγράδα Φαμίλια, η γνωστή εκκλησία.
0: Σαφώς.
1: Εκεί κοντά. Ναι, πολύ κοντά είμαστε εκεί.
0: Και το κτίριο αυτό είναι. Το κτίριο αυτό σε ποιον ανήκει, στην κοινότητα ή σε κάποιον άλλο?
1: Το νοικιάζουμε. Το νοικιάζουμε.
0: Πρέπει να είναι πανάκριβα τα ενίκια εκεί πέρα.
1: Ναι, είναι πανάκριβα. Βέβαια είναι γραφεία, δεν είναι κατοικία. Είναι διαφορετικό βέβαια. Οι τιμές στα γραφεία είναι. Και άμα δεν είσαι κέντρο-κέντρο, είναι διαφορετικά. Αλλά επειδή έχουμε το μετρό δίπλα, εντάξει, είναι ακριβούτσικο το ενίκιο. Είναι ακριβούτσικο το ενίκιο, ναι. Νοικιάζουμε περίπου έναν όροφο ολόκληρο. Περίπου.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Έχουμε γραφεία, αίθουσες, βιβλιοθήκη. Και αυτά.
0: Για πόσα χρόνια είναι το σχολείο σε αυτή την περιοχή?
1: Είμαστε αρκετά χρόνια τώρα. Τι να σου πω, πρέπει να ήμασταν, να μην πω, περίπου 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, που
1: να είμαστε εκεί. Βέβαια, πριν λειτουργούσαμε αλλού, ήμασταν νόμαδες που λέμε.
0: Νόμαδες.
1: Πηγαίναμε σε.
0: Από οίκημα σε οίκημα.
1: Σε κτίριο, να ζητούσαμε από το Δημαρχείο, ξέρω εγώ κτλ. Εδώ βοηθάει πολύ το Δημαρχείο, δηλαδή τη κοινότητα και τα λοιπά, τη βοηθάει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γινόταν αν είχαμε ιδρυθεί πριν από μισό αιώνα, στις αρχές του. Τι μισό αιώνα, δηλαδή από το 1930 που υπάρχουν Έλληνες εδώ πέρα και πριν και από το 19ο αιώνα υπήρχαν. Αλλά αν είχαμε ιδρυθεί τώρα, ίσως να ήταν τα πράγματα διαφορετικά, γιατί έχει πάρα πολύ περισσότερους ξένους. Αλλά τότε δίνανε πολύ, σε διευκολύνανε πάρα πολύ, η αλήθεια. Μας δίνανε χτίρια χωρίς να πληρώνουμε νίκιο κτλ. Αλλά πήγαινες αυτό. Μια χρονιά ήσουν εδώ, την άλλη χρονιά ήσουν εκεί. Δεν είχες μια σταθερή βάση.
0: Μια και αναφέρθηκε στο από πότε βρίσκονται οι Έλληνες στην περιοχή αυτή της Καταλωνίας, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν αρχεία που επιβεβαιώνουν ποιος και ποιοι ήρθαν εκεί πέρα?
1: Αρχεία, κοίτα, εμείς έχουμε κάποια γράμματα κτλ. Που γίνανε καταστατικά κτλ. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες παλαιότερων, που οι περισσότεροι δυστυχώς τώρα δεν ζουν, ότι οι πρώτοι που ερχόντουσαν εδώ πέρα ήταν σφουγγαράδες.
0: Α, από την Κάλυμνο, μη μου πεις.
1: Ναι, Κάλυμνο, ναι, ερχόντουσαν σφουγγαράδες, μετά άρχισαν να έρχονται από την Καστοριά.
0: Γουναράδες,
1: διότι από ό,τι φαίνεται είχαν την τέχνη. Κατήχαν την τέχνη του ραψίματος της γούνας, ήταν από ό,τι λένε, εγώ δεν το ξέρω κιόλας. Ήταν μια τέχνη καινοτόμος.
0: Σαφώς ήταν και είναι μια τραγική περίπτωση, ξέρεις, η συγκεκριμένη δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος και εγώ ειλικρινά από την αλήθεια δεν την ήξερα, το έμαθα το story όλο αυτό. Πώς το ελληνικό κράτος κατέστρεψε αυτή την βιομηχανία, ας πούμε, των γουναράδων της Καστοριάς, και το λέω ότι κατέστρεψε γιατί ο συνήθως, ξέρεις, αντί να απλοποιήσει τα πράγματα πήγε να βάλει υψηλούς φόρους από ό,τι καταλαβαίνω και αυτοί σηκωθήκανε και φύγανε γιατί δεν συνέφερε, πήγανε σε άλλα κράτη και αυτοί είχαν αυτή την τέχνη στην οποία αναφέρθηκες. Και αναγκαστικά εκεί που πήγανε στις άλλες χώρες και ευρωπαϊκές και τα λοιπά λοιπά, από τουλάχιστον γνωρίζω μου έχουν πει δηλαδή, την τέχνη αυτή έπρεπε να τη μεταδώσουν σε άλλους, σε τρίτους, σε ξένους, οι οποίοι δουλεύανε για αυτούς. Αυτοί μάθανε την τέχνη και όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή που μάθανε την τέχνη...
1: Εμείς εδώ πέρα έχουμε δύο μόνο, οι οποίοι ξεκινήσαν από γουναράδες, από τους παλιούς, οι οποίοι ο ένας μάλιστα έχει πάρει σύνταξη, μετά το γυρίσανε σε δερμάτινα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είχαν μια τέχνη η οποία αυτοί ξέραν
0: να ράβουν αυτό το ράψιμο.
1: Από μικρά κομμάτια, ακόμα τα εποφελόντουσαν από όλα που εδώ οι Ισπανοί τότε δεν το ξέραν, ας πούμε. Και παρόλα αυτά, που τότε ήταν η Ισπανία, η εποχή του Φράγκο, ήταν κλειστή. Δεν μπορούσε να έρθει ξένο εδώ πέρα το 1950, παραδείγματος χάρη, να πει ανοίξω μια επιχείρηση. Από ό,τι μου λέγανε αυτοί, εκτός ότι σου ζητούσαν λεφτά να έχεις, για να καταλάβεις πώς έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, σου ζητούσαν ότι όλο το προσωπικό πρέπει να ήταν Ισπανοί. Δεν μπορούσες να βάλεις ξένους εδώ πέρα. Αν ήσουν εσύ επιχειρηματίας, όλο το προσωπικό σου πρέπει να ήταν Ισπανοί. Ίσως και γι' αυτό που λες εσύ, ότι και μετά η κατάσταση αυτή, οι συνθήκες τους ανάγκασαν να μεταδώσουν την τέχνη σε ανθρώπους.
0: Αναγκαστικά, δεν μπορούσαν να πούν μόνοι τους. Ναι, θα έπρεπε να απασχολήσουν ανθρώπους. Λογικό ήταν.
1: Τόπιος. Και οι περισσότερα μένουν δύο, οι οποίοι αυτοί έχουν κάποια δραστηριότητα, αλλά είναι πλέον με δερμάτινα. Γιατί είναι και το θέμα, ξέρεις, της οικολογίας, είναι το θέμα της...
0: Ναι, μετά μπήκανε και άλλα μαζί.
1: Μπήκαν και αυτά, τα οποία πλέον είναι δύσκολο να...
0: Αλλά αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70 ήταν δεκαετία του... Κάπου εκεί ήταν που είναι το μπράθ, που λέμε.
1: Βγάλανε πολλά λεφτά αυτοί, αυτό πρέπει
0: στο
1: να το
0: παρελθόν,
1: πούμε.
0: Ήταν... Στο παρελθόν, τουλάχιστον.
1: Βγάλανε και μετά... πολλά λεφτά, Ειδικά όταν μπήκε ο τουρισμός στη μέση, τότε βγάλανε, ήρθαν από την... Από τη Βόρεια Ευρώπη που οι τιμές ήταν ασύγκριτα υψηλότερες, αυτοί βγάλανε πολλά λεφτά.
0: Μετά μα μου έχουν πει ιστορίες ότι φέρανε από τη Ρωσία, φέρανε από τη Ρωσία γούνες στην Καστοριά και τις επεξεργάζονταν οι άνθρωποι εκεί πέρα και τις πήγαιναν και τις στέλνανε πίσω. Όπως καταλαβαίνεις, χρεώνανε ανάλογα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρεώνανε ανάλογα, Εδώ πέρα αυτό που λες, οι Ρώσοι, οι πελάτες, οι... Ήταν πάρα πολύ Ρώσοι όταν ήταν η άνοιξη Ρωσία και πήγαιναν και ερχόντουσαν εδώ, ειδικά στην Ισπανία. Η Καταλωνία ήταν γεμάτη από Ρώσους.
0: Μα είναι εντυπωσιακό, ξέρεις, αυτό που λες εσύ για την Καταλωνία. Είναι και αυτή μια κρύα περιοχή, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί κρύα περιοχή. Αλλά υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα, όπως η Κρήτη, μου έχουν πει, στο παρελθόν τουλάχιστον, που είχε, πώς το λένε, καταστήματα. Εγώ δεν προσωπικά. Που πλάγανε γούνες το καλοκαίρι. Στους Ρώσους, δηλαδή.
1: Μα εδώ πέρα πουλιώτησαν το καλοκαίρι οι περισσότερες γούνες από την Ευρώπη. Δεν πουλιώτησαν το χειμώνα, πουλιώτησαν το καλοκαίρι. Γιατί ήταν ο τουρισμός. Ήταν ο τουρισμός, γι' αυτό πουλούσαν το καλοκαίρι. Δεν πήγαιναν διακοπές αυτοί. Διακοπές κάνανε άλλη εποχή του χρόνου. Από το Μάιο και μετά δεν κάνανε διακοπές. Δεν κλείνανε ποτέ, ούτε τις Κυριακές. Για να καταλάβεις τι δουλειά είχαν. Και μετά είχαν και τα εργαστήριά τους. Παράλληλα, βιοτεχνία, έτσι. Η οποία έκανε, σε έδινε όλο το υλικό. Ήταν άλλες εποχές, εντάξει, διαφορετικές.
0: Ναι. Μάλιστα, έχετε λοιπόν και από την Καστοριά η μεγαλύτερη από την ελληνική κοινότητα, περισσότερη από ποιες περιοχές της Ελλάδος βλέπεις ότι προέρχονται?
1: Τώρα είναι από παντού. Δεν
0: υπάρχει κάτι.
1: Όχι, από Αθήνα είναι, Θεσσαλονίκη είναι, από Ήπειρο, υπάρχουν από διάφορες περιοχές. Βέβαια, περισσότεροι ίσως να είναι από Αθήνα, γιατί και η Αθήνα είναι οι περισσότεροι Έλληνες. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε.
0: Ναι, καλά, και αυτοί που είναι στην Αθήνα από κάπου κατάγονται. Επομένως, κανείς δεν είναι. Ελάχιστοι είναι οι Ιβέροι Αθηναίοι που λέμε, έτσι. Ελάχιστοι δηλαδή. Αν πας πίσω έναν αιώνα, νομίζω ότι πολύ λίγους θα βρεις.
1: Έχουμε και κόσμο που έχει γεννηθεί έξω, έχει ζήσει έξω από γονείς Έλληνες και τα λοιπά και έρχονται εδώ στη Βαρκελόνη και έχουν κάνει οικογένεια και τα λοιπά και σου λέει ακούνε ότι υπάρχει ένα σχολείο και φέρνουν τα παιδιά τους, ας πούμε, και σου λένε εγώ ξέρω λίγα, αλλά τουλάχιστον το παιδί μου να μάθει, ας πούμε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, αυτό πάλι που λες είναι αξιοσημείωτο. Ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, αλλά ξέρεις, θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με την γλώσσα και τα λοιπά για τα παιδιά.
1: Αισθάνονται Έλληνες. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, είσαι σε μια περίεργη, θα έλεγα, περιοχή. Καταλωνία, μέσα στην Ισπανία. Δεν είναι όπως η υπόλοιπη Ισπανία, έτσι δεν είναι. Εμείς τουλάχιστον στο μυαλό μας δεν την έχουμε σαν την υπόλοιπη Ισπανία. Είναι κάπως διαφέρει.
1: Και η χώρα των Βάσκων και η Καταλωνία.
0: Σωστά, και η χώρα των
1: είναι,
0: Βάσκων.
1: Είναι διαφορετική λίγο από διαφορετική. Όχι με την έννοια άνθρωποι. Εντάξει, άνθρωποι υπάρχουν παντού, καλοί και κακοί, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είναι εντάξει. Το σύστημα το οικονομικό είναι διαφορετικό. Η δραστηριότητα οικονομική είναι διαφορετική. Ας πούμε, αν τη συγκρίνεις με την Ανδαλουθία, ας πούμε. Για να πω ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι. Ή με άλλες φτωχές περιοχές της Ισπανίας, όπως είναι η Εξτρεμαδούρα, που είναι μια περιοχή που είναι κοντά στην Πορτογαλία, από εκείνη την πλευρά, ή τη Γαλλικία, που είναι πιο πάνω, βόρεια Πορτογαλία, είναι περιοχές πιο πλούσιες. Εν τω μεταξύ, οι Καταλανοί πάντα είχαν σχέσεις με τη θάλασσα και είχαν αρμενήσει, ας πούμε, τη Μεσόγειο τουλάχιστον, την γνώρισαν πολύ, είχαν κάνει βασίλεια και στην Ιταλία και μέχρι την Ελλάδα είχαν φτάσει. Δηλαδή η Αθήνα ήταν δουκάτο της Καταλανικής Βασιλείας. Μετά οι Καταλανοί είχαν κατοικήσει, είχαν κατοικήσει στην κεντρική Ελλάδα, Θήβα και τα λοιπά. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα απομεινάρια από την
0: Α, ναι, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Έχει γίνει μια μεγάλη μάχη μεταξύ Γάλλων και Καταλανών εκεί στον Αλμυρό, στο Βόλο.
0: Πότε?
1: Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να είμαι ανακριβής, αλλά περίπου το 18ο αιώνα.
0: 1700 είχανε, τόσο δηλαδή.
1: Ναι, είχαν γίνει κάποια, μια μεγάλη μάχη, γιατί είχαν τότε, ίσως και πιο πριν, γιατί ήταν εδώ πέρα αυτοί που είχαν έρθει η Ελλάδα, τους είχε καλέσει ένας βασιλιάς, ένας αυτοκράτορας ο Βυζαντίου, γιατί τότε είχαν αρχίσει οι Τούρκοι και μπαίνανε, και λεγόταν Αλμογοδοβάρες. Τότε οι Ισπανοί, οι οποίοι ήταν ένα στρατό ο οποίο έσπαινε πανικό. Υπάρχει μια έκφραση κιόλα, αν το ψάξει την ιστορία, ότι δεν θέλουμε Καταλανούς. Τους Καταλανούς τους χρησιμοποιούσαν παλιότερα πριν τους Τούρκους οι μανάδες για να φοβήσουν τα παιδιά τους.
0: Άντε, δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί μετά το σκοτώσαν το Ρουτσέτε Φλό, το καλέσανε, είχε νικήσει, τον έκανε Κέσσαρα τότε ο αυτοκράτορας και ο γιο του αποζήλια τον σκότωσε.
0: Ο γιο του.
1: Σκότωσε όλοι. Ο γιος του αυτοκράτορα τον κάλεσε σε ένα δείπνο και εκεί τον δηλητηρίασε.
0: Εννοείς του Βυζαντινού αυτοκράτορα.
1: Ναι, ο γιος του Βυζαντινού αυτοκράτορα, ναι. Το οποίο τον σκότωσε και αυτοί μετά άρχισαν να κατεβαίνουν από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, η ιστορία τους έχει καταγράψει σαν την εκδίκηση των Καταλανών. Οι οποίοι κατεβαίνοντας σφάξανε, βιάσανε, κάψανε, ληστέψανε κτλ. Εγκατασταθήκαν τελικά εκεί προς τη Θήβα και ήταν μάλιστα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καταδυναστική με το τοπικό πληθυσμό. Δεν επιτρέπανε ουσιαστικά να έχει σχεδόν ιδιοκτησία. Τους μόνους που σεβόντουσαν ήταν τους συμβολογράφους, τους δικηγόρους, γενικά αυτούς που ξέραν, ας πούμε, κάποια γράμματα και μπορούσαν να κάνουν συμβόλαια κτλ. Αλλά ήταν οι μόνοι που είχαν σταματήσει τους Τούρκους. Βέβαια μετά κάτι έγινε, δεν ξέρω ακριβώς και το χάνω λίγο. Ήρθαν μετά κάποια άλλη Καταλανή από εδώ. Και ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος τους ξεκλείδισε, οπότε βρήκαν οι Τούρκοι το διάδρομο, κατεβήκαν.
0: Οι Οθωμανοί τότε.
1: Οι Οθωμανοί.
0: Ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε αυτή
1: η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Γιατί όλα αυτά, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, δεν γίνονταν όλα αμέσως. Δηλαδή δεν φτάσανε
0: αμέσως. Αλλά δεν είναι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, γιατί ο Βυζαντινός αυτοκράτορας είναι πριν το 1400, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Άρα, πιο νωρίς.
1: Γι' αυτό
0: πριν τις σταυροφορίες.
1: Ίσως, ναι. Ήταν τότε που έγινε μια μάχη στον Αλμυρό και ήταν οι Γάλλοι υπότες, οι οποίοι ξέρεις ήταν πάνοπλοι και τα λοιπά. Και ήταν αυτοί που ήταν ελαφρό πεζικό. Αλλά κάνανε μια στρατηγική.
0: Κυκλωτική κίνηση.
1: Είχαν βάλτος, πολύ νερό εκεί πέρα.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτοί σκεφτήκαν ότι αν βρέξουμε το έδαφος, τα άλογα με τόσο βάρος που έχουν επάνω με τον αναβάτη. Θα μείνουν εκεί, θα κολλήσουν. Και αυτό έγινε. Δηλαδή, ρίξανε πάρα πολύ νερό, κάνανε κάποια παρέκκληση κάποιου ποταμού, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Και την άλλη μέρα, όταν άρχισαν οι άλλοι την επίθεση, σκολλήσανε. Οπότε αυτοί, επειδή είχαν ένα όπλο, το μόνο όπλο που είχαν ήταν ένα μαχαίρι. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολή αυτό, είχαν μόνο ένα μαχαίρι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Και εκεί τους ξεκλειδίσανε, ας πούμε.
0: Στον Αλμυρό, στο Βόλο, ή έχει. Στον
1: ναι,
0: Αλμυρό,
1: στο
0: ή μήπως στο Βόλο, ή μήπως είναι τύπο στην κεντρική Ελλάδα τίποτα.
1: Στο Βόλο, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο, στο Βόλο.
1: Στο Βόλο, ναι, ναι. Αυτό σίγουρα.
0: Εντυπωσιακό, ναι, ήταν, αλλά ήξερα.
1: Αλλά ήταν εντάξει, δεν τα πέρασαν και καλά οι τοπικοί Έλληνες εκεί πέρα με τους Καταλάνους. Να τα πούμε και αλλού. Να τα πούμε την αλήθεια. Ναι. Καταλανοί υποφέρουν από το ίδιο μικρόβιο που υποφέρουμε και οι Έλληνες, τη φαγωμάρα και τη διχόνοια.
0: Α, έχουμε και αυτή το μικρόβιο, έτσι.
1: Ναι, αυτό το μικρόβιο υπάρχει και εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να σου το πω ότι είναι έτσι.
0: Το κατανοώ ότι αν το λες το έχεις δει με τα ματάκια σου, οπότε ξέρεις, μπορείς να κάνεις και τις συγκρίσεις ασφαλώς, και δύσκολο. Οι υπόλοιποι Ισπανοί πώς τους βλέπουν? Βλέπουμε ότι υπάρχουν, ξέρεις, κάπως διαφορές, βλέπουμε τη σημαία, οι υπόλοιποι Ισπανοί, ας πούμε, τη Μαδρίτη και τα λοιπά.
1: Ναι, καλά, σημαία έχουν όλοι, έχουν όλη τη δικιά τους σημαία, όλες οι κοινότητες, οι αυτονομίες έχουν τη δικιά τους σημαία. Η μόνη διαφορά ότι εντάξει, εδώ η σημαία έχει κάποιο συμβολισμό, με την έννοια ότι θεωρείται ότι είναι μια σημαία ενός έθνους. Οπότε, ας πούμε στη Μαδρίτη αυτό δεν θεωρείται έτσι, κατάλαβες, αλλά εδώ πέρα ναι. Πώς τους θεωρούν, κοίτα, περίεργο, πριν από κάποιους μήνες βγήκε κάποια, πώς το λένε, κάποιο γκάλο, και είπαν ότι μετά τους Άραβες, οι πιο μισητοί είναι οι Καταλανοί στην Ισπανία.
0: Από στην Ισπανία. Αυτό είναι λόγο ζήλιας, γιατί είναι πιο οικονομικά ανθυρή θυρά περιοχή,
1: ναι,
0: της Ισπανίας.
1: Ναι, έχουν και αυτοί, ότι έχουν λεφτά και δεν θέλουν να τα μοιραστούν και θέλουν να είναι μόνοι τους και δεν θεωρούν τον εαυτό τους Ισπάνους. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και ως ένα σημείο είναι αλήθεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το σκέφτονται έτσι. Είτε, δηλαδή ότι ζουν εδώ πέρα και θεωρούν τον εαυτό τους πρώτο Ισπανό και μετά Καταλανό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην υπόλοιπη, εμένα μου το έχουν πει ειδικά όταν ταξίδευα πολύ, μου έχουν μιλήσει άσχημα, δηλαδή, όχι όλος ο κόσμος, αλλά ακόμα και από τη δικιά μου την εταιρεία μέσα μου έχουν μιλήσει άσχημα για τους Καταλανούς, ας πούμε. Το έχω ζει, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
0: Μα το βλέπουμε και εμείς, ξέρεις, έτσι σε ποδοσφαιρικούς αγώνες που παίζει η Μπαρτσελώνα, ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η Εσπανιόλ, που είναι μια άλλη ομάδα της περιοχής ποδοσφαιρική εκεί πέρα, πρέπει να είναι κάπως διαφορετική, ή μήπως είναι πιο ισπανική ομάδα από την Μπαρτσελώνα, γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
1: Είναι διαφορετική και πώς ιδρυθήκαν οι δύο ομάδες. Την Πάρτσα την ίδρυσαν Ελβετοί.
0: Ελβετοί,
1: ναι. Είχαν έρθει κάποιοι Ελβετοί με λεφτά και ίδρυσαν μια ποδοσφαιρική ομάδα εδώ πέρα. Οπότε μετά την ίδρυση της Μπάρτσας ιδρύθηκε η Εσπανιόλ, όχι με κάποια άλλη έννοια, με την έννοια ότι αυτοί που την ιδρύσατε, που την ιδρύσαμε, είμαστε από εδώ, είμαστε Ισπανοί.
0: Ντόπιοι, και
1: αυτό
0: ναι,
1: το πούμε Εσπανιόλ. Ναι, ενώ οι άλλοι ήταν οι Ελβετοί άρχοντες, οι οποίοι ήταν τραπεζίτες και τα λοιπά, και ήταν εδώ πέρα και κάνανε την Μπάρτσα. Και το πιο περίεργο είναι ότι αυτός που ίδρυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν Καταλανός, δηλαδή.
0: Αυτό δεν το ήξερα, ειλικρινά. Σοφαρολογείς.
1: Ήταν Καταλανός αυτός που ίδρυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως λένε πολλοί εδώ πέρα φανατικοί της Μπάρτσα, τελικά έπρεπε εμείς να εφεύρουμε και τον αντίχρηστο.
0: Τον αντίπαλο. Ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, που δεν τις ξέρουμε. Αυτό που είπες τώρα, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Στην Ισπανία το ξέρουν, αλλά σίγουρα σε άλλα μέρη του κόσμου δεν το ξέρουν. Και εγώ πρόσφατα βρέθηκα έκπληκτος, δηλαδή, προ μιας αποκάλυψης για μένα τουλάχιστον, αλλά από ό,τι φαίνεται και άλλοι δεν το ξέρουν, ότι ο ιδρυτής, στους πρώτους ιδρυτές της Ίντερ Μιλάνου, της Ιντερνασιονάλε Ίντερ, αυτό είναι το όνομα, ας πούμε, είναι και ένας Έλληνας. Μάλιστα ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ίντερ. Το όνομά του Ιωάννης Παραμυθιώτης.
1: Φαντάζομαι.
0: Ούτε κι εγώ. Η μεγάλη έκπληξή μου είναι ότι όταν μπήκα μέσα να δω αν όντως ισχύει αυτό, γιατί κάποιοι μου λένε ναι, είναι αλήθεια, ας πούμε, και είδα ότι ήταν Ιωάννη Παραμυθιώτης, ξέρεις, και τα λοιπά. Φυσικά αυτό είναι 1800 60-70, δεν θυμάμαι πότε έγινε.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε ακόμη Ελλάδα τότε. Κατάλαβες, ελληνικό κράτος, ναι, δηλαδή, στην περιοχή. Η Ήπειρος ήταν ακόμη ό,τι ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι τον αναγράφανε σαν Αλβανό αυτόν στο site της Σίντερ. Δηλαδή, Ιωάν Παραμυθιώτης, ναι. Και λέω, ναι, παιδιά, ναι, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι από αυτές τις ιστορίες, ξέρεις, τις οποίες δεν τις ξέρουμε, τις μαθαίνουμε.
1: Είναι περίεργες, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, σαφώς. Ο πρώτος...
1: Είναι η φτωχή ομάδα της πόλης, γιατί δεν, ναι, ποτέ δεν έκανε αυτά που κάνει η Μπάρσα, ούτε δεν είχε τα λεφτά που είχε η Μπάρσα, ούτε τους παίκτες ποτέ. Οπότε είναι, και υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Πάρα πολύ μεγάλη αντιπαλότητα.
0: Μα το βλέπω, δηλαδή, στα δικά μου μάτια είναι η Μπάρτσα είναι καταλωνική ομάδα και η Ισπανιόλ είναι η αντιπρόσωπος της Ισπανίας στην Καταλωνία. Σωστά. Κάπως έτσι τα έχω στο νου μου.
1: Ναι.
0: Είναι σωστό.
1: Ναι. Γι' αυτό και το όνομά της, Ισπανιόλ. Ναι, ναι. Είναι έτσι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια έχουν και αυτοί τώρα, έχουν ανέβει και τα λοιπά, αλλά έχουν ανέβει. Τώρα είναι έτοιμοι να πέσουν πάλι, γιατί κάναν το πρώτο γύρο, ήταν κοντά στις θέσεις του Champions και τώρα είναι έτοιμοι να πέσουν στη δεύτερη κατηγορία.
0: Κινδυνεύουν δηλαδή.
1: Κινδυνεύουν. Ναι, ναι, ναι. Κινδυνεύουν.
0: Γι' αυτό τώρα ψάχνουν από ό,τι φαίνεται για νέο τεχνικό διευθυντή και τέτοια, ας πούμε. Γιατί...
1: Ναι, βρήκαν έναν. Ήρθε ένας καινούριος. Ήρθε χθες ή προχθές έπιασε δουλειά.
0: Α, μάλιστα. Γιατί είχε ακουστεί και το όνομα του Ριμπάλτα, της ΑΕΚ, γι' αυτό.
1: Α, ναι, όχι, όχι. Βρήκαν έναν ο οποίος ήρθε. Τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά βγήκε στις ειδήσεις επηγόντως, ας πούμε, του δώσανε συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι...
0: Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να σε ρωτήσω λίγο, η οικονομική κατάσταση πώς είναι στην Ισπανία γενικότερα και στην Καταλωνία, πώς πάνε τα πράγματα. Υπάρχει ακρίβεια, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι, με αυτά που γίνονται τώρα υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Έχουν ανέβει οι τιμές. Εντάξει, τα πάντα ανεβαίνουν. Να δούμε. Και η βενζίνη, βέβαια. Εντάξει, είναι σε επίπεδα που εγώ πίστευα θα ήταν ακόμα υψηλότερα, τα καύσιμα τουλάχιστον, αλλά εντάξει, έχουν ανέβει παντού και τα τρόφιμα, το βλέπεις στην καθημερινή σου ζωή.
0: Και δεν αναφέρομαι τώρα στα ενίκια, έτσι, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα για την Βαρκελόνη.
1: Όχι, τα ενίκια και τα σπίτια, τα Βαρκελόνη είναι απλησίαστα. Αφού το μέσο ενίκιο σε όλη η Καταλωνία, το μέσο ενίκιο, ο μέσος όρος ενίκιου σε όλη η Καταλωνία είναι 900 ευρώ.
0: Τώρα για τη σπίτι αυτό... μιλάμε για 900 ευρώ.
1: Ένα το 900 ευρώ είναι
0: διάρρεια, ας πούμε.
1: Ένα σπίτι, όχι. Να είναι 50 τετραγωνικά, δεν ξέρω. Κάπου εκεί.
0: 50 τετραγωνικά. 900 ευρώ.
1: Και παλιά, ορισμένα και παλιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Και μέσα στη Βαρκελόνη.
1: Έχει τον άσμο. Μέσα στη Βαρκελόνη δεν μπορεί να βρει τίποτα κάτω από 1200 τώρα. Τίποτα. Και μια τρύπα, αν θέλει, κάτω από 1200 δεν βρίσκει.
0: Φοβερό.
1: Δεν βρίσκει. Και δεν θα είναι και. Μπορεί και να μην είναι και.
0: Το καλύτερο μέρος να ζει.
1: Και το καλύτερο μέρος.
0: Ναι, και γι' αυτό είναι, μοιράζονται δωμάτια, έτσι δεν είναι. Κόσμος εκεί πέρα.
1: Πουλούνται δωμάτια.
0: Και πουλούνται κιόλας. Α, μάλιστα.
1: Ναι, αν θέλει να αγοράζει δωμάτιο, πουλούνται δωμάτια. Ναι, άμα είσαι νέος, δεν μπορεί. Ή ζεις με τους γονείς σου, ή εκτός που αν έχεις περιουσία πατρική, μητρική, οικογενειακή περιουσία, η οποία μπορεί να σου δώσουν λεφτά να αγοράσει ένα σπίτι. Αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνο, πρέπει να το μοιραστεί με 3-4 άτομα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για ενίκιο το οποίο μπορεί να σου έρθει και 700 στάρια το μήνα.
0: Ναι.
1: Ανάλογα. Ανάλογα δηλαδή το δωμάτιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πανάκριβα. Για του νέου ανθρώπου είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι δύσκολο. Η λύση του είναι δύσκολη.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, βλέπω ότι σε έχω κρατήσει παραπάνω από ότι θα έπρεπε. Εντάξει, οκ. Νόμιζα ότι ίσως σε κρατάω από κάποια.
1: Έχω ακόμα 10 λεπτά. Έχω 10 λεπτά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Δεν εξαντλήσαμε όλα τα θέματα της Ισπανίας και της Καταλωνίας. Μας πήρε και ιστορία. Δεν τα ήξερα αυτά που μας είπες για την παρουσία Καταλανών στην Ελλάδα στο παρελθόν.
1: Ναι, πολλούς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς σε σένα, σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Καταλωνία και ασφαλώς στην Ισπανία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Καταλωνία, λίγο έξω από τη Βαρκελόνη. Μιλήσαμε με τον Νίκο Αμπάβη, έναν Έλληνα ο οποίος πήγε εκεί πριν 31 χρόνια, όπως μας είπε. δουλεύει στον χρηματοοικονομικό κλάδο και μας μίλησε, όπως ακούσατε, για τη ζωή εκεί πέρα, την ελληνική κοινότητα ασφαλώς, το ελληνικό σχολείο και την ιστορία που συνδέει την Ελλάδα με την Καταλωνία. Και στο τέλος μιλήσαμε λίγο και για τα οικονομικά. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και για το λίγο υπόλοιπο της εκπομπής έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ και θα μας πει τα τελευταία νέα. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Δημήτριε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Για πες μας.
1: Η μέρα ξεκίνησε με τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται εκεί για το Συμβούλιο Υπουργών, όπου ανακοίνωσε ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα το ναυτικό είναι ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τίθεται θέμα, γνωρίζουμε ότι θα γίνει και διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών και θα δούμε τι επιπτώσεις και ποια θα είναι όλη η κατάληξη αυτού της υπόθεσης, ενώ διπλωματικό διάβημα στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Ο Υπουργός είπε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Προφανώς οι ειδικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν καταλήξει ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόουν αυτού και έπεται συνέχεια.
0: Αν δεν απατώμε, η Ελλάδα ήταν σε συζητήσεις με την Ουκρανία για την ανάπτυξη στην Ελλάδα παρόμοιων ουκρανικών θαλάσσιων αυτόνομων drones, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μόνο που αυτό το drone δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, αλλά έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία. Λέω αυτό επειδή αυτή τη στιγμή όταν πέφτει στα χέρια σου κάτι το οποίο είναι άθικτο που λέμε, έτσι μπορείς να κάνεις reverse engineering που λέμε, δηλαδή αντίστροφη μηχανική, και να παράγεις και εσύ ανάλογα, δηλαδή είναι και ένα δώρο κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, σωστό αυτό, ναι. Επίσης το άλλο θέμα που είναι σε εξέλιξη, έχουμε την μεγάλη τουρκική άσκηση Εφές σε εξέλιξη στις ακτές, τις δυτικές ακτές της Τουρκίας και στο Αιγαίο. Είναι μια άσκηση η οποία περιλαμβάνει και σενάριο άσκησης κατάληψης νησιού. Γνωρίζω, χωρίς να θέλω να σας πω λεπτομέρειες εδώ, ότι υπάρχει και ελληνική άσκηση στην περιοχή γύρω από την ΚΟ σε εξέλιξη, η οποία θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δυνάμεις που είναι εκεί είναι σε... παρακολουθούν γενικά τις κινήσεις των Τούρκων.
0: Πάντα τα γίνεται αυτό, η κάθε πλευρά παρακολουθεί την άλλη, φαντάζομαι.
1: Όχι ότι έχει συμβεί κάτι. Και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Τέλος να σου πω και μια πολύ όμορφη τελετή που έγινε χθες το βράδυ στο Φλίσβο, δίπλα στο Θωρικτό Αβέροφ. Έγιναν τα εγκαίνια της τοποθέτησης εκεί στο υπερυψωμένο, είναι πλέον το υποβρύχιο Προτεύς, το οποίο είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με δωρεά του κυρίου Άρη Θεοδωρίδη, το επιχειρηματία. Τοποθετήθηκε εκεί δίπλα στο χώρο που θα χτιστεί και το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, το Οδυσσέας. Θα έχει την ονομασία Οδυσσέας. Θα αναδιαμορφωθεί και όλη η περιοχή εκεί δίπλα από την αρίνα του Φλίσβου και θα είναι μια πολύ ωραία, πολύ ωραίο σημείο για βόλτα κοντά στην Αθήνα.
0: Α, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, έκανε τα εγκαίνια, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ήταν πολλής κόσμος εκεί. Και είναι ένα πολύ όμορφο σημείο, γενικά αξίζει να το επισκεφθούν. Δεν είναι ακόμη έτοιμο, ο δρόμος εκεί μπροστά είναι κλειστός ακριβώς μπροστά στο Αβέροφ γιατί γίνονται έργα, αλλά μόλις όταν τελειώσει η ανάπλαση αυτή και το μουσείο θα κοστίσουν συνολικά 70 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ιδιωτική δωρεά.
0: 70 εκατομμύρια ευρώ, μπράβο.
1: 70 εκατομμύρια ευρώ, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε χαιρετούμε, έτσι. Άντε, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται για 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δίνει σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος πέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Βρετάνων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ορεινά, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com

Χαίρετε, χαίρετε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη και 12 του Μάη. Θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε. Γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε μας και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερο είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα, και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Και απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχήσει στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρ' το.

0: αναρωτήσεις, με πολλές έτσι, συζητήσεις με τον εαυτό μας και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μη μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Xi Jinping ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται

0: αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο. Και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Είναι κινητό.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό.
0: Δεν
1: βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών, δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι η Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφές. Σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι γιατί... Χαίρομαι. Όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα φίλο, καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα καμία νέα κλίνη, είπατε 8.000, σε ποια χρονικό...
1: Στην κρουαζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερίκ, ούτε πουθενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία οι επισκέπτες της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουν τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια, άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίση. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα ζητήματα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ. Λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίση. Γιατί είναι μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για τη βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε
1: αυτό. Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταξη την δική μου. Ο πρόεδρος των Θυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το τελεφερί, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της Κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την κουραζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κουραζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών, κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό
1: εμείς
0: το λέω.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
1: Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το ότι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Mm-hmm. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση. Δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ
0: ναι.
1: Το λέω από το 12,
0: ναι.
1: Είναι δύσκολο και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα, χαίρομαι, νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί. Πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Δεν έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρκού μέχρι τις νεότερες πρώτες.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

μηνύματα βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι Μοθάνος Τσιμέκας και Βούλε Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκύρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα ΣΥΣΟ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Airnews Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το διεθνές ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϋψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σίνος, το σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Σινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Σινική θάλασσα. Και τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου να στόχευε το ντρόουν, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονία στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πούμε, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Πείτε μου.
0: Γι' αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου, και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση.
1: Καταλάβει.
0: Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το δούμε ποια είναι, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους ας το πω, κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, το αντιμετωπίζουν σαν λύση ιδιαιτέρως σε τέτοιους χώρους, είναι η υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και τιμή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού, αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστοι στις πολυκατοικίες. Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καταργημένο και δεν έχει καμία χρήση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη, ας πούμε, χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψη λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τώρα έχεις διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει με κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, αυτό, γίνεται.
1: Αν εσείς ήμασταν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε οι ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις στοιχείες της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυτερησίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
0: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά. Ναι.
1: Ναι, πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το Σύνταγμα της Πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και λοιπά. Κοινωνικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Ναι. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνία.
0: Έτσι.
1: Μία, αν μου δείξετε, θα νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα το τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το Σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
1: Είναι. Και ξέρετε γιατί. Οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις, τις διατάξεις του.
0: Μάλιστα, γι' αυτό. Ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο. Τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό. Που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 12 και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινάει λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.

Και ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει λοιπόν ο Αργύρης Κόκορης: «Κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο». Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850, που οι Επτανήσοι εξευγέννηζαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936, που η δικτατορία μεταξά λογοκρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60, που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80, που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δυο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους, λέει. Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέτης Μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Κοντολογείς λοιπόν σήμερα Τρίτη και 12 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. One, two, you know what to do.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

Και αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση, λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει το μεγάλο βιβλίο του λαϊκού μας πολιτισμού για να τιμήσει έναν άνθρωπο που η φωνή του υπήρξε, θα λέγαμε, το soundtrack της προσφυγιάς, του μόχθου και της αγάπης. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν ο συνεχιστής μιας βαριάς κληρονομιάς, ο γιος του θρυλικού Ρεμπέτη Στελάκη, που κατάφερε να χαράξει το δικό του φωτεινό δρόμο. Μέσα λοιπόν στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, τις συνεργασίες του με τους μεγάλους συνθέτες και θα θυμηθούμε γιατί αυτή η φωνή παραμένει αθάνατη στις καρδιές των ομογενών μας σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε.

ιστορία μας λοιπόν ξεκινά στην προσφυγική οικοκοινιά του 1927. Ο Βαγγέλης γεννιέται μέσα στη μουσική με τον πατέρα του, τον Στελάκη Περπινιάδη, όπως είπαμε, να μεσουρανεί στο ρεμπέτικο στερέωμα. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα στο Τσιτσάνι, το Μάρκο και τον Παπαϊωάννου, απορροφώντας σαν σφουγγάρι βέβαια τους ήχους της εποχής. Όμως ο Βαγγέλης δεν ήθελε να είναι απλώς ο γιος του Στελάκη. Ήθελε να βρει τη δικιά του λαλιά, το δικό του στίχμα. Από μικρός λοιπόν δείχνει ότι η φωνή του είχε μια έκταση και μια γλυκάδα που θα μπορούσε να αγκαλιάσει κάθε είδος τραγουδιού, προμηνύοντας έτσι τη μεγάλη πορεία που θα ακολουθούσε τις επόμενες δεκαετίες της ζωής του. Παρά τη μουσική του φύση, ο Βαγγέλης ξεκινάει όμως ως ιεροψάλτης. Η βυζαντινή μουσική ήταν το μεγάλο του σχολείο, όπου εκεί μαθαίνει να ελέγχει την αναπνοή του και να δίνει σταθερότητα στα γυρίσματά του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Πολλοί λένε ότι ο τρόπος του Βαγγελάκη που πάταγε δηλαδή τις νότες ήταν, είχε μάλλον κάτι το ιερατικό, μια καθαρότητα που ξεχώριζε αμέσως. Δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής δηλαδή της νύχτας, αλλά ένας ερμηνευτής που σεβόταν τη λέξη και τη μελωδία, κουβαλώντας έτσι την πνευματικότητα της ψαλτικής, ακόμα και στα πιο βαριά που λέμε λαϊκά του τραγούδια. Η πρώτη του τώρα επαγγελματική εμφάνιση γίνεται το

1947, σε μια εποχή που, όπως πολλοί ξέρουμε, η Ελλάδα προσπαθούσε να κλείσει τις πληγές της. Ο Περπινιάδης βγαίνει στο πάλκο με το μπουζούκι του και αμέσως μαγεύει το κοινό. Η δεκαετία λοιπόν του 50 τον βρίσκει να ηχογραφεί τα πρώτα του κομμάτια, αλλά η μεγάλη έκρηξη έρχεται όταν συναντά τους μεγάλους δημιουργούς της εποχής. Ο κόσμος ανακαλύπτει δηλαδή μια φωνή που έχει την τραχύτητα του ρεμπέτικου, αλλά και τη λάμψη του νέου λαϊκού κύματος. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να τραγουδήσει για τον πόνο ενός χωρισμού, αλλά και για τη χαρά της παρέας, κάνοντας έτσι κάθε ακροατή να νιώθει ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε ειδικά για αυτόν.

Η συνεργασία του Βαγγελάκη βέβαια με τον Κώστα Βίρβο και τον Θόδωρο Δερβενιώτη γεννάει μερικά από τα μεγαλύτερα διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το θέλω να είναι Κυριακή» έγιναν ύμνη μιας ολόκληρης γενιάς. Ο Περπινιάδης είχε το χάρισμα να ερμηνεύει στίχους που μιλούσαν για την κοινωνική αδικία, τη μετανάστευση αλλά και τον έρωτα με μια αξιοπρέπεια που σπάνια συναντάει κανείς. Στο στούντιο ήταν τελειομανής, δεν σταματούσε αν δεν έβγαινε το αποτέλεσμα που είχε στο μυαλό του και αυτή η επιμονή του στην ποιότητα είναι που έκανε τα τραγούδια του να αντέξουν στο χρόνο και να ακούγεται σήμερα με την ίδια φρεσκάδα. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης υπήρξε ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που μπορούσαν να σταθούν με την ίδια άνεση στο λαϊκό πάλκο και στο δημοτικό πανηγύρι. Για εκείνον η μουσική δεν είχε στεγανά. Τραγουδούσε τα κλέφτικα και τα καλαματιανά με έναν τρόπο που έδειχνε η βαθιά του γνώση για την παράδοση. Ήξερε ότι η ρίζα μας είναι μία και ότι το λαϊκό τραγούδι είναι η συνέχεια του δημοτικού.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του Βαγγέλη Περπινιάδη ήταν οι περιοδίες στο εξωτερικό για τους ομογενείς μας στην Αμερική, την Αυστραλία, τη Γερμανία. Ο Περπινιάδης ήταν η φωνή της πατρίδας. Όταν ανέβαινε στη σκηνή στο Σικάγο ή στο Μόναχο, το κλίμα ήταν φορτισμένο. Οι μετανάστες έβλεπαν στο πρόσωπό του τον αδελφό, τον φίλο, τον άνθρωπο που τους έφερνε τη μυρωδιά της Ελλάδας. Τα τραγούδια της ξενιτιάς που ερμήνευσε έγιναν βάλσαμο για τις ψυχές τους. Ακόμα και σήμερα πολλοί ομογενείς θυμούνται τις βραδιές που ο Βαγγέλης τους έκανε να κλάψουν και να χορέψουν, σβήνοντας για λίγο την απόσταση από την αγαπημένη τους γη. Στη δεκαετία τώρα του 1960 ο Περπινιάδης γίνεται το απόλυτο στάρ των 45 στροφών. Οι πωλήσεις στον δίσκο του σπάνε κάθε ρεκόρ. Είναι η εποχή που το λαϊκό τραγούδι μπαίνει σε κάθε σπίτι μέσα από το pick-up. Ο Βαγγέλης δεν αλλοιώνεται από τη δόξα, παραμένει ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που σέβεται τους συναδόλφους του, και η συνεργασία του βέβαια με τη Ρία Νόρμα άφησε τότε εποχή, δημιουργώντας ένα από τα πιο πετυχημένα ντουέτα της ιστορίας. Οι φωνές τους έδαιναν ιδανικά, δημιουργώντας έναν ήχο που χαρακτήριζε μια ολόκληρη δεκαετία και έδωσε στο λαϊκό τραγούδι μια νέα, πιο κοσμοπολίτικη, αλλά πάντα αυθεντική διάσταση.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ο Περπινιάδης βέβαια δεν ήταν μόνο η φωνή του πόνου που ακούτε, αλλά και η φωνή της λεβεντιάς. Στη δεκαετία του 60, όταν το λαϊκό τραγούδι άρχισε να μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, εκείνος κατάφερε να διατηρήσει την ακεραιότητά του. Δεν υπέκυψε στον εύκολο εντυπωσιασμό. Η ερμηνεία του στο «Δεν έχω παλάτια και λεφτά» έγινε το σύνθημα του απλού ανθρώπου που προτιμά την αξιοπρέπεια από τα πλούτη, και με αυτό το τραγούδι βέβαια ο Βαγγέλης είχε δώσει φωνή σε μια ολόκληρη τάξη ανθρώπων που πάλευαν καθημερινά, υπενθυμίζοντας τους ότι ο πλούτος της ψυχής είναι η μοναδική περιουσία που δεν μπορεί να σου αφαιρέσει κανείς, αρκεί βέβαια να ξέρεις να την προστατεύεις. Η Κοκκινιά τώρα παρέμεινε πάντα το λιμάνι της καρδιάς του, παρά τη δόξα και τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Οι γείτονές του τον θυμούνται πάντα χαμογελαστό, να περπατά στους δρόμους της Νίκαιας και να μιλά με τον καθένα. Αυτή η αυθεντικότητά του ήταν που περνούσε και στα τραγούδια του. Όταν τραγουδούσε για τις γειτονιές, για παράδειγμα, και τους καημούς της προσφυγιάς, δεν έκανε απλώς μια τέχνη. Κατέθετε ένα κομμάτι από το δικό του βίωμα. Γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν φορούσε προσωπείο, και αυτή ήταν η ειλικρίνεια η οποία έγινε γέφυρα που τον ένωνε τον ίδιο αδιάρρηκτα με το κοινό του.

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της καριέρας του Βαγγέλη, βέβαια, ήταν η ικανότητά του να επιλέγει στίχους που είχαν κοινωνικό βάθος. Η συνεργασία του έτσι με τον Ευάγγελο Ατραίδη και τον Γιάννη Βασιλόπουλο έφερε στο προσκήνιο τραγούδια που μιλούσαν για τη ξενιτιά με έναν τρόπο σχεδόν σπαρακτικό. Ο Περπινιάδης ήξερε να δίνει στις λέξεις το βάρος που τους άξιζε. Δεν φώναζε στις νότες, απλά τις άφηνε να κυλήσουν σαν νερό, δημιουργώντας έτσι μια ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλάμε για το Βαγγέλη χωρίς να αναφέρουμε τη Ρία Νόρμα. Το δίδυμο αυτό ήταν ο ορισμός του καλλιτεχνικού παντρέματος. Οι δεύτερες φωνές της Ρίας συμπλήρωναν τη μεταλλική και γλυκιά φωνή του Βαγγέλη, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έμεινε στην ιστορία ως το χρυσό ζευγάρι του λαϊκού. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι τώρα σε λίγο. Πάντως μαζί όργωσαν την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεμίζοντας στάδια και κέντρα διασκέδασης. Η χημεία τους πάνω στη σκηνή ήταν παρομοιώδης και η αλληλοεκτίμηση που έτρεφε ο ένας για τον άλλον αποτελεί σήμερα παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους συναδελφούς τους.

Λέγεται ότι ο Περπινιάδης ηχογράφησε πάνω από 2.000 τραγούδια. Ένας αριθμός που ζαλίζει και δείχνει το μέγεθος της εργατικότητάς του. Στο στούντιο της Κολούμπια ή της Οντεόν, ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος που πήγαινε και ο τελευταίος που έφευγε. Πίστευε ότι ο δίσκος είναι το διαβατήριο του καλλιτέχνη για την αιωνιότητα και δεν επέτρεπε στον εαυτό του καμία προχειρότητα. Κάθε πακέτο στίχων που έφτανε στα χέρια του το μελετούσε μέρες ολόκληρες, ψάχνοντας έτσι τον κατάλληλο δρόμο για να αναδείξει το νόημα, κάνοντας κάθε ηχογράφηση μια ιεροτελεστία δημιουργίας. Παρά τις τεράστιες επιτυχίες, ο Βαγγέλης Περπινιάδης παρέμεινε ο άνθρωπος βέβαια της καθημερινότητας. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα για την ομάδα του, τον Ολυμπιακό, ήταν γνωστή σε όλους. Συχνά τον έβλεπε κανείς στο γήπεδο ανάμεσα στους απλούς φιλάθλους,

να πανηγυρίζει σαν παιδί. Αυτή η σύνδεσή του με τον κόσμο του αθλητισμού και της γειτονιάς τον κρατούσε γειωμένο. Και δεν ένιωσε έτσι ποτέ στάρ με την έννοια της απόστασης. Ήταν ο Βαγγέλης της Κοκκινιάς, ο άνθρωπος που μπορούσε να συναντήσεις στο καφενείο και να μιλήσεις μαζί του για τα πάντα, από τη μουσική μέχρι το κυριακάτικο ντέρμπι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Περπινιάδης βιώνει την αλλαγή του μουσικού σκηνικού. Το μπουζούκι άρχισε να ηλεκτρίζεται, οι ορχήστρες να μεγαλώνουν. Εκείνος πάντως, πιστός στις αρχές του, προσπάθησε να ενσωματώσει τα νέα στοιχεία χωρίς να χάσει τη δικιά του ταυτότητα. Συνέχισε να υπηρετεί το κλασικό λαϊκό τραγούδι, ακόμα και όταν οι τάσεις της μόδας έδειχναν αλλού. Αυτή η σταθερότητα, βέβαια, του χάρισε το προσωνόμιο Άρχοντας. Γιατί Άρχοντας δεν είναι αυτός που αλλάζει με τον άνεμο, αλλά αυτός που παραμένει βράχος στις αξίες του, προσφέροντας ασφάλεια και ποιότητα στο κοινό που τον ακολουθεί πιστά. Η φωνή της Ελλάδας σήμερα λοιπόν ταξιδεύει στις μνήμες των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης ήταν για τους ομογενείς ο δικός τους άνθρωπος. Όταν επισκεπτόταν την Αυστραλία ή τον Καναδά, το αεροδρόμιο γέμιζε από κόσμο που ήθελε απλώς να τους φίξει το χέρι. Οι συναυλίες του ήταν στιγμές εθνικής ανάτασης και σε μια εποχή χωρίς διαδίκτυο, έτσι, και δορυφορική τηλεόραση, ο Περπινιάδης ήταν ο ζωντανός σύνδεσμος με την πατρίδα. Τα τραγούδια του ήταν το βάλσαμο για τη μοναξιά της ξενιτιάς, μια υπόσχεση ότι η Ελλάδα είναι πάντα εκεί και τους περιμένει μέσα από τις μελωδίες του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η σχέση τώρα, επειδή το ρωτάτε, με τον πατέρα του το Στελάκι, παρέμεινε μέχρι το τέλος μια σχέση βαθιάς μαθητείας. Λίγοι ξέρουν βέβαια ότι ο Βαγγέλης, ακόμα και στο απόγειο της δόξας του, ζητούσε τη γνώμη του πατέρα του για τα τραγούδια που ηχογραφούσε. Ο Στελάκης, ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, έβλεπε στο γιο του τη συνέχεια της δικής του ψυχής. Ήταν μια σπάνια μουσική δυναστεία που δεν βασίστηκε στο όνομα, αλλά στο ταλέντο και τον αλληλοσεβασμό. Όταν τραγουδούσαν μαζί, δύο φωνές γινόταν μία, ενώνοντας το παρελθόν του Πειραιά με το παρόν της Αθήνας σε μια μοναδική κατάθεση λαϊκού πολιτισμού. Ο Πρεπινιάδης τώρα υπήρξε επίσης ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που έκανε μεγάλες λαϊκές συναυλίες σε γήπεδα, σπάζοντας το κατεστημένο των κλειστών νυχτερινών κέντρων. Ήθελε η μουσική του να φτάσει παντού, ακόμα και σε εκείνους που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στα ακριβά μαγαζιά. Αυτός ο εκδημοκρατισμός της διασκέδασης ήταν μια δικιά του επανάσταση και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κρατήσει το λαϊκό τραγούδι ζωντανό και επίκαιρο, φέρνοντας το κοντά στη νεολαία της εποχής του τότε και αποδεικνύοντας ότι μεγάλες φωνές δεν φυλακίζονται σε τείχους, αλλά ανήκουν σε όλους όσους έχουν την καρδιά τους ανοιχτή.

Αν θα έπρεπε να κρατήσουμε μια εικόνα τώρα από τον Βαγγέλη Περπινιάδη, αυτή θα ήταν η εικόνα του πάνω στο πάλκο με το μπουζούκι στα χέρια του, ένα γλυκό γαλήνιο χαμόγελο στο πρόσωπο, ένας καλλιτέχνης που δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάζει για να ακουστεί, γιατί η αλήθεια βέβαια της φωνής του ήταν πιο δυνατή από κάθε ενισχυτή. Ήταν ο τραγουδιστής που ένιωσε και ένωσε τις αντιθέσεις, το ρεμπέτικο με το λαϊκό, την πόλη με το χωριό, την Ελλάδα με τη ξενιτιά. Θα λέγαμε ένας οικουμενικός Έλληνας που κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της λαϊκής μας ψυχής για περισσότερο από μισό αιώνα. Σήμερα λοιπόν στις φωνές και μουσικές τιμήσαμε έναν άνθρωπο που μας δίδαξε τι σημαίνει να είσαι άρχοντας με την πραγματική σημασία της λέξης. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης μας άφησε μια πρίκα ανεκτίμητη, γεμάτη από τραγούδια που μιλούν στην καρδιά, και κάθε φορά που ακούμε τη φωνή του είναι σαν να επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας και στις ρίζες

Κλείνουμε το αφιέρωμα μας με τη σιγουριά ότι ο Βαγγέλης Περπινιάδης θα είναι πάντα εδώ, θα είναι εδώ κάθε φορά που ένας ομογενής, για παράδειγμα, θα νοσταλγεί την πατρίδα, κάθε φορά που ένας εργάτης θα περιμένει την Κυριακή, κάθε φορά που ένας ερωτευμένος θα ψάχνει λόγια για να πει τον πόνο του. Η φωνή του είναι το νήμα που μας δένει με το παρελθόν και μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Καλή σας νύχτα λοιπόν από τη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Και να θυμάστε ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν, απλώς περνούν στην αθανασία μετά από την αγάπη του κόσμου. Γεια σας.

0: Είμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεφ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις... θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη στιγμή η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες το λέγαμε και εμείς μέσα από την
1: Ευρώπη. Και χθες το είπαμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα.
2: Είχαν βρει επάνω Made in Ukraine, έγραφαν επάνω κάποια από τα εξαρτήματα που βρίσκονταν πάνω στο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφο Επιφανία, όπω χαρακτηριστικά λέγεται. Το λέμε θαλάσσιο drone για λόγου. Συντόμευσης, να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια δήλωση που έρχεται στα συνέχεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πάλι από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει, είναι ουκρανικής κατασκευής και ανήκει στην Ουκρανία. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε κλήση και προς τον, μέσω τηλεδιάσκεψης βεβαίως, και προς τον βιντεοκλήση προς τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, τον ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας, παρουσία όλου του Ευρωπαίου συναδέλφου του για το συγκεκριμένο drones. Ο κ. Σαντέροφ, ο

0: όπως είναι το όνομα του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, είπε ότι θα διερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εν συνεχεία θα επανέλθει με εξηγήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Νίκος Δέντιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι θαλάσσιο ντρόνς, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο ΓΕΦΑ, για να αρχιβολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόν, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς στηρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα, θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δέντια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας και
1: Γιώργο,
0: το Λιμενικό Σώμα.
1: Θα ξέρουμε και από πού ξεκίνησε το ντρόουν, δηλαδή μπορούν τα δικά μας συστήματα να χαρτογραφήσουν την απορία του σκάφους.
0: Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, Θάνο. Εκεί στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μιλούσαμε νωρίτερα με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μας έλεγε ότι είναι, εκεί εδράζεται πλέον η προσπάθεια. Έχει τελειώσει, θα λέγαμε, η έρευνα γύρω από τα συστήματα και πλέον είναι μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πώς βρέθηκε εκεί, από πού ξεκίνησε και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Εκεί είναι πλέον επικεντρωμένη η έρευνα. Έχει συνεργασία βεβαίως με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Κατά τα ψέματα, μια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως είναι μια υπόθεση, να πω, Θάνο, που έχει και ποινικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του Λιμενικού Σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
1: Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το ντρόουν, έτσι.
0: Είναι το πιο πιθανό, πάνω αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ντρόουν έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει μέχρι τη Λιβύη.
1: Αυτό που το πρώτο εμβέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την ουκρανική βάση στην δυτική Λιβύη, αυτό δεν λες?
0: Αυτό, ναι. Ότι δεν
1: ισχύει.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση και εξαιτίας και του φορτίου που έφερε, γιατί ανάλογα το βάρος που φέρει το συγκεκριμένο σκάφος αυξάνεται ή μειώνεται και η εμβέλειά του, υπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στη Λευκάδα και μάλιστα με τις πιθανές αναμένες και με ότι αυτό συνεπάγεται. Τα υπόλοιπα τα έχουμε.
1: Γιώργο. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές, αφού έχουν αποτελέσματα από την ιχνηλάτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αναμένεται να προβούν και στα αναγκαία διαβήματα. Και έχουμε τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Πιέρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Το περιστατικό με τον ντρόουν αλλάζει? Και αν πεις ναι, σε ποιο βαθμό τις σχέσεις της Αθήνας με το Κίεβο?
2: Δεν μπορώ να πούμε ότι τις ανατρέπει όπως και αν έχει, διότι η Αθήνα έχει στηρίξει ποικίλο τρόπο σε την Ουκρανία αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια του πολέμου. Αυτό βεβαίως, Θάνο, δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να αφήσει τέτοιου είδους περιστατικά να εξελίσσονται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος, πολλό δε μάλλον για την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως παίζει δυναμικά στην ατζέντα της ασφάλειας, ούτως ή άλλως έχει έναν θεωρητικό γείτονα και όλα αυτά που ξέρουμε, δεν είναι λοιπόν εικόνα αυτή να κυκλοφορεί ανεξέλεκτο ένα θαλάσσιο όχημα.
1: Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, να μην μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τι άλλο να πει, νομίζω.
2: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και αιστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, με σχεδόν το 25% της χώρας να τελεί υπό de facto κατοχή. Κατανοούν λοιπόν ότι αυτή η πτυχή του υβριδικού πολέμου στον οποίο επιδίδονται οι Ουκρανοί έχει και σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μεταφορά, όπως είπες πολύ σωστά, έτσι επικαλούμενος και τον Υπουργό Εξωτερικών, η μεταφορά αυτού της πτυχής του πολέμου, του υβριδικού δηλαδή πολέμου, στην δική μας γειτονιά, είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Εξού και θα γίνει και το διάβημα.
1: Θα υπάρξει διάβημα, έτσι.
2: Ναι, θα υπάρξει διάβημα. Αυτό είναι νομίζω πια ολοφάνερο. Είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Ζένδια, σήμερα, τα είπα νομίζω πριν και με τον Γιώργο, ότι υπάρχει βεβαιότητα στην Αθήνα ότι είναι ουκρανική στρατεύση των ντρόουν. Ναι. Το διάβημα θα υπάρξει, θα δοθεί στην ουκρανική πλευρά. Θα καταγραφούν εκεί προφανώς όλες οι ανησυχίες και οι διπλωματικές θέσεις, αλλά και όλο το περίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Και φαντάζομαι ότι το περιεχόμενό του θα έχει ως εξής, ότι ο στόχος είναι να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.
2: Φυσικά δεν μπορούμε, είμαστε στο μήνα Μάιο, έτσι, ουσιαστικά λίγες μέρες μένουν για να αρχίσει και επισήμως η τουριστική περίοδος, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, για να το πούμε πολύ απλά, να εξελιχθεί ένα τέτοιο άλλο περιστατικό, και όχι μόνο για τον τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο. Είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil στο Ιόνιο, στο βόρειο Ιόνιο, τις έρευνες που θα ξεκινήσει η Chevron στα ανατολικά.
1: Δεν μπορεί ένα drone να λοιπόν, τα κάνει όλα λαμπόγιαλο.
2: Αντιλαμβανόμαστε
1: έτσι,
2: ότι είναι μεν αποδεκτές προφανώς οι ανησυχίες της Ουκρανίας και οι πρακτικές της εν μέρη στον πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα δομικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Γνωρίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν είναι επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
2: Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι και εμείς τόσες μέρες που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθει και πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο, που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στη Μιζράτα, στην Ανατολική Λιβύη, και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνεκές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο

0: πλακέτα, να το πούμε, του Starlink, του συστήματος, ώστε να έχει ίντερνετ το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγραφεί πολύ εύκολα σε συνεργασία προφανώς και με την εταιρεία, τα αρχεία της εταιρείας, το από πού ήρθε το ντρόν. Νομίζω ότι το επιχειρησιακό κομμάτι είναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι η εύκολη πτυχή της υπόθεσης. Ξαναλέω, η διπλωματική πτυχή και οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία είναι αυτές που...
1: Και το σήμα που εκπέμπει η χώρα, το σήμα της ασφάλειας, του πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Λοιπόν, Γέρο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και εμείς συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας.
2: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστους ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
3: ναι.
2: Ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν, αν εσάς τώρα στην Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβείτε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
3: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα σε μια...
5: Πάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμη και το σενάριο της αυτοχειρίας εξετάζεται πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
5: Και αυτό που γνωρίζουμε, ναι.
1: Ναι, και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
5: Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα τοπικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους. Να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες, γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα Κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
6: Πήρα τα λεφτά, είχατε πάρει σε ένα κουβατάκι τα λεφτά και ρωτήνε και με αυτά με τα σκουπίδια.

0: τα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έπεσε ένα, μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάρω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
1: Είχαν έντονη επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
2: Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βρίσκονται ήδη 2 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 8 συλληφθέντες. 5 και 10 περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να σας πω ότι στην είσοδο των δικαστηρίων έχει συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών, οι οποίοι μόλις είδαν τη συνοδεία άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα η εισαγγελέα μελετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 8 από τους αστυνομικούς, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Οι κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος, οπότε τελικά η δίωξη το πιο πιθανόν είναι κακουργηματική και τότε οι 8 συλληφθέντες θα παραπεμφθούν σε ανακριτή.
2: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Γιώργο Γεραφέντη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει σε σχέση με την συνέντευξη των αστυνομικών αρχών.
4: Ο 30χρονος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη φίλη του ήταν υπαρχηγός. Το στρατηγείο της οργάνωσης ήταν στο Αττικό Άλσο, στην περιοχή του Γαλατσίου. Μάλιστα, σε μία απόπειρα κλοπής σε ATM στην περιοχή της ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας, η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο, καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαν στην κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τηθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης στο σπίτι του στην περιοχή του Γαλατσίου λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή του Λοκαρνανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία Δευτέρα το πρωί στην Τηθωρέα, εντόπισαν ένα από τα 2 αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν, ήταν το Citroën. Τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
2: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
2: Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
6: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία.

0: οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γυρίζουμε σελίδα απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων, ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κ. Σχοινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι της επιτίδειος τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης. Ότι το πάρτι για τους επιτίδειους τελείωσε οριστικά.
3: Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ, προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα, κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Πιτσιλής και ο κ. Σχοινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για την ειδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λοιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνουν δεκτές από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι ο οργανισμός, είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον το 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε, τώρα μέχρι στα μέσα Ιουνίου είπε ο κ. Πιτσιλής ότι θα ανοίξει, με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά Θάνο, το είπε και ο κ. Πιτσιλής, θα χρησιμοποιούνται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
2: Το θέμα είναι να μπορούν να ανταποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
3: Όπως είναι να είναι το, όσο και είναι να φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες. Ναι, θα το δούμε,
2: χρειάζεται
3: μια εκπαίδευση όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που

0: Δήμητρα, θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλία.
1: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
2: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Άντε φέρτε λοιπόν να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινη βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα Ιωάννα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Ακύλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να ξεσηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την Λίδα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Ακύλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
0: Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία, ακριβώς.
0: Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
1: είναι καταγεγραμμένα. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φιλανδία κρατά γερά. Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
0: Να πούμε ότι το φέρτο είναι και εξυπνό, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
1: Είναι και μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
1: Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση ασχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει. Αν είναι η χώρα μας ή αν είναι κάποια άλλη χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια όμορφη διοργάνωση με ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, απόψε στις 10 στην ΕΡΤ 1, στο ΕΡΤ Κόσμος. Και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή.
2: Κατάλαβα.

0: Λοιπόν, και εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πτυχές της...
1: Στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε.

0: Έξω τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής. Με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ που θα με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ μια φοιτήτρια να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα. Και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν να πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτήν την ώρα, σταδιακά από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεθνής Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανούς ένταξης επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση μεταξύ άλλων μίλησαν για συμμορήτικη καταδρομική επίθεση. Οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες των γνώσεών τους. Και μένει να δούμε αύριο πώς θα εξελιχθούν οι φοιτητικές εκλογές που ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν κανονικά, μιας και αύριο θα γίνει διακοπή παράδοσης και εξέτασης.
1: Και γίνεται στη σκιά αυτών των τραγικών γεγονότων. Υπάρχει γιατί σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο που μας περιγράφεις? Υπάρχει γιατί, υπάρχει απάντηση. Το προσαγωγές. Να περάσουμε και σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αθώοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμού συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται, θα ολοκληρώσει την Κυριακή δύο ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές οι ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πού σημαίνει αυτό ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε, η ολοκλήρωση των τετραετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει.

0: τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τετάρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα εναντί των άλλων και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές, ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
0: Τον Ιούνιο δηλαδή. Τον Ιούνιο, δηλαδή.
1: Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι.
0: Τον θεριστή είναι ο Ιούνιο.
1: Όνομα, ναι. Όνομα πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Τώρα είναι η
0: καλά,
1: ώρα.
0: Είναι παράφραση έρχεται... παλιάς ελληνικής φράσης είναι.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Χθες ήταν νωρίς. Αύριο θα είναι αργά σήμερα.
1: Γι' αυτό το λέω ότι τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία, το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για δύο χρόνια τελικά. Θυμίζουμε την θητεία τους.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
3: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, και αν την παρατείνει πέντε.
2: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
4: Δικαστικό.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απλικεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
4: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
5: Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστριψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει διηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφέρει και στην υπόθεση, να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πειρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
4: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
1: Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότι του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
6: Το όνομα πες!
7: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παίρνει κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ.
8: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης από τις εκλογές.
9: Μάλιστα, έτσι λέτε.
2: Πολύ δυναμικό.
9: Όπου με φόρα, σας βλέπω με φόρα και σας.
8: Φόρα. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι.
9: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
8: Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το αν μας δημιουργεί άγχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5-6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το ΠΚΠ, τα σκάνδαλα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υποίδρυση, υποανακοίνωση, υποσχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
9: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
8: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν να υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση.
1: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, που μίλησε στον Αντένα, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
6: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποια, ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
10: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, μιλώντας στο Alt News.
11: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι κι εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
12: Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου, κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν αλλά και για την Βρετανία που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
13: Έτσι είναι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία Φαρς και Τασνί μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Εσμαήλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
1: Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
13: Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του υφυπουργού δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της υφυπουργού της προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ.
1: Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
13: Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει, Θάνο. Με δεδομένο ότι είναι 650 εδρών το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ και οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσαν ποτέ στις προηγούμενες εκλογές με 411 από τις 650 έδρες. Οπότε τα κουκιά του βγαίνουν ακόμα. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραιτηθεί.
1: Είναι σίγουρα μια πολιτική κρίση, την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στην συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
14: Είναι πολύ θετικά λοιπόν ήταν τα λόγια που είχαμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μετά τη συναντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ανέφερε μάλιστα με ιδιαίτερες αναφορές στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε αναφορές στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως ο στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άρθρου ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις θεσμικές προκλήσεις που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράθ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας. Παναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας. Και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
1: Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής, των αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
14: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτών των συνομιλιών βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που θα έπρεπε μόνη της να υπερασπίζεται τα κράτη-μέλη της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσφατα. Και από την πλευρά της κυρία Δημητρίου, έκανε λόγο για μια απαράμιλη σημασία στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Ανίτα Δημητρίου.
15: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αφηγηθήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω και την ικανοποίηση μου με το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
16: Η στήριξη της Ελλάδας, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
1: Ο καιρός. Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγελισσαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και στον Ακύλα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ1. Γεια σας.
18: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
19: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ποιητή, στιχουργό και μεταφραστή Νίκο Γκάτσο. Ο Νίκος Γκάτσος παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα, με μια μόνο ποιητική σύνθεση στο ενεργητικό του, την περίφημη και ξεπέραστη Αμαργό που έγραψε με Σούση της Κατοχής, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές μας.

Ο Νίκος Γκάτσος γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1911, κατά άλλους 30 Απριλίου του 1915 στα Χάνια Φραγκόβρησης Αρκαδίας. Γονείς του ήταν ο Γεώργιος Γκάτσος και η Βασιλική Βασιλοπούλου. Σε ηλικία 5 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους μετανάστες στην Αμερική. Πέθανε στο πλοίο και τον πέταξαν στα νερά του Ατλαντικού ωκεανού. Ο Νίκος Γκάτσος τελείωσε το δημοτικό στο χωριό του και το γυμνάσιο στην Τρίπολη, όπου μοιήθηκε στη λογοτεχνία και έμαθε μόνος του ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Νίκος Γκάτσος δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στα περιοδικά Νέα Εστία το 1931 και Ρυθμός το 1933. Την ίδια περίοδο δημοσίευσε κριτικά σημειώματα στα περιοδικά Μακεδονικές ημέρες, Ρυθμός και τα Νέα Γράμματα για τον Κωστή Μπαστιά, την Μυρτιώτησα και τον Θράσο Καστανάκη αντίστοιχα, ενώ αργότερα συνεργάστηκε με τα Καλλιτεχνικά Νέα και τα Φιλολογικά Χρονικά. Καθοριστική υπήρξε η γνωριμία του με τον Οδυσσέα Ηλίτη το 1936. Συνδέθηκε με το ρεύμα του ελληνικού υπερρεαλισμού. Γνώριζε ήδη αρκετά καλά αγγλικά και γαλλικά και είχε μελετήσει τον Παλαμά, τον Σολομό, το δημοτικό τραγούδι όπως και τις νεοτεριστικές τάσεις της ευρωπαϊκής ποίησης.

Το 1943 ο Νίκος Γκάτσος κυκλοφόρησε την ποιητική του σύνθεση «Αμοργός», που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και του χάρισε περίοπτη θέση στο πάνθεον των Ελλήνων ποιητών. Λέγεται ότι το μακρύ αυτό ποίημα γράφτηκε μέσα σε μία νύχτα με το σύστημα της αυτόματης συγγραφής που χρησιμοποιούν οι σουρεαλιστές δημιουργοί. Μνημειώδες έργο του νέου ελληνικού ποιητικού λόγου, χαρακτήρισε την Αμοργό ως στενός φίλος του Μάνος Χατζηδάκης, επειδή περιέχει βαθύτατα την ελληνική παράδοση, δεν την εκμεταλλεύεται, ενώ συγχρόνως περιέχει όλη την ευρωπαϊκή θητεία του Μεσοπολέμου. Με την Αμοργό κλείνει και ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος του ελληνικού υπερρεαλισμού που είχε ανοίξει με τον Νικήτα Ράντο, τον πρώιμο Ελίτη, τον Εμπειρίκο και τον Εγκονόπουλο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Από την Αμοργό και ως τον θάνατό του, ο Νίκος Γκάτσος δημοσίευσε μόνο 3 ποίηματα. Το Ελεγείο στα Φιλολογικά Χρονικά το 1946, ο Υπότης και ο Θάνατος στο Μικρό Τετράδιο το 1947, που από το 1969 και μετά περιέχονται στο βιβλίο Αμοργός, και το Τραγούδι του Παλιού Καιρού το 1963 στο περιοδικό Ο Ταχυδρόμος, αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη. Τη λυρική του φλέβα ο Νίκος Γκάτσος τη διοχέτευσε στους στίχους τραγουδιών, καταργώντας συχνά τα όρια ποίησης και στιχουργίες.

0: Το έργο του Νίκου Γκάτσου είναι εντυπωσιακό σε ποσότητα και ποιότητα. Η μεγάλη συνεισφορά του ωστόσο είναι στο τραγούδι ως στιχουργού. Έφερε την ποίηση στον στίχο και κατάφερε να δώσει κυρίως μέσω της συνεργασίας του με τον Μάνο Χατζηδάκη τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού. Ας ακούσουμε τι λέει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης σχετικά.
1: Ο Γκάτσος είναι μεγάλος δάσκαλος και αληθινός ποιητής. Στον Γκάτσο οφείλω τον λόγο υπάρξεως του τραγουδιού μου, εκτός από τον λόγο του μέσα στο τραγούδι μου.

Υπεύθυνη δήλωση. Δηλώ υπευθύνος και εν γνώση των συνεπειών της συνείδησεώς μου ότι βδελίσομαι και αποκηρύσω την κοινωνία της αυθονίας, τη θαυμαστή τάξη πραγμάτων, το «δε βαριέσαι καημένε», του ανθρωπάκου με τις παντούφλες, τα σύριαλ της έχρωμης TV, τα καλοκουρδισμένα ρολόγια ακριβίας, το δημοσιοϋπαλληλίκι 9 με 5 κάθε κάστην. Βδελίσομαι και αποκηρύσω τις ακριβές γούνες των κυριών εκ Παρισίων αφιχθήσεις, τις χύτρες ταχείας βράσεως, έστω κι αν φροντίζουν για μένα πριν από μένα, έστω κι αν μου εγγυώνται ευκολία, ταχύτητα, σιγουριά και οικονομία. Τις μασέλες με χρυσούς οδόντας, τούτο μου εστί το σώμα, τα σούπερ μάρκετ, λάβετε φάγετε, τα σκυλοφάγια, μακάρι οι πεινώντες, το έτσι είναι τα πράγματα του μυρολάτρια ανθρώπου, τα πλαστικά λουλούδια. Βδελίσομαι και αποκηρύσω προσωπία, υπουργεία, μαυσολία, διαφθορία, τους καταναλωτές ποτών, καπνών, χαπιών, τους καψουρευωμένους και εν γέννη όσους στα σκυλάδικα ξεπέφτουν και σπάζουν πιάτα και σου λένε «εδώ καλά τη βρίσκω». Και ακόμη όλους αυτούς τους άκαπνους που γράφουν ιστορία. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, τα γλυκανάλατα ποίηματα, την ευθανασία και αθανασία. Βδελίσομαι και αποκηρύσω το βιασμό παιδιών, τι θα γίνει σαν θα μεγαλώσεις, τους SS20, τους κοινόδοντες και τραπεζίτες, τους ιεροκήρυκες μελλοντικών επενδύσεων που ξεχνούν τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, την υπερλιποπροτενεμική καρδιαγιακή νόσο, τους Pershing 2, την τεχνητή γονιμοποίηση, ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτερ μου, το άγαλμα της ελευθερίας, τους κρούς, τα κατεψυγμένα και το made in the USA. Αποκηρύσω με τα βδελιγμίας το μίξερ που ζυμώνει και φτιάχνει μαρέγκα, μαγιονέζα, σκορδαλιά, τάραμο σαλάτα, κρέμα, παγωτό και μη εισενέγγιση μάσης πειρασμών, την βλενοπολυσαχαρίδωση 2, τα ρομπότ, τα νέα υβρίδια καλαμποκιού, Παϊωνία 3183, Παϊωνία 3369α, Παϊωνία 3780, X7223, Παϊωνία, Nobel KWS, Helios, Northrop King, TXS 115α, Pfizer, Frontenac FCS, Lima, CACBA, Phoebus CABCA, Concord, CACBCA, Saturno AMI, Titano MI, Peruviano AMI, Atlanti AMI, της γραίας στο μαλλί, το λάχανο κόφτη που κόβει παντός μεγέθους μαρούλι, φασολάκια, λάχανο, καρότα και όλα τα χορταρικά και τρίβει τυρί, φρυγανιές, ξηρούς καρπούς και δεν συμμαζεύεται, την γκένταν και λάουντε γουέρντεν, τα κολοβακτηρίδια, το τα κατάσου ονίση σύνδρομ, την κρεατομηχανή με τους δύο δίσκους κοπής, το δεν τρέχει κάστανο, τα ψυχολογικά τεστ, ανακαλύψτε τον εαυτό σας, τα τηλεοπτικά I love you, νύψον ανομήματα μη μόναν όψιν, βοήθειά μας. Δελίσομαι και αποκηρύσω την ερυθροκιανώσεις κρούρουμ πουελάρουμ φριτζιτά, την παλιγενεσία είτε παιδες Ελλήνων, τις κουρδισμένες ομιλούσες κούκλες, ύπνε που παίρνει στα μωρά, έλα πάρε και τούτο,
αλληλούια, αλληλούια. Το πανοσιολογιότατος, πάσαν πολυσύλλαβων νόσων και πάσαν μαλακίαν, χόνδρο στεοδιστροφία, δόλιχο στενομελία, λίπο χονδροδιστροφία, πλήκτρο δακτυλία, τηλεγιεκτασία και χαίρε βάθος αμέτρητων. Είτε παιδες Ελλήνων. Ναι, δελίσομαι και αποκηρύσω την άνοια προημοτάτη, dementia precoce missima, τα νευρικά τικ, τον καυσίγελο, τις λιπούτιες ψευδεσθήσεις, το déjà vu και déjà vécu, την ψύχωση επακτή, ψύχωση επινεμωμένη, ψύχωση εξωτική, ψύχωση υποστροφική, ψύχωση της ανελήξεως, την παλιγενεσία. Είτε παιδες Ελλήνων, τα εδόδημα απικιακά, αμήν. Βοήθειά μας, αμήν, αμήν. Ω ναι, ναι, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θάνε. Αμήν.

Το ομώνυμο τραγούδι και το «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου», «Αρχιπέλαγος» το 1960, «Κουρασμένο παλικάρι» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 3ο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας τον Ιούλιο του 1961 και κέρδισε το 2ο βραβείο, «Οδός ονείρων» το 1962, «Ματωμένος γάμος», «Παραμύθι χωρίς όνομα» το 1965, «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχία» το 1969, σε ερμηνεία του Κώστα Πασχάλη και αφήγηση Μάνου Κατράκη, «Ο Μεγάλος Ερωτικός» το 1972, «Τα Παράλογα» το 1976, με τους Μαρία Φαραντούρη, Μελίνα Μερκούρη, Διονύση Σαββόπουλο, Ηλία Λούγκο και Μίκη Θεοδωράκη, «Αθανασία», «Πορνογραφία», «Ρεμπέτικο», γραμμένα για την ταινία του Κώστα Φέρη, «Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι» για του, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, «Λάκη Παπά», «Στέλιο Καζαντζίδη», «Μαρινέλα» και «Τη Ζωή Φυτούση», «Η Ενδεκάτη Εντολή», ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά, «Τα Καταμάρκων» σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και πολλά άλλα.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ, και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε:

Ο Νίκος Γκάτσος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μετάφραση θεατρικών έργων, κυρίως για λογαριασμό του Εθνικού Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης και του Λαϊκού Θεάτρου. Αφορμή υπήρξε το έργο «Ματωμένος γάμος» του Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που το μετέφρασε το 1943, εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ίκαρος το 1945 και ανέβηκε από τον Κάρολο Κούν στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν το 1948. Μετέφρασε δύο ακόμη θεατρικά έργα του Λόρκα, «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» το 1954 και «Ο Περλιμπλίν και η Μπελίσσα» το 1959, και όλα μαζί με τις μεταφράσεις των ποιημάτων «Θρήνος» για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίαθ και «Παραλλαγή» του Μεσούπνου από το 1990 και μετά, εκδίδονται συγκεντρωμένα στον τόμο «Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, θέατρο και ποιήση, απόδοση Νίκου Γκάτσου». Μετέφρασε επίσης 7 μονόπρακτα του Τένεσι Γουίλιαμς από το 1955 έως το 1959, την Φουέντε Οβεχούνα του Λόπε Δε Βέγα το 1959, τον Ιόβ του Άρτσιμπαλτ Μακλής το ίδιο έτος, τον Πατέρα του Αυγούστου Στρίμπεργκ το 1962, το Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιο Ονίλ το 1965 και άλλα που εκδίδονται σταδιακά από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράλληλα και για βιοποριστικούς λόγους συνεργάστηκε με την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση ως μεταφραστής και με την Ελληνική Ραδιοφωνία ως μεταφραστής, διασκευαστής και ραδιοσκηνοθέτης. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ποίηματα και στίχοι του Νίκου Γκάτσου έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά, καταλανικά, κορεατικά, σουηδικά, τουρκικά, φινλανδικά. Το 1987 τιμήθηκε με το βραβείο του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο του έργου του, ενώ το 1991 το απονεμήθηκε ο τίτλος του αντεπιστέλλοντος μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για τη συμβολή του στη διάδοση της ισπανικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα.

Στην εργογραφία του Νίκου Γκάτσου περιλαμβάνονται «Αμοργός δάνεισε τα μετάξια στον άνεμο», το τραγούδι του παλιού καιρού. Το ποίημα «Αμοργός» που έγραψε το 1943 αποτελεί την μοναδική ποιητική σύνθεση που εξέδωσε ο Γκάτσος. Στην τρίτη έκδοση του 1969 προστίθενται τα ποίηματα «Ο Υπότης και ο Θάνατος 1513 και «Ελεγείο» που είχαν πρωτοδημοσιευτεί σε περιοδικά το 1947 και 1946 αντιστοίχως. Μετά τον θάνατο του ποιητή βρέθηκαν σε ένα φάκελο λιγοστά ολοκληρωμένα ή ημιτελή ποίηματα που προηγήθηκαν της Αμοργού και που αποτελούν τον προάγγελό της.

Ο Νίκος Γκάτσος πέθανε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου του 1992 και τάφηκε στη γενέτειρά του. Συνεργάστηκε με τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη. Το αρχείο του βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Καλή σας νύχτα.

0: της Ανατολής τα μέρη, ναι, αλφα, τρεις ενότητες. Μια φορά και έναν καιρό, στίχο-στίχο τα λέω, όχι και έναν καιρό και έναν καιρό, ήταν άδειο το και μέρη για τους αγνοούντες, και μέρη είναι αυτό το πέτσινο πορτοφόλι που είναι, το μπουκί που λέει, μουχλιασμένο το νερό, τελεία βέβαια. Το άλλο τετράστιχο τώρα, στη Μοσούλη, στη Βασόρα, τώρα είναι στο Ιράκ αυτές οι πόλεις, στην παλιά την Κουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά.
1: Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Από τη Βιέννη.
4: Αυτός είναι ο Τόνι, ένα μοναχικό αγόρι σε ένα χωριό της Αυστρίας. Μια μέρα του 1956 άνοιξε για τον Τόνι ένα παράθυρο σε ένα μαγικό καινούριο κόσμο. Φιλόξενο, χαρούμενο. Έναν κόσμο που δεν τον απέκλειε ούτε τον πλήγωνε. Και έτσι η μοναξιά του γινόταν λιγότερο αβάσταχτη από ότι τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου.
3: Αυτό το παράθυρο ήταν μια τηλεόραση. Εκεί θα ακούσει τη Λυσάσια, την πρώτη νικήτρια της Eurovision. Εκεί θα δει για πρώτη φορά την Άννα Μούσχουρη, τη Βίκη Λέανδρος. Εκεί θα βρει το νόημα της ζωής του.

0: Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, όχι τόσο για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού, όσο για εσάς. Είτε είστε μόνοι, είτε σε παρέες, όλοι έχουμε να θυμόμαστε βραδιές Eurovision με φίλους, συγγενείς, έρωτες, υπέροχες αναμνήσεις.
1: Γιατί ναι, κάποτε γίνονται και οι άνθρωποι μια ανάμνηση.
0: Και ο Τόνι είναι και πάλι μόνος του, παρέα με μια ανάμνηση, αλλά και μια αγάπη που δεν έσβησε στο χρόνο.
1: Για 70 χρόνια, αυτός ο διαγωνισμός δημιουργεί για όλους μας μια κοινή συναισθηματική εμπειρία. Η εποχή του on-demand περιεχομένου έχει καταργήσει τις συλλογικές εμπειρίες. Όχι όμως απόψε που όλοι είμαστε μια παρέα.

0: Δεν σας τη χαλάσαμε την έκπληξη, δεν χρειάζεται να την προλογίσουμε άλλωστε. Έτσι δεν είναι, είναι η Βίκυ Λέανδρος και είναι μια υπέροχη έκπληξη που έφτιαξαν οι διοργανωτές και για μας. Είναι μια ιστορική στιγμή του διαγωνισμού με άρωμα ελληνικό. Εδώ είχε τραγουδήσει το L'Amour est Bleu στη Βιέννη το 1967. Για λογαριασμό του Λουξεμβούργου τότε.
1: Είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και είμαστε πανέτοιμοι να καλωσορίσουμε τους δύο φετινούς παρουσιαστές μας, τη Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής απαστράπτουσας οικογένειας και τον

0: Μιχάηλ Οστρόφσκι. Για να ακούσουμε την καλησπέρα τους, γιατί κρύβεται και εδώ έκπληξη. Έχουν μπει πολύ δυνατά. Υποτίθεται ότι θα μας καλησπέρισαν σε πολλές γλώσσες. Θα λέγανε και καλησπέρα.
1: Για κάτσε να δούμε.
0: Ναι, για να δούμε πώς θα, πώς θα ξεκινήσουν.
2: Wow. Hello, good morning, good afternoon, good to see you dressed for the occasion.
0: Good morning για την Αυστραλία προφανώς.
1: Καλησπέρα και βιλκόμεν και σέρβους, επίσης μας είπαν στην αρχή. Σέρβους σας.
0: Όχι σέρβους, έχει σέρβους κάτω, αλλά εννοούν γεια σας.
1: Βιλκόμεν στα αυστριακά, καλώς ορίσατε. Και good evening και η 70η έκδοση του διαγωνισμού τραγουδία της Eurovision έχει ξεκινήσει.
0: Ο Μιχάλη Οστρόφσκι είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι Μιχάλ, σεναριογράφος και παρουσιαστής. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες στην χώρα εδώ και 20 χρόνια.
1: Και φυσικά η Βικτόρια μας μιλά για την κυρία Βίκη Λένδρος, που ήταν τεράστια τιμή, που νιώθουν και αυτοί ως οικόδες πόδες για την παρουσία της εδώ στην Αυστρία.
0: Ο μεγάλος τελικός λοιπόν είναι το Σάββατο, ο μεγάλος ημιτελικός όμως, ειδικά για μας, είναι απόψε.
1: Κάτσε,
0: θα ξεκινήσει σε λεπτά.
1: Σόμισο, περίμενε. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Μίχαηλ να μας καλωσορίσει τα γαλλικά. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Τι ωραία που λέει.
0: Καλά, τα έχω ακούσει και καλύτερα φέτος.
1: Πού?
0: Στον ευκό μου όταν έκανα πρόβα. Να πούμε ότι ο Μίχαηλ Οστρόφσκι μιλάει άπτεστα γαλλικά
1: και άλλες 7 γλώσσες.
0: Μπράβο του, να τις εκατοστήσει.
1: Λοιπόν, 15 συμμετοχές, 10 εισιτήρια για τον τελικό.
0: Αλλά απόψε θα δούμε συνολικά 17 τραγούδια, γιατί θα δούμε και την Ιταλία και τη Γερμανία, τις δύο από τις συνολικά 5 χώρες που έχουν φέτος απευθείας πτήση για τελικό.
1: Άλλο σημαντικό για φέτος είναι η επαναφορά των επιτροπών και στους ημιτελικούς. Για πρώτη φορά από το 2022, τα τρία τελευταία χρόνια στους ημιτελικούς ψήφιζε μόνο το κοινό. Φέτος αλλάζει και αυτό.
0: Στις φετινές αλλαγές συμπεριλαμβάνουμε και την μείωση στο μισό του αριθμού ψήφων ανά αριθμό τηλεφώνου ή χρεωστικής πιστωτικής κάρτας. Από 20 έγιναν 10. Σας λέγαμε δηλαδή μπορείτε να ψηφίσετε 20 φορές, τώρα θα σας λέμε 10. 10 ψήφων.
1: Έως 10. Έως 10. Έτσι. Σε λίγη ώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχει ανοίξει ψηφοφορία, απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμο πόλεμοι. Σε λίγο θα δούμε και τις κάρτες με τους αριθμούς στους οποίους μπορείτε να ρίξετε την ψήφο σας. Σημειώσεις να κρατήσετε. Και όσοι μας βλέπετε από το εξωτερικό, στο ΕΡΤ Κόσμος, εκεί θα πρέπει να γυρίσετε στην τηλεόραση που μεταδίδει τον διαγωνισμό για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός ο αύξων της χώρας μας είναι το 04.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από Ελλάδα δεν ψηφίζουμε Ελλάδα, αλλά όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού σας παρακαλούμε πάρα πολύ, βοηθήστε μας. Απευθυνόμαστε φυσικά σε αυτούς που ζουν στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες χώρες, αλλά και στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε. Να τη κάρτα
1: και
0: να δώσουμε τους αριθμούς.
1: Λοιπόν, στο 54-222 μπορείτε να στείλετε, όχι ακόμα, θα σας πούμε εμείς πότε, SMS με τον αύξοντα αριθμό της χώρας από το 01 στο 15. Από Ελλάδα δεν ψηφίζουμε 04. Και φυσικά έχουμε και την τηλεφωνική κλίκρη
0: 901, κτίση κρίση, όλα 901-901-40 και προσθέτετε τα δύο ψηφία του τραγουδιού που θέλετε να ψηφίσετε. Το παράθυρο της ψηφοφορίας, θυμάστε, ανοίγει μετά από το τελευταίο τραγούδι. Το application το κατεβάζετε και αλλάζει η ζωή σας. Μια καινούργια καριέρα ανοίγεται για σας. Έρωτες, beauty, αυτοκίνητα, τα πάντα στο application.
1: Και φυσικά και online μπορείτε να ψηφίσετε στο ese.vote για να πλουστεύσετε λίγο τα πράγματα. Έχουμε μπει στο θέμα μας.
0: Έχουμε μπει στο θέμα μας. Είμαι ο Γιώργος Καπουτζίδης, είναι η Μαρία Κοζάκου. Είμαστε στην απευθείας μετάδοση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026 από τη Βιέννη.
2: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
3: What? No.
1: Θα σε δω, λέει, την Πέμπτη.
0: Πολύ, πολύ κεφάτια έναρξη έκαναν. Ξεκινάμε κι εμείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η έναρξη είναι το έμεις του παντός. Οι διοργανωτές επέλεξαν για την έναρξη και των δύο ημιτελικών μια χώρες που επιστρέφουν στο διαγωνισμό. Απόψε, τη

Μολδαβία στο δεύτερο ημιτελικό τη Βουλγαρία. Η Μολδαβία, πολύχρωμη, φασαριόζικη, ντυμένη στα εθνικά της χρώματα και λουλούδια, επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας με το τραγούδι «Viva Moldova», δηλαδή «Ζήτω η Μολδαβία». Με δημιουργό και ερμηνευτή των κατακόσμων Vlad Zapajuts, ράπερ ετών 27 με τρεις προσωπικούς δίσκους, έχει το ιαπωνικό όνομα Σατόσι, που σημαίνει πνευματώδης, εύστροφος. Το Viva Moldova ακολουθεί τα χνάρια και προηγούμενων συμμετοχών της χώρας, έχει δηλαδή έντονο εθνικό χρώμα. Ρουμάνικα, ιταλικά, λατινικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά είναι οι γλώσσες που θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που θυμίζει λίγο ποδοσφαιρικό ύμνο. Στα φωνητικά βοηθάει η Αλιώνα Μουν, εκπρόσωπος της χώρας το 2013, θα θυμηθείτε και κάτι ακόμα.

0: Κίτη στο Melody Festival κατέκτησε την πρωτιά σε televoting και επιτροπές. Θα εμφανιστεί με μάσκα στη σκηνή, καθώς η αναγνωρισιμότητα της προκαλεί άγχος και πίεση και για να μην έχει και το Scavita Head Court.
1: Τι είναι αυτό το σκάσκασο σου?
0: Να βγω με μια φωτογραφία. My System, το σύστημά μου λέγεται το τραγούδι και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστός τίτλος για την υπερδύναμη Σουηδία και το σύστημά της που μετρά 20 στις 21 προκρίσεις σε τελικό. Κωδικός 02 Σουηδία. Yeah.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Φελίσια. Κάποια στρασάκια από τα γυαλιά φύγανε. Πάντως και η Βαλεντίνα είχε φορέσει μάσκα και είχε γίνει χαμός τότε.
1: Ποια είναι η Βαλεντίνα?
0: Άστο Μαρία με αυτό. If you know, you know. Πήγαινε όμως στην Κροατία τώρα, γιατί μετά έρχεται και η Ελλάδα.
1: Αυτό που I know είναι ότι στο Eurovision Channel στο Earthflix έχουμε υψηλή προσβασιμότητα με ελληνική νοηματική και υπότιτλους σε κάθε τραγούδι. Ελληνικούς υπότιτλους σε κάθε τραγούδι για όσους τα χρειάζονται. Πάμε λοιπόν στην Κροατία. Και το τραγούδι Ανδρομέδα, η κόρη της Κασιόπης, αγαπημένη του Περσέα, έβλεπε άλλους να ορίζουν τη μοίρα της δίχως να τη ρωτούν. Ο ένας συμβολισμός του τραγουδιού είναι αυτός. Η Λελέκ, το συγκρότημα που βλέπετε, έχουν στα πρόσωπα και σε ερωτά σημεία του σώματός τους ζωγραφισμένα χριστιανικά μοτίβα. Και φυσικά το σταυρό σε διάφορα μεγέθη, κάνοντας αναφορά σε ένα πολύ παλιό έθιμο της Βαλκανικής που συναντάμε ακόμα και στον Στράβωνα τον πρώτο π.Χ. αιώνα.
0: Που να το ξέρει ο Στράβωνας από τον πρώτο π.Χ. αιώνα, θα το συζητούσαμε στον πρώτο ημιτελικό. Πώς θα μαθαίνω, δηλαδή, του βάρη έρχομαι επιστήμον, φεύγω.
1: Λοιπόν, είναι η Κροατία. Με κωδικό 03 η Ανδρομέδα και το συγκρότημα Λελέκ.

0: εντυπωσιακά τα φωνητικά της Κροατίας με κωδικό 03. Στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι μανάδες έκαναν αυτά τα επώδυνα τατουάζ στα παιδιά για να αποτρέψουν το παιδομάζωμα και τον εξισλαμισμό τους, αλλά και να συμβολήσουν την αντοχή στον πόνο. Ήταν η Ανδρομέδα για την Κροατία και...
1: Ελλάδα. Μια φορά και έναν καιρό, ένα αγόρι από τις Σέρες ονειρευόταν να βρει έναν κόσμο που θα μπορεί να ζει ελεύθερα και να δημιουργήσει. Κατέβηκε στην Αθήνα χωρίς πλάνο, με ένα όνειρο και ένα γιουκαλίλι. Έκανε ένα σωρό δουλειές, έκανε καινούριους φίλους, χωρίς να χάσει τους παλιούς, και φτιάξαν ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όσο λίγα. Και αφού κέρδισε το Sing for Greece, ήρθε στην πορεία του ο Φωκάς Ευαγγελινός, να δώσει μορφή, εικόνα και ζωή στο όνειρό του. Τα τρία λεπτά που ακολουθούν δεν είναι διαγωνισμός, είναι μια έκρηξη χαράς, είναι διασκέδαση, είναι αγάπη και ανεμελιά, είναι και συγκίνηση, είναι η πραγματοποίηση του ονείρου αυτού του αγοριού. Δεν τον βρήκε τον κόσμο που ήθελε, τον έφτιαξε. Μαζί του στη σκηνή η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το αγόρι από τις Σέρες το λένε Ακύλα. Φέρτο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Πρέπει να παίξω, δε θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες σου εγώ. Νουκα, φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σα συνηθούν αφεντό. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτό. Βέβαια παλτό φερτό και εσκαργό φερτό. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτό.

0: Ευχαριστώ.
1: Love you, Dankeschön, ευχαριστώ.
2: Τέλεια.
3: Αυτό ήταν το υπέροχο φέρτο του Ακύλα, του το X3, του Παπατανάης, του Ορφέα Νόνι.
2: Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer, Φίλιππος Μίσας, ενδυματολογική επιμέλεια. Να μας συγχωρήσει λίγο η Πορτογαλία, ο Γιώργος ο Σεγγρεδάκης, ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες, vocal coach ο εξαίρετος Παναγιώτης Δήμας και image maker Mitch T, artist PA ο Νικήτας Ματζιάρης. Θα σας πούμε και άλλα αργότερα.
3: Αμέ.
2: Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Εδώ τώρα συνδυάζονται pop στοιχεία με το Cante Alentejano, ένα παραδοσιακό πολυφωνικό είδος τραγουδιού από την περιοχή Αλεντέζο. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς καθόλου.
3: Αχ, Αλεντεπέστα τώρα, Μαρία, δεν μπορώ.
2: Έχεις το νου σου αλλού. Το Cante Alentejano είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία έρχεται με το συγκρότημα Bandidos do Cante και το τραγούδι Rosa, που σημαίνει τριαντάφυλλο. Είσαι το πιο όμορφο τριαντάφυλλο που άνθησε ποτέ στο Αλεντέζο, Πορτογαλία.

0: κύριοι στα φωνητικά για την πάντα έντεχνη Πορτογαλία και μια κυρία με ένα βιολί. Το ένα από τα συνολικά 9 βιολιά στις φετινές συμμετοχές. Γενικά πολύ βιολί φέτος.
1: Έτσι είναι η Eurovision, καθένας έχει το βιολί του στην Eurovision. Φεύγουν λοιπόν οι Πορτογάλοι και έρχεται ο Μίχαελ.
0: Ο κύριος Οστρόφσκι.
1: Μας ρωτάει πώς περνάμε. Καλούτσικα από ό,τι βλέπω.
0: Είχαμε τα πάντα μέχρι στιγμής. Έρωτες, τριαντάφυλλα, άγριους χορούς, πετάμε στον αέρα.
1: Αλλά αρκετά για το pre-party και για το...
0: και το βεστιάριό μου.
1: Βεστιάριό μου. Και είναι η έκτη χώρα που ακολουθεί, είναι η Γεωργία. Και ενώ όλοι ψάχνουν για τη νίκη, θα πάμε λοιπόν σε έναν κύριο και δύο κυρίες που την έχουν γευτεί ήδη. Η Γεωργία μπορεί να μην έχει κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αλλά τη Junior Eurovision την έχει κερδίσει ήδη τρεις φορές. Και μία από αυτές τις νίκες την οφείλει στους Μπζικέπι. Το 2008, στο διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί στη Λευκοσία, είχαν τραγουδήσει σε μία φανταστική δική τους γλώσσα το τραγούδι. Και σήμερα θα τραγουδήσουν στα αγγλικά το κεφάτο On Replay, σε επανάληψη ελπίζοντας του τότε θριάμβου. Στη σκηνή για τη Γεωργία ο Γιώργη Σιολασβίλη, η Μάριαμ Τάτουασβίλη, ναι, και η Μάριαμ Κίκουασβίλη. Τα είπα σωστά. Ή αλλιώς Μπζικέμπι. On Replay, κωδικός 06 για τη Γεωργία.

0: Αυτή ήταν η Γεωργία με κωδικό 06. Δεν μου λες, Γιώργο, στη Eurovision Junior της Λευκοσίας είχες πάει?
1: Όχι, γιατί δεν είχε γίνει και είχε γίνει στη Λεμεσό. Συγγνώμη. Έχω πει και σε ταξί βέβαια στην Κύπρο και έχω πει στο αεροδρόμιο της Λεμεσού και μου λένε δεν έχει. Μήπως θα πας στη Λάρνακα.
0: Αυτά ήταν. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή. Στα διαφημιστικά διαλύματα του μεγάλου αυτού μουσικού διαγωνισμού που μετράει 70 χρόνια ζωής θα συντονιστείτε με τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος. Ο πρώτος ημιτελικός μεταδίδεται από την ΕΡΤΕΝΑ ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας καθώς και από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος. Παράλληλα διατίθεται με πλήρη υπηρεσία προσβασιμότητας και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα ενώ προβάλλεται χωρίς διαφημιστικές διακοπές μέσα από το Eurovision Channel του Artflix. Το κοινό στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα μόλις ανοίξει επίσημα η ψηφοφορία όπως θα μας ενημερώσει η Μαρία Κοσάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης να στηρίξει τα αγαπημένα τραγούδια μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα επίσης ECS. Vote. Στη φροντίδα του ήχου απόψε είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Και καθώς η φετινή Eurovision φιλοξενείται στη Βιέννη, αξίζει να θυμηθούμε τα μικρά και μακρά και ιδιαίτερη, την ιδιαίτερη πορεία της Αυστρίας στο διαγωνισμό. Η Αυστρία λοιπόν συμμετέχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από το 1957 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 57 συμμετοχές. Με την νίκη του JJ το 2025 και το τραγούδι Wasted Love, η χώρα φιλοξενεί φέτος για τρίτη φορά στην ιστορία της το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η πρώτη μεγάλη τώρα στιγμή για την Αυστρία ήρθε το 1966 όταν ο Ούντο Γιούργενς, ύστερα από δύο συνεχόμενες πολύ υψηλές θέσεις, έκτος το 1964 και τέταρτος το 1965, κατάφερε τελικά να κερδίσει με το «Merci Série». Για πολλές δεκαετίες αυτή λοιπόν παρέμεινε η μοναδική αυστριακή νίκη αλλά και το μοναδικό πλασάρισμα της χώρας στην πρώτη τριάδα κατά τον 20ο αιώνα. Χρειάστηκε να περάσουν 48 χρόνια μέχρι ευστρατεία η Αυστρία να βρεθεί ξανά στην κορυφή. Το 2014 η Conchita Wurst συγκλώνησε την Ευρώπη με το Rise Like a Phoenix χαρίζοντας στη χώρα τη δεύτερη της νίκη. Και 11 χρόνια αργότερα το 2025 ο JJ επανέφερε την Αυστρία στην πρώτη θέση με το Wasted Love. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 παρακολουθώντας μαζί τη μεγάλη γιορτή της μουσικής. Λίγο πριν συνδεθούμε ξανά με τη σκηνή της Βιέννης, ας ακούσουμε λίγο από το πρώτο νικητήριο τραγούδι, Ούντο Γιούργενς, Merci Série.

0: Αυστρία απευθείας, ο πρώτος ημιτελικός διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision από την ΕΡΤ 1, το ΕΡΤ Κόσμος, το ΕΡΤ Flix με διερμηνία στην ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα τραγούδια και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 με αναμετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδος. Τα διαφημιστικά διαλύματα καλύπτει στο ραδιόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης, παντοτινός.
1: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την Ιταλία, τη μία από τις δύο χώρες που δεν διαγωνίζονται απόψε, αλλά είναι παρούσες, ψηφίζουν και θα είναι φυσικά παρούσες στον τελικό. Buonasera λοιπόν στην Ιταλία. Και ο κύριος που βλέπετε αμέσως τώρα είναι ο Σαλ Ντα Βίντσι, ο μεγάλος νικητής του Σαν Ρέμο, που θα βρεθεί απευθείας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Για πάντα ναι, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Σαλ Ντα Βίντσι έχει υπάρξει παιδί θαύμα τη δεκαετία του 70. Ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι με τον πατέρα του όταν ήταν 7 χρονών. Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στα 8, το κινηματογραφικό του στα 9 και φέτος που είναι πλέον παππούς και έχει 3 εγγόνια παρακαλώ, κάνει και το ντεμπούτο του στη Eurovision με ένα τραγούδι που έχει άπειρα stream στο Spotify. Είναι νοσταλγική η Ιταλία φέτος και θα φτιάξει επί σκηνής έναν γάμο, μία νύφη που κρύβει ένα μυστικό στο νηφικό της. Για να τη δούμε λοιπόν την Ιταλία, που νομίζω είναι ο αστάθμητος παράγοντας του τελικού. Δεν την πιάνουν τα προγνωστικά. Εκτός συναγωνισμού, per sempre sì.

0: Αυτή είναι η φετινή ιταλική συμμετοχή. Πώς μία εκ των Big Four συμμετέχει απευθείας στον τελικό. Άρα απόψε δεν ψηφίζεται, αλλά ψηφίζει. Θυμίζω ότι από το 2024 βλέπουμε live τις συμμετοχές των Big Five στους ημιτελικούς. Θα ακολουθήσει σε λίγο και η Γερμανία. Τι δώρο μας έκαναν οι Ιταλοί σε εμάς τους
1: σχολιαστές. Μας έχουν φέρει εδώ πέρα ένα φάκελο.
0: Δεν είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Μια βέρα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την κυρία Σβαρόφσκι στο Green Room, το οποίο έχει δανειστεί την αισθητική του από τα κλασικά βιενέζικα καφέ.
1: Είναι όντως της οικογένειας αυτής της Σβαρόφσκι. Δηλαδή αυτά όλα εκεί είναι δικά. Είναι της οικογένειας. Ναι. Πώς έχουμε εμείς λεμόνια στον κήπο, φτιάχνουν αυτά. Έλα, λέγε, φιλάτε.
0: Ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με αδιάλειπτο προβάδισμα στα προγνωστικά από τη στιγμή που επελέγει, είναι το τραγούδι «Λίεκι την Χέιτιν», που σημαίνει «Φλογοβόλο». Στη σκηνή θα δούμε και θα ακούσουμε τον pop star Πέτε Πάρκονεν και τη Λίντα Λαμπένιους, γνωστή παλιότερα και ως Λίντα Μπράβα. Σουηδόφωνη Φινλανδή, η Λίντα ζήτησε από την EBU να παίξει ζωντανά το βιολί της και της έκαναν το χατήρι, κάνοντας έτσι τον ήχο του βιολού να ξεχωρίζει αισθητά και να μπαίνει σε ένα μουσικό διάλογο με την ανθρώπινη φωνή. Φέτος, στο διαγωνισμό είπαμε ότι έχουμε μια πραγματική εισβολή εγχόρδων σε 9 συνολικά συμμετοχές. Πολύ φωτιά, πολύ σιγουριά για την πρόκριση στον τελικό και βάλε, πολύς πόνος όμως από έναν έρωτα που καίει σαν φλόγο βόλο για τη Φινλανδία με κωδικό 07.

0: Πολύ πολύ πολύ θερμή υποδοχή. Για την 7η απόψινή συμμετοχή και τη Φινλανδία. Χαρούμενη η Λίντα. Χαρούμενος και ο κύριος Πάκκονεν.
1: Και πάμε στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα με τα χειρότερα στατιστικά στο διαγωνισμό. 2 στα 13 τρίποντα ή αλλιώς προκρίσεις. Μετράει στους ημιτελικούς. Τελευταία φορά σε τελικό ήταν το 2015. Όσοι πηγαίνετε Τετάρτη Δημοτικού δεν το ζήσατε καν. Επίσης, γιατί είστε ξύπνοι τέτοια ώρα. Την κακή παράδοση ελπίζει να ανατρέψει φέτος η Ταμάρα Ζήφκοβιτς με το Νόβα Ζώρα, Νέα Αυγή. Το άλλο εντυπωσιακό στατιστικό του Μαυροβουνίου είναι πως το τραγούδι του είναι το πρώτο που επελέγει φέτος, καθώς ο εθνικός τελικός διεξήχθη το Νοέμβριο. Όμορφες γυναίκες, δυνατές αβράχοι, επιτέλους αναπνέω και βρίσκω την αγάπη μέσα μου. Θα τραγουδήσει η Ταμάρα, παιδί μουσικής οικογένειας, ξεκίνησε από μικρή να σπουδάζει φλάουτο και συνεχίζει και σήμερα να εμπλουτίζει τις γνώσεις στη μουσική στην Ακαδημία Μουσικών Τεχνών στο Βελιγράδι. Νόβα Ζώρα για το Μαυροβούνιο με κωδικό 08.

0: πολύ ρυθμική. Ρυθμικό το Μαυροβούνιο.
1: Η τελευταία φορά που το Μαυροβούνιο πέρασε, σας είπαμε σε τελικό, ήταν το 2015 και ήταν φυσικά που εδώ στη Βιέννη. Αυτό σκέφτονται και τα κορίτσια που πανηγυρίζουν. Για να δούμε.
0: Με λες να σκέφτονται αυτό ακριβώς.
1: Με κοροϊδεύει, παιδιά. Έλα, πες.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εσθονία. Ένατη από τις συνολικά 15 αποψινές συμμετοχές στον πρώτο ημιτελικό, η Εσθονία, η χώρα που διδάσκει ψηφιακό μετασχηματισμό, μετράει φέτος την 31η συμμετοχή της στο διαγωνισμό, τον οποίο και έχει κερδίσει μια φορά, το μακρινό 2001. Φέτος μια κοριτσοπαρέα, ένα καθαρό emo girl band με το όνομα Vanilla Ninja, θα ερμηνεύσει το τραγούδι Too Epic To Be True, δηλαδή πολύ επικό για να είναι αληθινό. Και σύμφωνα με τα προγνωστικά, μάλλον έτσι φαντάζει και η πρόκριση στον τελικό για τις τρεις Εστονές. Ο Περέντι δείξε όμως απόψε. Οι Vanilla Ninja έχουν ξανασυμμετάσχει στη Eurovision με τα χρώματα της Ελβετίας το 2005.
1: Ποια είχε κερδίσει τότε?
0: Η μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου, ο Φωκάς εμείς. Εστονία με κωδικό 09 τώρα όμως.

0: Αυτές λοιπόν ήταν η Vanilla Ninja. 21 χρόνια μετά ξανανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision, τότε για την Ελβετία και τώρα για την χώρα τους, την Εστονία.
1: Είναι γουρλούδες πάντως, ό,τι και να γίνει, διότι τότε κερδίσαμε και φέτος ζούμε πραγματικά μια πολύ πολύ όμορφη Eurovision με τον Ακύλα, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Λοιπόν,
1: Ισραήλ. Η παρουσία του Ισραήλ στο διαγωνισμό απασχόλησε και φέτος τα μέλη της CBU. Το Δεκέμβριο αποφασίστηκε τελικά πως θα είναι παρόν στο διαγωνισμό, αλλά η απόφαση αυτή οδήγησε σε αποχώρηση 5 χωρών. Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία δεν είναι εδώ απόψε. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο Νοάμ Μπετάν, ερμηνεύοντας σε εβραϊκά, αγγλικά και κυρίως γαλλικά το Μισελ. Μία από τους δημιουργούς του τραγουδιού είναι η περσινή εκπρόσωπος της χώρας, Γιουβάλ Ραφαέλ. Κάποιοι στίχοι: «Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Ήσουν το φως μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ να με ξυπνήσεις. Βούτυξα στο σκοτάδι. Φέρτε μου πίσω την ελπίδα και το κορίτσι μου, Μισελ». Για το Ισραήλ, Νοάμ Μπετάν, κωδικός 10.

0: Thank you so much. Toda raba. Thank you, Europe. I love you.
1: Σας αφήνουμε να ακούσετε και τις αντιδράσεις ακριβώς όσο έχουν φέτος. Ό,τι ήχος έρχεται από την αίθουσα είναι αυτός ακριβώς που ακούμε όλοι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάλι ο Μίχαελ επισκηνής και όποτε βλέπετε παρουσιαστή επισκηνής πάει να πει ότι διακόπτουμε για λίγο το διαγωνιστικό και πηγαίνουμε σε Big Five και πάμε λίγο ναι, σε μια χώρα με την οποία, μοιράζεται την ίδια γλώσσα. Μιλάμε φυσικά για την Γερμανία. Απευθείας στο τελικό είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές, 69 στο σύνολο, έλειψε μόνο το 1996. Τότε, ξέρετε, γίνονταν κάποιοι κρυφοί ραδιοφωνικοί προκριματικοί, καθώς αυξάνονταν ο αριθμός των χωρών. Δεν είχαμε μη τελικούς. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, αποκλείστηκε η Γερμανία και τότε πρωτοσκέφτηκαν οι big χρηματοδότριες χώρες ένα τρόπο να περνούν απευθείας στο τελικό. Η Γερμανία εκπροσωπεί φέτος η Σάρα Έγγελς, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο της pop μουσικής εδώ και 15 χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο talent show Deutschland sucht den Superstar.
2: Τι είπες τώρα?
1: Είπα ότι είναι ένα talent show, ein Show mit Talenten, όπου η Deutschland sucht den Superstar. Λοιπόν, περισσότερα για τη Σάρα θα πούμε στον τελικό, θα τη δούμε το Σάββατο. Για την ώρα ας την απολαύσουμε να ερμηνεύει, χωρίς το άγχος της πρόκρισης, το τραγούδι Fire για την Γερμανία.

0: Ένα σχόλιο μόνο έχω να κάνω. Είναι άλλο το fire και άλλο το fuego.
1: Ναι. Τότε βέβαια πολλές φορές και το fuego και την Τζανέλη είδε πολλές φορές σε
0: σίγουρα,
1: βίντεο.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, ήταν η Γερμανία. Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και πάλι εδώ στην Αγία Παρασκευή. Είμαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Στα διαφημιστικά λοιπόν διαλύματα είμαστε παρέα. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision μεταδίδεται τηλεοπτικά, ιντερνετικά από το ΕΡΤΕΚΟ και ραδιοφωνικά όπως είπαμε από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη φροντίδα του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Η Eurovision είναι ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, γλώσσες και μουσικές. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο με τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις και φωνές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή μουσική ιστορία. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσημα για πρώτη φορά το 1974 με τη Μαρινέλα, όμως πολλά χρόνια νωρίτερα ένας Έλληνας καλλιτέχνης είχε ήδη ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Ήταν το 1961 στις Κάνες της Γαλλίας όταν ο Τζίμις Μακούλης εκπροσώπησε την Αυστρία με το τραγούδι «Sehnsucht», δηλαδή «Λαχτάρα». Η πορεία του δεν άρχισε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Από τη Γερμανία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζίμις Μακούλης γνώρισε μεγάλη επιτυχία, συνεργάστηκε με σπουδαίες μορφές της παγκόσμιας μουσικής όπως ο Louis Armstrong, ο Duke Ellington και έγινε ένας από τους πρώτους Έλληνες καλλιτέχνες με πραγματικά διεθνή παρουσία. Η συμμετοχή του στη Eurovision μπορεί να μην έφερε την νίκη, όμως έγραψε ιστορία, γιατί καμιά φορά η σημασία δεν βρίσκεται μόνο στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, αλλά στο αποτύπωμα που αφήνει μια παρουσία μέσα στο χρόνο. Να θυμηθούμε λοιπόν πως το 1961 νικητής του διαγωνισμού ήταν το Λουξεμβούργο με το «Nous les amoureux» σε ερμηνεία του Jean-Claude Pascal. Και λίγο πριν συνδεθούμε ξανά με τη σκηνή της Βιέννης, λέω να ακούσουμε αυτό το πρώτο τραγούδι, τον πρώτο Έλληνα που ανέβηκε ποτέ στη σκηνή της Eurovision, τον Τζίμι Μακούλη, Αυστρία, 1961, «Sehnsucht», «Λαχτάρα».

2026, Βιέννη 2026, ζωντανή μετάδοση από την Ερτένα του πρώτου ημιτελικού του 70ου τραγουδιού της Eurovision. Και ήρθε η ώρα για το Βέλγιο. Το Βέλγιο έχει 67 συμμετοχές. Το κορίτσι που βλέπετε ήδη είναι η Εσιλά, που αναποδογύρισε το βαφτιστικό όνομά της, που ήταν Alice, και έτσι έκανε το καλλιτεχνικό της. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι Dancing on the Ice, Χορεύω στον Πάγο. Όταν τους πρωτοείδα μου θύμισαν τους Λιθουανούς The Roop, αλλά στο πιο σκοτεινό και δυσίωνο. Τελικά έβαναν λευκά και άμβληναν έτσι κάπως τις εντυπώσεις. Από το γαλλόφωνο Νότιο Βέλγιο, επιλογή της βαλωνικής ραδιοτηλεόρασης που φέτος έχει σειρά να φροντίσει την επιλογή του Βελγίου, αν αλλάξει με το φλαμανδικό, είναι η Εσιλά και το τραγούδι της Dancing on the Ice. Τέσσερις χορευτές, όλοι δημένοι στα λευκά, μια τοπική χιονόπτωση και Χορεύω στον Πάγο. Για το Βέλγιο με κωδικό 11.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Βέλγιο, το οποίο προέρχεται από δύο σοκαριστικούς αποκλεισμούς. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν φαβορή για πρόκριση και δεν πέρασε. Τώρα δεν είναι φαβορή. Λέτε να περάσει.
1: Μακάρι,
0: τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Φεύγουμε λοιπόν από το Βέλγιο και πηγαίνουμε στη Λιθουανία. Πέρυσι η Λιθουανία συμμετείχε, αν θυμάστε, με τους Κατάρσις και το Τάβο Άκης.
2: Τάβο.
0: Αυτό. Φέτος το πάει ένα βήμα παραπέρα. Φέτος το τραγούδι της είναι ακόμα πιο σκοτεινό και μυστηριώδης. Ο Λίον Σίκα είναι performer, μουσικός, πρωταγωνιστής σε musical, είναι κυρίαρχη μορφή στη drag κουλτούρα της χώρας. Πρωτοεμφανίστηκε στο X Factor, ενώ την πρώτη του συναυλία την έδωσε στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στο Βίλνιους. Με τρομάζει, με στοιχιώνει, όπου και αν βρίσκομαι, ποιος τολμά να ρωτήσει για ποιο λόγο ζω. Με αυτά τα

0: Ήταν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο πιο πολύ τη βλέπω τη Λιθουανία, τόσο πιο πολύ μου αρέσει.
0: Ναι, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο εθνικός τελικός της Λιθουανίας δεν είναι πολύ χαρούμενο σόου. Δηλαδή δεν φαίνεται για να πάνε να το παρουσιάσουν την Πέτ και την Κατερίνα, θα μας διώχνανε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο αντίδοτο αυτού που είδαμε, στο Σαν Μαρίνο. 13η συμμετοχή. Το περίκλειστο κρατήδιο στα ανατολικά της κεντρικής Ιταλίας έχει ένα γενικό συλλεκτικό ενδιαφέρον, παρότι δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυπώνει ευρώ με φιγούρες της χώρας, νομίσματα που τρελαίνουν τους συλλέκτες. Το ίδιο κάνουν και τα γραμματόσημα της χώρας, που είναι έγκυρα μόνο για αλληλογραφία εσωτερικού. Συλλεκτικές είναι και οι συμμετοχές της στη Eurovision, που χαρακτηρίζονται από κάτι περίεργο, την επανάληψη των ερμηνευτών. 4 φορές η Βαλεντίνα Μονέτα, αυτή τη Βαλεντίνα
0: Μονέτα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, ναι.
1: Τρεις συνεχόμενες μάλιστα έχει εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο. 3 φορές η φετινή Σενίτ, που όμως φέρνει έναν superstar κοντά της, τον Boy George του Karma Chameleon, τον τραγουδιστή των Πάλε Ποτέ Culture Club, να δίνουν μαζί το παρόν στην Eurovision για τον Άγιο Μαρίνο.

0: Μεγάλη χάρη του. Δεν ξέρω τώρα ποιον είναι η χάρη. Ναι. Έκανε χάρη ο Boy George στη σενή.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά
0: μάλλον, ναι.
1: Ήταν έτσι λίγο σαν καμαίο εμφάνιση ο Boy George. Ο οποίος είστε μικρούλιδες, γκουγκλάρετε να δείτε τι είναι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: πραγματικά
1: Boy George.
0: Γιατί το ζήσαμε και αυτό. Μας ρώτησαν κάποιοι ποιος ήταν.
1: Εσένα, όχι εμένα.
0: Ναι. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Έρχεται η ώρα της Πολωνίας. Η εκπρόσωπός της, η Αλίσια, ανήκει στην καταραμένη γενιά του 2020. Μιλάω φυσικά για τους καλλιτέχνες που κέρδισαν τότε τους εθνικούς τελικούς τους, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν μέχρι τη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας και κυκλοφορούσε με όλες τις Σουηδέζα τη Φελίσια, τα θυμάστε. Το τραγούδι της Αλίσια τότε ήταν το Empires και συγκαταλέγονταν στα φαβορί για την νίκη. Φανς το είχαν λατρέψει. Το νέο της τραγούδι δεν έχει την ίδια ενθουσιώδη υποδοχή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό που παραμένει όμως ίδιο είναι η εντυπωσιακή φωνή της, που είναι και το μεγάλο της όπλο στη μάχη για την πρόκριση. Pray. Προσευχή για την Αλίσια, για την Πολωνία, για την πρόκριση. Κωδικός 14.

0: Wow.
1: Τσινκούιε.
0: Βλέπεις λοιπόν.
2: Τσινκούιε.
0: Η Πολωνία έστειλε ένα gospel τραγούδι με αυτή την καταπληκτική φωνή.
2: Μας ευχαρίστησε και εμείς την ευχαριστούμε. Όρθια για την υπέροχη ερμηνεία. Η Πολωνία έχει. Ξέρω εγώ τι λέω. Έχει παράδοση καλές τραγουδίστριες. Για πάμε για φινάλε.
0: Τελευταία συμμετοχή για απόψε, 15. Από τη Σερβία που έχει το ιδιότυπο ρεκόρ να κερδίζει στην πρώτη ever συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σερβία ασφαλώς το 2007. Άλλη μια χώρα το έχει κάνει αυτό. Κράγε μένε είναι ο τίτλος του τραγουδιού, δηλαδή δίπλα μου. Από μια progressive metal band με το όνομα Λαβίνα. Τα 6 αγόρια που θα δούμε και βλέπουμε ήδη είναι μαζί από το 2020 με ξεκίνημα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, στη Νις. Στα νότια, γενέτρια και του μεγάλου Κωνσταντίνου, του ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης.
2: Έχω πάει.
0: Το τραγούδι της Λιμερένιας, Λίμερενς, δηλαδή της ανεκπλήρωτης αγάπης, της αιμονικής, της καψούρας, του κολλήματος.
2: Λιμερένια λέγεται αυτό, ναι, συγγνώμη.
0: Ακόμα κρατάω μια θέση για σένα δίπλα μου. Ένα τραγούδι κραυγή για τη Σερβία. Τελευταίο τραγούδι, κωδικός 15.

0: Εντάξει.
1: Αυτή ήταν η Σερβία. Τελείωσε μη τελικός. Τώρα θα βγουν τώρα για μήνα να μας πούνε πως θα ψηφίσετε.
0: Οι συνάδελφοι στο Μάστερ είναι όλοι στη θέση τους. Ο Ιχολίτης έχει φυγεί.
1: Τα πάρε μου.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω ευχές πολλές σε όλους όσοι μας ακούνε. Θα μιλήσει κανονικά ή από το άλλο τώρα?
2: Τώρα πρέπει να κάνω αποφόρτιση.
0: Πρέπει να αποφορτιστείς. Στη Θεσσαλονίκη, σε εκείνο το σπίτι που έχει μαζευτεί η μισή Θεσσαλονίκη και πίνουν νερά. Και στο άλλο σπίτι που κάνουν μπάρμπεκιου και πριν έκαναν Eurovision καραόκε. You know.
2: You know, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να αποφασίσετε εσείς ποιους θα δείτε στον τελικό του Σαββάτου. Επαναλαμβάνω, τώρα είναι η στιγμή που οι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να γυρίσουν στην δημόσια τηλεόραση, ναι, της χώρας που ζουν, για να πάρουν από εκεί τους αριθμούς οι οποίους θα ψηφίσουν. Εμείς θα σας δώσουμε για τους Έλληνες που μας ακολουθούν, μας ακούνε. Έχω χάσει, παιδιά.
0: Σε αφήνω μόνος σου.
2: Και δεν κάνει τίποτα για να με βοηθήσει.
0: Σε κοιτάζω απλώς.
2: Και γελάει. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα 15 χώρες.
0: Περίμενε, λοιπόν, από το 01 στο 15 είναι η κωδική των χωρών που μπορείτε να ψηφίσετε. Όσοι είστε στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να ψηφίσετε Ελλάδα. Δηλαδή το 04. Εντάξει, σοφόν το σαφές. Όσοι είστε στο εξωτερικό, τώρα γυρίζετε να δείτε του αριθμού του τηλεφώνου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στην Ελλάδα, στο 54-222 στέλνουμε SMS από το 01 ως το 15. Αλλιώς
2: καλούμε στο 901-901-40 και προσθέτουμε τον αντιψήφιο κωδικό της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε. Φυσικά υπάρχει πάντοτε και το esc.vote.
0: Το οποίο esc.vote, να πούμε ότι ήταν ανοιχτό από χθες τα μεσάνυχτα.
2: Για τις 165 χώρες που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Και θα ξανανοίξει. Δηλαδή οι Έλληνες των ΗΠΑ, του Καναδά, της δεν ξέρω, της Νέας Ζηλανδίας, όλης της Αφρικής μπορεί να ψηφίσει.
0: Δείτε τώρα λοιπόν, έναν πολύ ωραίο τρόπο που επέλεξαν οι διοργανωτές να σημάνουν την έναρξη. Μια ομάδα φίλων από το Παρίσι ανοίγουν την ψηφοφορία. Ψηφίστε. Start voting now.
2: Και τώρα θα δούμε ένα recap βίντεο, ένα βίντεο ανακεφαλαίωσης με τα 15 τραγούδια. Δεν θα μιλάμε φυσικά παραδοσιακά. Θα λέμε μόνο την χώρα και τον κωδικό, ούτως ώστε να μπορέσετε να τα ξαναθυμηθείτε. Έτσι.
0: Ήρθε η ώρα να κρίνετε το 50% του αποτελέσματος, καθώς χθες οι επιτροπές έκριναν το υπόλοιπο 50, Μολδαβία 0-1.

0: Ψηφίστε, ψηφίστε στέλνοντας SMS στο 54222 ή 54222 από το 01 ως το 15 ή στο 901-901-40. Καλέστε το από το σταθερό σας τηλέφωνο.
1: Και φυσικά πάντοτε στο esc.vote, αλλά και με το application μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε τα 15 διαγωνιζόμενα τραγούδια. Θα υπάρξει άλλο ένα βίντεο ανασκόψεις λίγο αργότερα. Για την ώρα πάμε σε ένα βιενέζικο καφέ ή αλλιώς πάμε στο Green Room. Αυτή είναι η Έμιλι, είναι απόφυτος του Κέμπριτζ και της Ιστορικής Διπλωματικής Ακαδημίας της Βιέννης και αποφάσισε αντί να γίνει διπλωμάτης να κάνει ραδιόφωνο και να ακολουθήσει την υποκριτική. And the rest is history. Σερβίρει οι καφέδες στο Green Room για σήμερα, έτσι. Και είναι ο άνθρωπος που θα επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες.
0: Φέτος οι Αυστριακοί έφτιαξαν ένα green room που θυμίζει αυτό το βιενέζικο καφέ, το οποίο και αυτό ανήκει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Η ελληνική ψεροταβέρνα θα έπρεπε να ανήκει σε μια άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Άλλη δεν τη λες. Για σκέψου, το πρώτο άνοιξε το πρώτο βιενέζικο καφέ το 1683. Ξέρεις, υπάρχει ένας μύθος αστικός που λέει ότι τα καφέ εδώ γεννήθηκαν από τους σάκους καφέ που είχαν αφήσει πίσω τους οι στρατιώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την αποτυχημένη πολιορκία του 1683.
1: Αλήθεια θα είναι. Όπα! Ωραία αλλαγή. Γρήγορη.
0: Τι ρόλο.
2: In the green room should feel the calming effect that it has on everyone.
0: Και θα πρέπει οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι το green room είναι ένας χώρος ηρεμίας.
1: Νομίζω ότι ο Μίχαηλ ετοιμάζεται για συνεντεύξεις. Θα την κάνει τη βόλτα του στο green room για να δούμε πού θα πάει. Όχι ότι έχει σημασία αυτό, μη σας αγχώνει για κάποιο λόγο.
0: Στο δεξί του χέρι κρατάει μια φανταστική ξύλινη πίπα.
1: Ακριβώς.
3: But that doesn't really surprise me. They've done everything in their power. They went on.
0: Οι καλλιτέχνες έχουν κάνει ό,τι ήταν δυνατόν και δύνατον για να δώσουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους
1: και πρέπει να κάνετε και εσείς τώρα κάτι πολύ απλό. Να στείλετε ένα μήνυμα ή να καλέσετε από το κινητό σας.
0: Μας ξανά
1: έχετε 10, ναι, θα τις πω. 54-222 στέλνετε μήνυμα και προσθέτετε το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε ή καλείτε στο 901-901-40 προσθέτοντας το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε. Οι κωδικοί θα περνάνε συνέχεια στην οθόνη σας.
0: Και επειδή λέει και εδώ ωραίες χώρες εξωτικές, αυτές οι χώρες, Τόνγκα, Μαδαγασκάρη, Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα, μπορούν να ψηφίσουν στο esc.vote.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το rest of the world, το υπόλοιπο του κόσμου, όπως λέμε, υπόλοιπο Αττικής.
1: Που θα δώσει το δικό του δωδεκάρι και σήμερα και στον ημιτελικό της Πέμπτης και φυσικά στο μεγάλο τελικό.
0: Και αυτό το rest of the world, το υπόλοιπο του κόσμου, είναι σαν να προστίθεται μία άλλη χώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή η Γαντία Ρόδα που βλέπετε πίσω από την κυρία Σβαρόφσκι είναι ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της Βιέννης. Χτίστηκε, οπ, τον 19ο αιώνα.
1: Καλό.
0: Και βρίσκεται στο πάρκο ψυχαγωγίας Πράτερ της Βιέννης, το οποίο επίσης είναι ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο. Άνοιξε πριν από 260 χρόνια. Και έτσι ξαφνικά ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision ως θεσμός μοιάζει με ό,τι νεότερο εδώ μέσα μετά και τα βιενέζικα καφέ.
1: Του κολλάει το μουσί. Έχουμε μια αλλαγή πάντως σε σχέση με την πρόβα, έτσι. Στην πρόβα είχε κάνει τη βόλτα του στα τραπέζια, στους καναπέδες μάλλον.
0: Βεβαίως. Και αυτό το Ζουρ Καρόχ που μόλις ακούσατε είναι ένα συγκρότημα, μια αυστριακή χορευτική ακροβατική ομάδα η οποία θα μας ταξιδέψει στον κόσμο του Πράτερ, της μουσικής, του χορού, της κίνησης και των υπτάμενων παιδιών.
1: Απολαύστε το, είναι υπέροχο θέαμα.

0: Μια ακροβατική ομάδα υπό τη διεύθυνση ενός Βραζιλιάνου, η Ζούκαρο. Welcome to the Fun Fair.
1: Υπέροχο θέαμα ήταν. Να πούμε ότι αυτό το διάλειμμα, αυτό το act μάλλον, μεταφέρθηκε αρκετά λεπτά νωρίτερα για να τελειώσει πριν από τις 11 ώρα Αυστρίας, διότι δεν επιτρέπεται τα παιδιά να είναι μετά τις 11 στην τηλεόραση. Και όπως είπε ότι επιτρέπεται δηλαδή να τα πετάμε στον αέρα, να κάνουμε όλα αυτά, αλλά όχι να είναι μετά τις 11. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Εδώ είναι 11 παρά 12 παρά 13 πρώτα λεπτά. Στην Ελλάδα 12 παρά 12. Θέλω να πω εδώ ότι μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε και τα Eurovision Night πριν και μετά.
1: Ακριβώς. Συνδεθήκαμε πριν, θα συνδεθούμε και μετά με την Κατερίνα, με την Πέττη και με τον Μιχάλη. Αλλά για την ώρα θα ξαναθυμηθούμε τα 15 τραγούδια. Μολδαβία 01. Σουηδία 02. Κροατία 03. Ελλάδα

0: Σε ένα λεπτό, σε λιγότερο από ένα λεπτό, κλείνουν οι γραμμές. Το τέλος της ψηφοφορίας θα μας το δώσει μια ομάδα φίλων από την Βουλγαρία. Και το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο ημιτελικό, αλλά και στο τελικό. Θα συνδεόμαστε με μια παρέα που παρακολουθεί τον διαγωνισμό.
1: Βέβαια, στο τελικό μάλιστα θα συνδεθούμε με την Ολλανδία, έτσι, η οποία δεν συμμετέχει φέτος για τους γνωστούς λόγους.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα δώσει το έναυσμα για την ψηφοφορία. 9, 8, 7, αυτό δεν θέλει μετάφραση, το βλέπετε μόνοι σας. 3, 2, 1 και ό,τι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε. Νάτι.
1: Η παρέα από τη Βουλγαρία. Τι θα λέγατε τώρα, να πάμε για ένα... αφού ακούσουμε τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες της κυρίας Σβαρόφσκη στην ομάδα από την Βουλγαρία. Τώρα θα συνδεθούν οι ψήφοι της Επιτροπής που ψήφισε χθες, του κοινού που μόλις ολοκλήρωσε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα με ξέρετε τι.
2: Επιστροφή στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, συντονισμένη και με τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και στα διαλύματα είμαστε παρέα εδώ. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον θεσμό αυτό των 70 χρόνων, που δεν είναι απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός, είναι μια σκηνή όπου η μουσική συναντά άλλοτε διακριτικά και άλλοτε εκρηκτικά την ιστορία, την πολιτική, αλλά και τις μεγάλες εντάσεις της Ευρώπης. Η Eurovision, παρά το βασικό της κανόνα να παραμένει μακριά από την πολιτική, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η πολιτική δεν μένει ποτέ εκτός σκηνής. Μπορεί να μην γράφεται στους στίχους, αλλά εμφανίζεται στα βλέμματα, στη σιωπή, στις αντιδράσεις, ακόμα και στις ίδιες τις αποχωρήσεις. Και αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα δούμε στιγμές που άφησαν αποτύπωμα όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην ίδια την ιστορία. Στην Πορτογαλία, ας πούμε, το 1974 ένα τραγούδι έγινε άθελά του σήμα επανάστασης. Δεν είχε πολιτικό στίγμα, όμως χρησιμοποιήθηκε ως κρυφό σύνθημα για την επανάσταση των Γαριφάλων. Ένα ραδιοφωνικό σήμα, μια χώρα που άλλαξε σε μια νύχτα. Δύο χρόνια μετά, το 1976, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τη Μαρίζα Κοχ και το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», σε μια περίοδο έντονων πληγών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια συμμετοχή που δεν ήταν απλώς μουσική παρουσία, αλλά μια σιωπηλή πολιτική δήλωση.

Και από το 1976 πηγαίνουμε στη Eurovision το 2006, Αθήνα. Την ώρα της ψηφοφορίας της Κύπρου, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου βγαίνει στη ζωντανή σύνθεση και λέει «Good evening, Athens. This is Nicosia calling. Unfortunately, the only divided capital left in Europe». Καλησπέρα Αθήνα, σας καλεί η Λευκοσία, δυστυχώς η μόνη εναπομείνασα διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Το ελληνικό κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ οι παρουσιαστές Μαρία Μενούνος και Σάκης Ρουβάς φαίνονται αμήχανοι. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω φράση έλειπε από το επίσημο DVD της χρονιάς, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλος άλλος. Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην ΕΡΤ το Μάιο του 2023, αναφέρθηκε στην επίμαχη φράση λέγοντας «Βρήκαμε τον μπελά μας. Ήταν άδικο αυτό που έγινε». Παραπονέθηκε μάλιστα η Τουρκία και έκανε εκείνη την ένσταση. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Τότε συμμετείχε η Τουρκία, ήταν πριν ακόμα σταματήσει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Και βλέπεις μετά από λίγα χρόνια να κερδίζει τραγούδι της Ουκρανίας που μιλούσε για τη σφαγή των Τατάρων που κέρδισε κιόλας, και συμπλήρωσε αυτά ο τραγουδιστής αναφερόμενος στη συμμετοχή βέβαια της Τζαμάλα με το κομμάτι 1944 που κέρδισε το διαγωνισμό το 2010.

0: μας.
1: Αναφορές λοιπόν για την εκαθάριση των Τατάρων το 1944 που ακούμε από τον Στάλιν έφερε τον διαγωνισμό, στο διαγωνισμό έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η Ουκρανία συμμετείχε με το τραγούδι αυτό, το ερμήνευσε όπως είπαμε Τζαμάλα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από την ιστορία της προγιαγιάς της και της οικογένειάς της που εκδιώχθηκαν από την Κρυμαία μαζί με εκατοντάδες χιλιάδων άλλων Τατάρων από τον Ιωσήφ Στάλιν. Αν και το τραγούδι δεν αναφερόταν ευθέως στα γεγονότα της προσάρτησης της Κρυμαίας το 2014 από τις ρωσικές δυνάμεις, τόσο η επιλογή όσο και οι δηλώσεις των δημιουργών του έδωσαν πολιτική χρειά στη συμμετοχή. Λίγα χρόνια μετά, το 2019, η νικήτρια Τζαμάλα ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Εθνικού Τελικού της Ουκρανίας ρώτησε τη διαγωνιζόμενη ονόματι Μαρούβ αν η Κρυμαία ανήκει στην Ουκρανία, με τη δεύτερη να έρχεται σε αμήχανη θέση και να απαντάει «Μα ναι, φυσικά», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός των συνόρων. Η EBU το χαρακτηρίζει ιστορικό αφήγημα, όμως ο απόϊχος είναι καθαρά πολιτικός μέσα σε μια ήδη τεταμένη γεωπολιτική πραγματικότητα. Σήμερα και καθώς πλησιάζουμε στο μεγάλο τελικό της Eurovision του 2026, αυτό το Σάββατο, το σκηνικό να πούμε ότι δεν είναι και το πιο ήρεμο. Η αυστριακή πρωτεύουσα έχει γεμίσει με τα χρώματα και τα σύμβολα της Eurovision. Ωστόσο, πέντε χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Βιέννη. Κι όμως, παρά τις συγκρούσεις, τις αποχωρήσεις, τις εντάσεις και τις πολιτικές σκιές, η Eurovision συνεχίζει να υπάρχει. Ίσως γιατί μέσα στην υπερβολή και στη λάμψη της εξακολουθεί να εκπροσωπεί κάτι βαθύτερο, την ανάγκη της Ευρώπης να μοιράζεται σκηνές ακόμα και όταν δεν μοιράζεται συμφωνίες. Μπορεί όμως η μουσική να μείνει έξω από την πολιτική.
2: Είναι η ώρα της μεγάλης αγωνίας, αλλά έχουμε λίγο ακόμα.
3: Δεν θα πάμε αμέσως στα αποτελέσματα. Σας δίνουμε λίγο χρόνο έτσι να ανασκουμποθείτε, να οργανωθείτε.
2: Θα κάνετε και τα προγνωστικά σας.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για προγνωστικά. Μας προαναγγέλει το μεγάλο τελικό.
3: Προσπαθήσαμε να μην σας ζαλίσουμε πολύ με τα προγνωστικά. Εντάξει, τα ξέρετε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, έρχεται και ο Μίκαελ.
2: Έπιασε την κουβέντα με τον κόσμο, λέει. Νομίζω ότι είδα ένα τύπο.
3: Ναι, ναι, ναι. Είδα έναν τύπο εκεί ανάμεσα στον κόσμο, τον οποίο τον έχουμε ξαναδεί.
2: Ένα τύπο...
3: Για να τον δείτε κι εσείς.
2: Κάτι μου θυμίζει.
3: Είναι ο Γκότζο. Είναι ο Γκότζο που είχε εκπροσωπήσει πέρυσι την Αυστραλία με το Milkshake. Δεν είχε περάσει στον τελικό. Οι Αυστρακοί όμως είπαν να τον ξαναδούμε. Νάτος.
2: Από πέρυσι είναι αυτό.
3: Βασικά έψαχναν μία αφορμή για να κάνουν εισαγωγή στο επόμενο act, πιστεύω.
2: Το οποίο θα μιλήσει για τις διαφορές μεταξύ Αυστραλίας και Αυστρίας. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι δυνατό να μπερδέψει την Αυστρία με την Αυστραλία, όπως ενδεχομένως και τη Σλοβακία με τη Σλοβενία.
3: Τη Σλοβακία με τη Σλοβενία σίγουρα την μπερδεύουμε.
2: Ναι, πάντως θέλω να πω εδώ κάπου ότι είναι αστικός μύθος ότι κάθε μήνα συναντιούνται Σλοβαίνοι και Σλοβάκοι διπλωμάτες για να ανταλλάξουν τα γράμματα που πήγαν στη λάθος χώρα.
3: Α, δεν ισχύει τελικά.
2: Όχι, ωραία. Δεν ισχύει. Λοιπόν, τεράστια η Αυστραλία, τόσο δούλα η Αυστρία.
3: Φλάτη μία, με βουνά η άλλη.
2: Ολόκληρες Άλπεις. Αράχνες φίδια και κροκόδιλοι η μία και ίδιος καυτός.
3: Βουνά, χιόνια και πολύ σκι στην Αυστρία. Για αυτά τα αντίθετα λοιπόν της Αυστρίας και της Αυστραλίας θα μας μιλήσει το act που θα ακολουθήσει και θα απολαύσετε και τους δύο hosts να είναι εξαιρετικοί σε αυτό το act. Δεν ήτανε?
2: Στην πρόβα ήτανε, τώρα θα τους δούμε και στο ζωντανό.
3: Και τώρα μην τους ματιάξουμε.
2: Θα τους κρίνουμε εκ νέου.
3: Λοιπόν, για να τους αφήσουμε όμως. Ετοιμαστούν για το τραγούδι τους.

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia, in Austria there never have been any kangaroos, and there never will be any kangaroos because Austria is a kangaroo-less country. What?
1: Ο Μίχελ διακόπτει το act για να πει ότι η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει καγκουρό στην Αυστρία.
2: Είναι μια καγκαρούλε σε χώρα, η
1: ακριβώς. Αλλά δείτε.
3: Now, kangaroos in Austria.
2: Και δεν χρειάζεται να φύγει το καγκουρό να πάει πίσω στην Αυστραλία, μπορεί να μείνει εδώ σε εμάς. Αν μείνει εδώ, τότε θα μπερδευόμαστε ακόμα περισσότερο για το ποια είναι η Αυστραλία και η Αυστρία.
1: Δεν είναι αυτό το τέλος του τραγουδιού πάντως. Θα συνεχίσει.
3: Αυστραλία.
1: Αυστραλία θα είμαστε.
4: I love that.

0: kangaroo. Are you okay, Mr. Kangaroo? Woo.
1: Thank you, Gojo.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you, Rue.
0: Vienna, how do you like the show so far?
1: Are you ready to go for voting? Because in just a few seconds, I think we'll all be heading for the grand final. But only 10 artists will make it.
3: Exactly. But before that, let's have a look at the act that will take place on the stage in the second semifinal. Για αυτά που πρόκειται να δούμε στον δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη. Για να τις δούμε λοιπόν. Είναι η Βουλγαρία. Με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα.
4: Είναι το Αζερβαϊτζάν.
3: Ακριβώς, με την Τζίβα. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου για τη Ρουμανία.
4: Είναι το Λουξεμβούργο με την Εύα Μαρίγια.
3: Ο Ντάνιελ Ζίσκα για την Τσεχία.
4: Η Γαλλία με τη Μονρό χωρίς να είναι στο διαγωνιστικό.
3: Ο Σιμών για την Αρμενία.
4: Η Ελβετία με την Βερόνικα Φουσάρο.
3: Αντιγόνη, Κύπρος, Τζάλα. Check my hips. Okay.
4: Κόσμο για την Αυστρία.
3: Η Ατβάρα για τη Λετωνία.
4: Και αυτό πες το εσύ.
5: Σόρεν Τορμπεχαρλούντ.
3: Για τη Δανία. Κάπως έτσι πρέπει να το λένε.
4: Η Αυστραλία με την Δέλτα Γκούντρεν.
3: Η Λελέκα, εκπρόσωπος της Ουκρανίας.
4: Το Ηνωμένο Βασίλειο, Look Mom No Computer.
3: Άλλης για την Αλβανία.
4: Η Μάλτα με τον Αϊντάν.
3: Και ο δεύτερος ημιτελικός θα κλείσει με την Νορβηγία και τον Jonas Love.
4: Αλλά αυτά είναι για την Πέμπτη, γιατί από αυτές τις χώρες που μόλις είδατε, οι 15, οι 10 θα πάρουν το εισιτήριο τώρα. Είμαστε στην ώρα της κρίσης για τον πρώτο ημιτελικό που μας ενδιαφέρει κιόλας και πολύ προσωπικά, όπως αντιλαμβάνεστε.
3: Ακριβώς. 15 χώρες λοιπόν διαγωνίστηκαν, οι 10 θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Η ανακοίνωση θα γίνει όπως παλιά. Δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε πέρυσι με τα 3 παράθυρα. Εντάξει.
4: Ναι, ευτυχώς.
3: Και εύχομαι επίσης να μην έχουμε και το άλλο που είχαμε πέρυσι, να πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο φάκελο. Φάκελο.
4: Αυτό, τον ηλεκτρονικό φάκελο.
3: Αυτό, τον ηλεκτρονικό φάκελο.
4: Ας χρησιμοποιούμε και όρους της πλειστόκαινου της τηλεόρασης.
3: Πλειστόκαινου, να μην μας πούνε τελευταίους, δεν θέλω, γιατί πλειστόκαινου.
4: Εδώ βλέπετε Σαν Μαρίνο, στο Green Room που έχει την αισθητική ενός βιενέζικου καφέ. Εδώ οι φίλοι μας από την Σουηδία.
3: Με τη μάσκα δεν θα ήπια κάτι στον καφέ, πιστεύω, το βιενέζικο.
4: Κροατία, με τα ωραία φωνητικά.
3: το Βέλγιο, εδώ. Τώρα λένε αυτά τα κλασικά, αισθάνομαι
2: ότι έχουν αγωνία δήθεν που δεν έχουν καθόλου, γιατί ξέρουν τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε αγωνία που δεν τα ξέρουμε. Είπε τώρα και η Βικτόρια τον πόνο της ότι έχει αγωνία. Άντε.
4: Δεν έχεις μια συμπάθεια στους παρουσιαστές για τη δουλειά που κάνουν? Τα ίδια κάνεις κι εσύ.
2: Σωστά. Βέβαια το δικό μας στο Green Room δεν ήταν τόσο μεγάλο.
4: Όχι.
2: Λίγο το χρόνο, λίγο αν μπορείτε, σας παρακαλώ.
4: Ήμασταν στριμωγμένοι.
2: Να χωράμε να περνάμε.
4: Για το Sing for Greece, λέει ο Γιώργος.
2: Shall we begin? Να
4: κάνουμε τα μέρνα από την Αίγινα.
2: We shall.
0: We are going to announce the 10 finalists in no particular order.
2: Το θυμίζουμε κάθε χρόνο, δεν είναι σειρά κατάταξης, έτσι, αυτή η σειρά με την οποία θα ακούσετε τις 10 φορές που περάνε, είναι τυχαία σειρά. Για να δούμε, να είμαστε κι εμείς, να είμαστε κι εμείς.
4: Πρώτος φάκελος.
1: The first country going through to the grand final is Greece!
4: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, πάντοτε. Περάσαμε, το αξίζαμε και είμαστε φυσικά στο τελικό. Πάμε στο δεύτερο φάκελο τώρα. Να δούμε με ποιους θα κάνουμε παρέα στο τελικό. Δεύτερη χώρα λοιπόν περνάει.
0: Finland!
2: Είναι η Φιλανδία.
4: Κοίτα να δεις τι κάνανε.
2: Ωραία.
4: Οι άτιμοι Αυστριακοί. Βάλανε τα δύο μεγάλα φαβορί, το ένα δίπλα στο άλλο.
2: Σου λέει δεν υπάρχει λόγος να τα αφήσω στο τέλος. Ξέρετε ότι θα περάσουν. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν αγωνία. Λοιπόν, εγώ θέλω να, επειδή συνεχίζουμε να ευχαριστούμε ανθρώπους για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ παρέα, ας δούμε όμως ποιος ήταν ο τρίτος που θα περάσει πρώτα, γιατί θέλουμε να ευχαριστήσουμε και άλλους ανθρώπους για τη δουλειά εδώ.
1: Belgium!
2: Το Βέλγιο πέρασε! Αυτό είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Μπράβο στο Βέλγιο.
4: Μπράβο στο Βέλγιο που ήταν εκτός δεκάδας τα προγνωστικά.
2: Ναι, ναι.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Σας το είχαμε πει, τις δύο χρονιές που ήταν φαβορί δεν πέρασε. Μήπως τώρα που δεν είναι, μήπως περάσει.
4: Θα ευχαριστήσεις.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω το κουστούμι του. Ακύλα έχει σχεδιάσει Κλέλια Ανδράλη. Τις μπότες του. Ο Χαράλαμπος Νικολάου. Την καρδιά η Δώρα Κουρτέσα. Και το χαρακτηριστικό σκουφί είναι χειροποίητο. Πλεκτό από τον Μπίλι του Φεξί. Τα χρωστούσα αυτά και ήθελα να τα πω. Τέταρτος φάκελος.
0: Σουηδία
2: στο τελικό.
4: Πού ήταν για να περάσει κατά κάποιον τρόπο. Θέλω να πω για τα προγνωστικά κάτι, ότι το Βέλγιο μέχρι πριν αρχίσει ο ημιτελικός ήταν προτελευταίο.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Όχι ένατο, 14ο.
2: 14ο, φοβερό. Για να δούμε, ο Λιθουανός είναι εδώ. Οι Σέρβοι νομίζω θα περάσουν.
4: Οι Κροάτισσες επίσης πιστεύω.
1: Μολδόβα!
2: Η Μολδαβία νομίζω ήταν σίγουρο ότι θα περάσει και είναι μια χώρα η οποία πραγματικά έχει κάνει αίσθηση εδώ.
4: Να σου πω, το λες επειδή επηρεαζόμαστε πολύ από το κλίμα εδώ μέσα. Ένας ύμνος, ένα γηπεδικό σύνθημα είναι.
2: Περνάει στον κόσμο, αρέσει.
4: Περνάει, εντάξει.
2: Εγώ δεν θα ξεμιαστώ καθόλου αν τη δούμε τη Μολδαβία στη δεκάδα του τελικού. Θα δούμε ψηλά.
4: Δεν αποκλείεται καθόλου.
2: Να δούμε. Πέντε πέρασαν, άλλοι πέντε περιμένουν και άλλοι πέντε θα επιστρέψουν πίσω.
4: Η Μολδαβία ήταν στα φαβορί και το Ισραήλ.
2: Το Ισραήλ περνάει στον τελικό.
4: Και το Ισραήλ ήταν στα φαβορί για να περάσει. Τώρα τα πράγματα
2: το
4: γίνονται...
2: Το Βέλγιο είναι η έκπληξη,
4: ναι,
2: ως τώρα.
4: Και τα πράγματα γίνονται έτσι λίγο περίπλοκα, δύσκολα για χώρες όπως Κροατία, Σερβία, Πολωνία, Λιθουανία. Χώρες που ήταν λίγο σίγουρο ότι θα μπουν.
2: Ναι.
4: Και πλέον δεν χωράνε όλες αυτές, έτσι.
2: Ναι.

0: την καρπουστά της Σερβίας, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: The next country we'll see again on Saturday.
1: Αχ, οι Vanilla Ninja είναι στεναχωρημένες. Όχι, έχουν αγωνία. Δεν χάνουν την.
0: Η Εστονία είναι αυτή που βλέπετε εδώ.
1: Μαυροβούνιο.
0: Μαυροβούνιο. Η Εστονία ήταν καρφωμένη σε πολύ χαμηλές θέσεις των προγνωστικών. Όπως και ο Άγιος Μαρίνος με τον Άγιο Boy George που επίσης βλέπετε. Και εδώ είναι η Πολωνία με τη Φωνάρα. Πολωνία δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Croatia!
0: Κροατία.
1: Η Κροατία περνάει. Η Λέλεκ με το Ανδρομέδα.
0: Φέτος έχουμε τις Λέλεκ και τη Λελέκα. Έτσι, Ουκρανέζα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τα τέσσερα πρώτα τραγούδια, δηλαδή η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία και η Ελλάδα, πέρασαν και τα τέσσερα. Μιλάω για τη σειρά εμφάνισης φυσικά. Μείνανε δύο θέσεις. Βλέπετε ποιοι περιμένουν. Η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εστονία, η Λιθουανία, ο Άγιος Μαρίνος και η Πολωνία. Για να δούμε.
0: Ποια πιστεύεις ότι θα είναι?
1: Πιστεύω ότι η Πολωνία θα είναι, μέσα.
2: Λιθουανία!
1: Και είναι η Λιθουανία μέσα. Δεν ήταν έκπληξη.
0: Καθόλου.
1: Έχει κάνει αίσθηση το τραγούδι της Λιθουανίας. Έχει κάνει αίσθηση το performance του Λίον. Και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος και είναι πολύ χαρούμενος. Πανηγυρίζει δίπλα ο σχολιαστής στη Λιθουανία. Είμαστε γείτονες. Το βλέπουμε, δεν τροντάζει κάποιος.
0: Για να ξέρετε, δίπλα μας είναι ο Λιθουανός και ο Δανός.
1: Λοιπόν, μία θέση έχει μείνει.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες περισσότερες είναι για την Πολωνία, αλλά.
1: Για να δούμε.
2: Portugal.
1: Ας το καλώς και εσύ.
0: Α, τι έκανε. Άρχισε να παριθμεί τις χώρες. Νόμιζα ότι είπε Πόρτσουγκαλ.
1: Το κάναν και πέρυσι σε εμάς. Είχα τότε που είχε πάθει. Είχα 28 παλμούς μόνο. Κάτι θυμάμαι στην Παραζάλη μου. Το έχουν κάνει και πέρυσι αυτό. Να έρθει λοιπόν.
0: Ένα εξαπλό παράθυρο αυτή τη φορά, ναι. Με τις εναπομείνασες που περιμένουν όλο αγωνία. Όλοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Το έκτο εισιτήριο, το δέκατο εισιτήριο πηγαίνει. Ναι.
1: Στην Πολωνία. Η Αλίσια λοιπόν περνάει, η προσευχή της έπιασε τόπο, εισακούστηκε.
0: Εμείς θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας στην Πορτογαλία, τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο, την Εστονία και το Σαν Μαρίνο που δεν τα κατάφεραν.
1: Ναι. Δυστυχώς κάπου εδώ σταμάτησε το όνειρο του διαγωνισμού για αυτές τις πέντε χώρες. Πάμε να δούμε. Εδώ οι νικητές, ποιοι πέρασαν.
0: Η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πέντε χώρες των οποίων το ταξίδι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε.
1: Να ήταν έτσι και η βαθμολογία το Σάββατο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το Eurovision Night με την Πέττη Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, με όλα τα παραλυπόμενα και το ρεπορτάζ από την ομάδα μας που βρίσκεται εδώ στη Βιέννη, από τον Γιώργο Καπουτζίδη
1: και από την Μαρία Κοζάκου.
0: Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για τη ζωντανή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού και για όσους μας παρακολουθήσατε ως τώρα, απλά να ξέρετε, ορίστε και η ομάδα μας εδώ, ότι το Βιενέζικο Βάλτς συνεχίζεται, μη φύγει κανείς.
1: Την Πέμπτη εμείς είμαστε ξανά εδώ για τη μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού. Ο Ακύλας μας θα είναι το Σάββατο ξανά εδώ για τον τελικό.
0: Και όλοι μαζί τώρα θα παραμείνουμε στις θέσεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Για τη συνέχεια του προγράμματος στην ΕΡΤ1 με το Eurovision Night.
1: Ο πρώτος ημιτελικός ολοκληρώθηκε και η μουσική έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλύτερα, να ενώνει φωνές, γλώσσες, εικόνες και συναισθήματα. Μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο και σε όλες τις χώρες που ανέβηκαν στη σκηνή και που μοιράστηκαν το τραγούδι τους με την Ευρώπη και όλους εμάς. Την Πέμπτη ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός και μετά ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ. Δύο ακόμα βραδιές θα είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ακούμε, να σχολιάζουμε, να ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική και όπως συμβαίνει πάντα με

τα τραγούδια, όταν σβήνουν τα φώτα της σκηνής, μένει κάτι πιο σημαντικό. Η ανάγκη να συνεχίσουμε να τραγουδάμε ο ένας κοντά στον άλλον. Και σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο μας και τον Νικόλα Μαυριδόπουλο. Μαζί σας ήταν ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Να είστε όλοι καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Πολλές φορές συμβαίνει το έργο της ζωής να παίζεται σε επανάληψη και αυτές τις δύσκολες ώρες και τις δύσκολες στιγμές που αυτό επαναλαμβάνεται, τότε πιθανόν να ενεργοποιείται η αντίστροφη μέτρηση, άλλες φορές ηθελημένα, άλλες φορές χωρίς να θέλεις να συμβεί. Από την άλλη, μετράς λίγο τα πράγματα, τους χρόνους και τις καταστάσεις και η αντίστροφη μέτρηση ίσως αργεί ή από την άλλη δεν συμβαίνει ποτέ. Θάνος Μικρούτσικος, μουσική, τα λόγια η Χαρούλα Αλεξίου και η ερμηνεία φυσικά, αντίστροφη μέτρηση από το άλμπουμ «Κρατάει χρόνια», αυτή η κολόνια, ένα τραγούδι τώρα που περιγράφει την ομορφιά της κοραλίας, που η μητέρα της την προστατεύει από την γοητεία που ασκεί στους γύρω της, αλλά αυτή έχει μια ερωτική περιπέτεια με τον Νίκο. Και στο ρεφρέν καταλήγει το τραγούδι της κοραλίας να προσέχει την αγάπη. Είναι το κορμί της κοραλίας. Το ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η μουσική είναι του Μίνου Μάτσα, η στίχη από την Ελένη Φωτάκη.

Από το άλμπουμ «Αγαπούσες κι άνθιζε» ήταν το κορμί της Κοραλίας από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λίγο στα της ημέρας να δούμε. Το 1982, σαν σήμερα, 13 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή η κυρά της Ρο. Έμεινε στην ιστορία η Δέσποινα Χλαδιώτη, που γεννήθηκε το 1890 στο τουρκοκρατούμενο αλλά ανθυρό οικονομικά Καστελόριζο. Εγκαταστάθηκε το 1924 στη Βραχονισίδα Ρο, όπου μαζί με τον σύζυγό της τον Κωνσταντίνο ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πρόσφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στις συμμαχικές δυνάμεις κατά την Ιταλογερμανική κατοχή της Δωδεκανήσου. Η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Χλαδιώτη δηλαδή, από το 1943 ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία, την οποία υπέστειλε με τη Δύση του Ηλίου. Έτσι συνέβαλε στην ανάδειξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην νησίδα αυτή, που είναι 3 ναυτικά μίλια δυτικά του Καστελόριζου και 3 ναυτικά μίλια από τα Μικρασιατικά παράλια. Για τον πατριωτισμό της, το θάρρος της και την αιμονή της στην ελληνική ιδέα τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με βραβείο στην Πανηγυρική Συνεδρίαση του Σώματος στις 30 Δεκεμβρίου του 1975. Η κυρά της Ρο είναι μέσα από ένα τραγούδι που θα ακούσετε μόλις τώρα, νομίζω ότι δίνει ακριβώς τη δύναμη αυτής της γυναίκας και την ψυχή της. Είναι το «Ερημοπούλι». Το ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Η μουσική είναι από την Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η στίχη είναι του Γιάννη Σκαράγκα. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την παράσταση «Κυρά της Ρο» του Γιάννη Σκαράγκα σε σκηνοδοσία του Σταύρου Λίτινα και με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη στον ομώνυμο ρόλο. Είναι λοιπόν το «Ερημοπούλι» από τη Βιολέτα Ίκαρη.

Εκεί είναι λοιπόν ο πιο ωραίος τόπος που όλοι θα θέλαμε, φαντάζομαι, να βρεθούμε, και όλοι τότε θα θέλαμε τα ίδια. Να ήμασταν πάλι παιδιά, να θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε και να τα ξαναζήσουμε. Γιατί όχι, να τα ξαναφέρουμε μπροστά μας, να τα ξαναφέρουμε σαν παιχνίδια και να τα ζήσουμε σαν παιχνίδια. Να μην μας νοιάζει τι θα έρθει, να μην μας νοιάζει πώς θα αντιμετωπίσουμε την καινούργια μέρα. Όλα αυτά σε μορφή βεβαίως μιας φαντασίας και μιας πράξης που βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, αλλά και μέσα στο μυαλό καλό είναι να υπάρχει. Η μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, ήταν ο Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία με τον Δημήτρη Μπάκουλη, ένα παιδί, τίτλος τραγουδιού από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Σωκράτη Μάλαμα που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 2025 με τίτλο «Εφήμερα». Και θα μεταφερθούμε τώρα νοητά πάλι, ζωντανά όμως, στην Τεχνόπολη. Θοδωρής Κοτονιάς, Σαβέρια Μαριολά, είναι η στίχη και η μουσική του Θοδωρή, είναι το «Κουτί».

Βρεθήκαμε λοιπόν και στην Τεχνόπολη, ζωντανή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Θοδωρής Κοτονιάς, Σαβέρια Μαριολά ήταν το κουτί. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτες μας, 12.30 ξεκινήσαμε, άρα εντάξει, μέσα στα πλαίσια είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στο Κολωνάκι, στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στο Παλαιό Φάληρο, στην Πτολεμαϊκή. Είδα πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα, την καλημέρα μου στην Τρίπολη, στο Άργος και στην Καλυθέα. Ώρα να χορέψουμε λίγο ακόμα. Τι λέτε, ωραίες της Ντάντος, να ντάσα από φίλιο.

Εγώ το χόρεψε πολλές φορές, το μεταφράζω και έως ζήσε. Ζήσε και μόνο σου προσπάθησε και κάνε ό,τι μπορείς καλύτερο να αντιμετωπίσεις το τέρας. Το τέρας πολλές φορές είναι αδυσόπιτο και έρχεται και σε αγγίζει και σε ακουμπά από όλες τις πλευρές. Είτε κοινωνικές, είτε οικογενειακές, είτε οτιδήποτε θέλετε. Αυτό λοιπόν το τέρας, με αυτό τα έχουμε βάλει, με αυτό τα έχω βάλει και με αυτό φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε να το κερδίσουμε. Ορέστης Ντάντος, Νατάσα Αμποφίλιου, από το άλμπουμ «Τα κούνια για καρφιά». Είμαστε στη μία, δύο λεπτά πριν από τη μία. Πάμε λοιπόν, η δική μας σειρά, Σταύρος Σιώλας.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 2001 ο σκηνοθέτης Jean-Pierre Jeunet παρουσίασε την ταινία Αμελή, ταινία που αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για τους σινεφίλ. Πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Αμελή η Ονδρέ Τοτού, ηθοποιός που απεδείχθη ιδανική για τον τόσο απαιτητικό αυτόν ρόλο. Διθυραμβικές οι κριτικές, πολλά τα βραβεία τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε αμερικανικές διοργανώσεις για την ταινία. Ο νεαρός τότε Γιάν Τίερσεν συνέθεσε εξαιρετικές μουσικές, εξαιρετικά μοτίβα που έδεσαν αρμονικά με τα πλάνα της ταινίας. Μόλις ακούσαμε δύο αποσπάσματα από το soundtrack της Αμελή. Το ακορντεόν, η μελόντικα, η κιθάρα, το πιάνο, το βιολί, το μεταλλόφωνο έδωσαν ήχο στις συνθέσεις του Τίερσεν. Σε κάποιες στιγμές ο ήχος σου έδινε την αίσθηση ότι προέρχεται από κουρδιστά παιδικά παιχνίδια, ήχος που ταυτίστηκε απόλυτα με τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της Αμελή.

La Sera dei Miracoli. Είναι το βράδυ των θαυμάτων, πρόσεχε. Κάποιος στα δρομάκια της Ρώμης με το στόμα του κάνει κομμάτια ένα τραγούδι. Δύο-δύο οι ερωτευμένοι λύνουν τα πανιά τους σαν πειρατές και στη μέση της θάλασσας θα προσπαθήσω να μάθω ποιο αστέρι είσαι, γιατί θα χανόμουν αν καταλάβαινε ότι δεν είσαι εδώ απόψε. Είσαι η νύχτα των θαυμάτων, πρόσεχε. Κάποιος στα δρομάκια της Ρώμης έγραψε ένα τραγούδι. Στο βάθος, ένα φως γίνεται όλο και μεγαλύτερο στη νύχτα που κοντεύει να τελειώσει. Είναι το πλοίο που επιστρέφει να μας πάρει για ύπνο. La Sera dei Miracoli από τον Lucio Dalla.

Είμαι δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας,

σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ με μια σκληρή παγερή τρυφή.

0: Ακούσαμε πρώτα τη σιωπή από τα Ξύλινα Σπαθιά, ένα τραγούδι που καλά κρατάμε μαζί μας χρόνια τώρα, όπως και το Βενσερέμος, το Θα Νικήσουμε, του Νικολάσιμου, που ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
0: Η φωνή μιας από τις σημαντικότερες και εκφραστικότερες τραγουδίστριες. Φωνή που σε ξεσήκωνε με ερμηνεία επική και την άλλη στιγμή αμέσως με το λυρισμό της σου έφερνε δάκρυα στα μάτια. Η Μαρία Δημητριάδη. Η Μαρία Δημητριάδη που βρίσκεται στο πάνθεον των μεγάλων μας ερμηνευτών.

Θα έρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες και όχι μόναχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Μάνος Ελευθερίου, είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κυλκής. Μάνος Ελευθερίου, ο ποιητής του τραγουδιού μας. Η Μαρία Δημητριάδη απέδωσε αυτό το τραγούδι που τη μελωδία έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος. Και ακούγοντας τη φωνή της, νιώθω την ανάγκη να ακούσω και μια άλλη σπουδαία φωνή, τη φωνή της Μερσέδες Σόσα.

Πού πας, Αλφονσίνα, με τη μοναξιά σου? Ποια καινούργια ποίηματα ψάχνεις να βρεις? Μια αρχαία φωνή από άνεμο και αλάτι σου θρηματίζει και σου παίρνει την ψυχή. Και εσύ προχωράς προς τα εκεί, όπως στα όνειρα, κοιμισμένη. Αλφονσίνα που ντύθηκε στη θάλασσα. Αλφονσίνα ή Ελμάρ. Η Αλφονσίνα και η θάλασσα. Αριστουργηματικό τραγούδι των Άριελ Ραμίρες, γνωστός μας συνθέτης που συνέθεσε και τα Μίσα Κριόγια, και του Φέλιξ Λούνα. Τη τραγούδι τιμή και μνήμη στην Αργεντινή ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη. Μια μέρα μετά το θάνατο της Μερσέδες Σόσα τον Οκτώβριο του 2009, ο σημαντικός Αργεντίνος τραγουδοποιός Λέον Χέγο σε συναυλία του φώναξε: «Καλώς ήρθες στην αιωνιότητα». Έτσι συμβαίνει με τις μεγάλες μορφές πάντοτε. Το όνομά τους, τα ονόματά τους γράφονται στο μεγάλο βιβλίο της ιστορίας. Σε κάποια δε από αυτές τις σελίδες αυτού του βιβλίου, και έχει το δικό της κεφάλαιο, είναι η Φλέρι Νταντονάκη.

νοή, ο νοή νταμούγ. Όμορφη νύχτα, νύχτα αγάπης. Η θεσπέσια μελωδία της άριας, της τρίτης πράξης της όπερας του Ζακ Όφενμπαχ, τα παραμύθια του Όφμαν, η περίφημη Βαρκαρόλα. Ακούσαμε ορχιστρική της εκτέλεση από την ορχήστρα της Σλοβάκικης Ραδιοφωνίας που διευθυνε ο Ιλμάρ Πάπιντς. Τα παραμύθια του Όφμαν είναι από τα δημοφιλέστερα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου. Η μελωδία που ακούσαμε, ανάμνηση από τα παιδικά μου χρόνια. Τα παιδικά μας χρόνια με μια αγαπημένη φίλη, την Τάνια, στο θέατρο Παλάς, που ήταν απέναντι από το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ήταν το παιδικό μας θέατρο.

Γλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε το Πορμίνια Κόντα, η φωνή της Άννας Μόρα, ερμηνεύτρια στον Φάδο, ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς. Το τραγούδι γραμμένο από τον Χόρχε Φερνάντο. Η αίρια των Πορτογαλικών Φάδο ήταν η Αμάλια Ροδρίγες. Από τις ελάχιστες τραγουδίστριες που κατάφεραν να συγκινήσουν, να συγκινούν τον κόσμο για περίπου 6 δεκαετίες, με μεγάλη απήχηση όχι μόνο στην πατρίδα της, στην Πορτογαλία, αλλά και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Στην ερώτηση που της γινόταν για την πηγή των Φάδος, η Αμάλια Ροδρίγες έδινε τη δική της εξήγηση, λέγοντας πω ότι τα Φάδο ήρθαν από τη θάλασσα για να αντικαταστήσουν τους ναύτες μας που έφυγαν και δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα. Το 1962, σε ένα ντοκιμαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη, εμφανίστηκε και η Αμάλια Ροδρίγες τραγουδώντας μελωδία του με στίχους άγνωστου μέχρι τις μέρες μας στιχουργού. Το τραγούδι δεν δισκογραφήθηκε ποτέ. Τίτλος του «Neste dia nevoento», αυτή τη συννεφιασμένη μέρα.

Neste di anevoento, αυτή την συνεφιαζεμένη μέρα. Ακούγοντας τη φωνή του ανέμου, ο καιρός περνά με πάθος. Μακριά από σένα, αγάπη μου. Τραγούδησα την αγάπη μας και νόμιζα ότι θα πέθαινα. Αγάπη μου, δεν έχει πια γεύση ζωή μακριά από σένα. Δεν ζω. Ήταν μερικοί από τους στίχους του άγνωστου στιχουργού, η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη και η φωνή, η εξαίσια φωνή της Αμάλια Ροδρίγες, συνοδευόμενη από μια κλασική κιθάρα και μια πορτογαλική.

Ταλάντα του Ούρη, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδησε η Μάρθα Φριτζίλα, συνοδεία στην κιθάρα ο Σοκράτης Μάλαμας. Αυτή η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη γράφτηκε το 1970 για το φιλμ του σκηνοθέτη Γιάννη Νεγκουλέσκο, για την ταινία «Οι ήρωες» με υπότιτλο «Ιαννίκη τη Έξι». Ήτανε μια αμερικανο-ιρανική ταινία με έντονο western ύφος. Στον πρώτο του δίσκο, το Φορτηγό, το 1966, ο Σαββόπουλος τραγουδούσε «Τα πουλιά της δυστυχίας». 13 χρόνια αργότερα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το τραγούδισε σε ένα προσωπικό του δίσκο. Το ερμήνευε βέβαια από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 σε όσες μπουάτ τραγουδούσε εκείνη την εποχή, και όταν το τραγουδούσε πάντα είχε ένα θερμό, πολύ θερμό χειροκρότημα, γιατί η ερμηνεία του ήταν εξαιρετική. Έλατε να τον ακούσουμε.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, «Τα πουλιά της δυστυχίας», τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Στις μπουάτι της Πλάκας εκείνα τα χρόνια ξεδίπλωνε την υπέροχη φωνή του και ο Γιώργος Ζωγράφος.

Άχυλα, αγαπημένη, τραγούδησε ο Γιώργος Ζωγράφος, τραγούδι του Λίνου Κόκοτου και του Αργύρη Βεργόπουλου. Ο Γιώργος Ζωγράφος υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, του μουσικού ρεύματος που χαρακτήρισε τη δεκαετία του 1960. Και τελειώνουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη φωνή του Τζον Λένον. Είναι το Woman. Τραγούδι γραμμένο το 1980 για το άλμπουμ Double Fantasy. Το Woman κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου του 1981, λίγο μετά το θάνατο του Τζον Λένον.

Από τα διασημότερα τάγκο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής είναι αναμφίβολα το Πορούνα Καμπέζα του Κάρλος Γαρθέλ, αυτό το θρύλου των αργεντινικών τάγκο. Το είχε συνθέσει το 1935 σε στίχους του φίλου και πολύ στενού του συνεργάτη για πολλά χρόνια, του Αλφρέδο Λεπέρα. Ήταν από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Γαρθέλ. Έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, το 1935. Στην κινηματογραφική ταινία «Τάγκο Μπαρ» που πρωταγωνιστούσε, το τραγουδούσε αυτό. Να πούμε ότι ο Κάρλος Γαρθέλ δανείστηκε και ένα απόσπασμα από έργο του Μότσαρτ και συγκεκριμένα το Ροντό, για βιολί και ορχήστρα σε ντο μίζωνα. Υπάρχει και η κλασική σκηνή πάνω σε αυτή τη μελωδία το 1992, θα τη θυμάστε πιο πολύ, στο remake της ταινίας «Άρωμα γυναίκας», εκεί που ο πρωταγωνιστής Αλ Πατσίνο, υποδιόμενος τον τυφλό απόστρατο συνταγματάρχη, χορεύει υπό την μελωδία του Πορούνα Καμπέζα. Χορεύει τάγκο με την πανέμορφη Γαμπριέλα Ανουάρ. Η σκηνή αυτή έγινε σημείο αναφοράς για το ερωτικό τάγκο. Ακούσαμε σήμερα μια ορχιστρική εκτέλεση του Πορούνα Καμπέζα από το Group Baraz. Συνολιστικό όργανο ήταν το βιολί, το βιολί της νοσταλγίας. Πλανόδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη, και για αυτή την ώρα να επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτό το βράδυ ο Μπαμπής Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλεφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί στον τόπο του δεύτερου προγράμματος μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ήταν ο Μάνος Μοναστηριώτης που με αφηγηματικό τρόπο ερμήνευσε το τραγούδι των Εραστών που ο ίδιος συνέθεσε. Τραγούδι αναφορά, τραγούδι εμπνευσμένο θα έλεγα από το τραγούδι των παλιών Εραστών του Ζακ Μπρέλ.

Ορφέας Περίδης, δε σε κοιτώ στα μάτια. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος με τραγούδια που αναφέρονται στα μάτια, που εμπνέονται από τα μάτια. Τα μάτια που πολλές φορές, εδώ που τα λέμε, λένε περισσότερο και από πολλά λόγια.

κομμάτια μου αγκαλιά. Ο Διονύσης Σαββόπουλος εδώ έδωσε τη δική του ερμηνεία στο Into My Arms, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Nick Cave. Και ο Θάνος Μικρούτσικος τώρα, κάτι που μας ζητήσατε, με τον Κορσικανό τροβαδούρο Πέτρου Γκουελφούτσι, τραγουδούν το «Μια στιγμή αυτού του κόσμου», η μελωδία του Γκουελφούτσι, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.

μια στιγμή αυτού του κόσμου, ένα τραγούδι του Πέτρου Γκουελφούτση σε ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, που ο Κορσικανός Τροβαδούρος το είχε τραγουδήσει τον Ιούλιο του 1999 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο στην κοινή τους συναυλία στο αρχαίο ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan από το 1986 και από το άλμπουμ Desire, One More Cup of Coffee.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και μόλις ακούσαμε το μουσικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας του Ρόμπερτ Ζεμέκης, Forrest Gump, πρωταγωνιστής του Tom Hanks, η σύνθεση από τον Άλαν Σιλβέστρη. Ένα από τα 6 Όσκαρ που απέσπασε η ταινία ήταν και για τον Tom Hanks που κρατούσε τον πρώτο ρόλο. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Μπαμπιδούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο, 2 10 60 13 168 και 9, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα.

ήταν το Τρίφωνο. Τραγούδισε το «Να μ' αγαπάς». Το Τρίφωνο που αποτελούσαν ο Δημήτρης Συμφαντής, ο Νίκος Κουρουπάκης και η Αεροφίλη. Η μελωδία που ακούσαμε ανήκει στον Αργεντίνο Κάρλος Λιμπετίνσκι και η Λίνα Νικολακοπούλου εδώ έγραψε τους στίχους. Αναφερθήκαμε στον Νίκο Κουρουπάκη. Ελάτε να ακούσουμε τη φωνή του σε ένα υπέροχο τραγούδι του Νίκου Ζούδιερη, τους χαιρετισμούς.

Ήταν οι χαιρετισμοί του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή του Νίκου Κουρουπάκη. Στους δύο πρώτους δίσκους του Νίκο Ζούδιαρης είχε συνεργαστεί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μαζί ξεκινήσανε τότε. Ένα τα τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ, ένα τα τραγούδια που στέκομαι σήμερα είναι «Η Ζήνωνος».

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πριν από λίγο καιρό, 2-3 μήνες, ένα βραδάκι κατηφόριζα την οδό Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην αρχή του πεζόδρομου ήταν ένας μοναχικός τροβαδούρος με την κιθάρα του. Ένας πλανόδιος μουσικός δηλαδή. Τραγουδούσε. Κάθισα και τον άκουγα. Σε ένα ρεφρέν ένιωσα μεγάλη συγκίνηση. Αυτός ο δρόμος είναι πολύ γνώριμος από τα παιδικά μου χρόνια. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται και το πατρικό μου σπίτι. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν μια φωνή μέσα στον κόσμο ξεχώριζε, μέσα στους περαστικούς, και μελωδικά τραγουδούσε, και να το ρεφρέν. Μονάχα αυτό κατάλαβα από όλο το ταξίδι, πως όλο όσο αλλάζουμε ζωή, τόσο μένουμε ίδιοι. Δεν έχω κάτι να σου πω, τι να σου εξηγήσω. Νύχτα με παίρνουν τα όνειρα, νύχτα με φέρνουν πίσω.

Μη φύγεις ήταν η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε αυτό το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Μπαμπιδούκαρο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.